Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός, το όνομά σου η σιωπή με ξυπνά να μου πει τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται εσύ.

τα μεσάνυχτα. Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός αναμνήσει σωρό. Πάρτες δεν τις μπορώ τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γύρω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σερβίς, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ, και ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορουμένοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Και προφανώς όλοι και όλες θυμόμεθα και θα τιμήσουμε την 29η Μαΐου του 1453, εκεί όπου έχουμε την τελική έφοδο των Οθωμανών, που έγινε το πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453, όπου κατά χιλιάδες στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όπου νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις για συνθηκολόγηση του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος αφού έσφαξαν τους περασπιστές της πόλης. Οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαιλασίες και εξαναρποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ της ίδιας ημέρας εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα, το 1453, όλα αυτά στις 29 Μαΐου και όλα αυτά βεβαίως στην Άλλος Κωνσταντινούπολεως, σε αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη και μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης και βεβαίως στην ιστορία αυτού του πλανήτη και βεβαίως αυτής της κατάστασης, βεβαίως με όλους αυτούς τους Οθωμανούς. Τελικά 29 Μαΐου πρωινό να μπαίνουν κατά χιλιάδες στην πόλη. Στο σήμερα όμως είμαστε εδώ, θα θυμηθούμε, θα ακούσετε και με τον Άρη Πορτοσάλτε κάποια ηχητικά, αλλά και αύριο Σάββατο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ηχογραφήσει για την ημέρα αυτή. Μην την χάσετε, ούτως ή άλλως Σάββατο-Κυριακές είναι εκπομπές οι οποίες δεν χάνονται έτσι κι αλλιώς, αλλά και μπορείτε να τις βρείτε και αργότερα, αλλά είστε πολύ πολύ φανατικοί. Οπότε λοιπόν σας θυμίζω ότι αύριο 1453 για την Άλλος Κωνσταντινούπολης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ήδη ηχογραφήσει ο Άρης για όλες και για όλους εσάς, με όλη την ιστορία και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Στα υπόλοιπα και στα σημερινά, τα καθημερινά, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση πλέον του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διαδικασία αυτή και με τον Υπουργό Οικονομικών ΗΠΑ, τον κύριο Σκοτ Μπέσεντ, να δηλώνει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίσει να αυτήν υποστηρίξει και να μπει σε αυτήν και να συμφωνήσει πλήρως. Το ημί επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Πλευρά του πάντως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επαναλαμβάνει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αυτά τα δεδομένα, αυτήν την διαδικασία έχουμε, την επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος, το ρεπορτάζ του ιστότοπος Άξιος. Κάτι το οποίο ένα πρακτορείο ειδήσεων το οποίο βρίσκεται κοντά και έχει πληροφορίες πάντοτε από τον πρόεδρο. Θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Γνατίου να το επιβεβαιώνει αυτό. Σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ τελικά και η Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία για μια δίμηνη παράταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δίμηνη παράταση κατάπαυση του πυρός.

Από την άλλη, εδώ στο εσωτερικό της χώρας έχουμε την παρουσία, είπαμε, των δύο νέων κομμάτων, με όλη αυτήν την δράση η οποία υπάρχει, με αυτήν την παρουσία των νέων κομμάτων, την παρουσία παλαιών στελεχών σε νέα κόμματα, με την Ελλάς να είναι παρούσα πλέον και αυτή. Εχθές ο πρόεδρος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πήγε στον Αριοπάγο, κατέθεσε την σχετική διακήρυξη του κόμματος με τις υπογραφές, μαζί και η κυρία Λεπενιώτη, η εισαγγελέα στο Αριοπάγο, η οποία ήταν και στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά βεβαίως μιλώντας για δικαιοσύνη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αλήθεια, θυμάται τι είχε κατά δικά του στελέχη και δικού του υπουργού, τι είχαν φτιάξει στο Μέγαρο Μαξίμου επιμερών του, ένα άλλο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είχαμε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε. Αλλά κατά τα άλλα, του επιτρέπεται να ομιλεί για δικαιοσύνη, και ότι δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία και δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχουν. Προφανώς τα έχει ξεχάσει όλα και προφανώς θεωρεί και έχει σβήσει τα πάντα, γράφοντας αυτό το βιβλίο την Ιθάκη. Νομίζει ότι όλα αυτά έχουν εξαγνιστεί και όλα αυτά έχουν μείνει στο παρελθόν. Είναι όμως εδώ ο ίδιος με τις πράξεις του αλλά και τα λεγόμενά του να τα θυμίζει, και είμαστε εδώ επίσης να τα θυμόμαστε και να σας τα θυμίζουμε και εσάς. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική πράξη και στην πολιτική νέα διαδρομή, την οποία θέλει να χαράξει και να λάβει την ψήφο σας η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα ακούσουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές με ομιλίες του, με συνεντεύξεις του, αλλά και βεβαίως με τις σχετικές διαρροές. Αφήνει πολλά υπονοούμενα και για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες είχαν σχετικές δημοσκοπήσεις και αν το εμφανίζουν πεσμένο το Μελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, αλλά και βεβαίως με όλη αυτή την κατάσταση που έχει συμβεί και με αυτή την παρουσία. Και προφανώς δεν αισθάνεται καθόλου βολικά με αυτή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα και στα γεγονότα. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, για αναξιοπιστία και εξαρτήσεις κατηγόρησε χθες ο Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίστηκε επικριτικός εναντίον των ορισμένων εταιριών που δημιουργήσαν δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σχετικό διάβημα θα υπάρξει, αν θα το γνωρίζετε κιόλας από τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά και τα δελτία ειδήσεων εδώ και από τον Sky, σε διάβημα προς το Κίεβο για την υπόθεση του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προχωράει τις αμέσως επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γιώργος Πετρίτης ενημέρωσε χθες διαζώσεις για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Καγια Κάλλας, αλλά και τον Ουκρανό ομολογό του, όπου βρέθηκαν στη Λεμεσό για το τύπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα οποία οφείλει η Ελλάδα να κάνει, όλα αυτά τα οποία η Ελλάδα οφείλει να κάνει βάσει των αποδεδειγμένων πραγμάτων τα οποία έρχει στη διάθεσή της και στα χέρια της, είναι εκεί, έχουν συμβεί και έχουμε αυτά τα διαβήματα και βεβαίως τις ενημερώσεις προς τους εταίρους και τον καθήλυνα αρμόδιο, τον ομόλογο του κ. Γεροπετρίτη, τον Ουκρανό ομόλογό του. Αυτά λοιπόν είναι στο προκείμενο και αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα θέματα τα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διώξεις αλλά και τις αποκαλύψεις και τις απολογίες των κατηγορουμένων γύρω από τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζω εχθές να ακούσατε εδώ την εκπομπή του Άρη του Πορτοσάλτε με την κυρία Χαλκιά και με τον κύριο Χαλή αναφορικά με το πόρισμα αυτής της κυρίας Τιχεροπούλου και όλη αυτή την αποκάλυψη που υπάρχει, ότι σχεδόν τίποτα και σχεδόν καθόλου δεν έχουν βλάψει το ελληνικό δημόσιο και το ευρωπαϊκό χρήμα, κοινοτικό χρήμα, όλοι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι ήρθε η ασυλία τους και αναμένεται να βρεθούν και βεβαίως να απολογηθούν και να διεκδικήσουν βεβαίως την καθαρότητα του ονόματός τους. Όλα αυτά βεβαίως εδώ τα ακούτε στον Sky και πουθενά αλλού, με όλα αυτά τα οποία και η κυρία Χαλκιά είπε μέσα εδώ από το Sky. Η κυρία Χαλκιά, θυμίζουμε, ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάρα πολλά χρόνια, αρμόδια για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιχορηγήσεις αλλά και γενικότερα τον
Μάλαχο και φυσικά αυτό το πόρισμα τη κυρία Τιχεροπούλου. Έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, θα το ακούσετε. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνει την επικαιρότητα. Πούμε καλή επιτυχία, Παναγιώτη μου, στα παιδιά που δίνουν και ξεκινάνε παλαδικές εξετάσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κανένα άγχος. Δεν τελειώνει τίποτα. Αρχίζουν πολλά. Δεν τελειώνει όμως τίποτα. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο. Παναγιώτη Παπαγαλού, αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και επιλογές. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου. Και φυσικά σε πολύ λίγο έτοιμη η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Και ξεκινάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει ευμελθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες για την διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε ότι στο Τασνίμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από τις δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Τι προβλέπει τώρα αυτή η συμφωνία? Προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης αυσιμπλοείας σε στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει τέλος τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που είναι μεσολαβήτρια και μεσολαβεί στις ομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, το οποίο σημειώνει ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς μετά το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα απαιτήσει περισσότερα πλοία, καθώς και την επέκταση της τρέχουσας ναυτικής αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης, η κυρία Κάλας υποστήριξε τα επιχειρηματικά σχέδια για τις ασπίδες.

Θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα και δεκάδες διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, Ιεράπετρας, Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής αλλά και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εδώ στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη ληστεία και εισβολή Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν πυρ. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν οι ενόπιον ανακριτή την Τρίτη. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδρευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε εις βάρος 43χρονης διοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από αρδρευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε και το παιδί. Μετά τις εξηγήσεις, η οποία έδωσε στην ανακρίτρια Σερών, 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περισσότερους όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της διαμονής. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στο επεισόδιο του Ρέντι, ζητώντας τη δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιες φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη. Αναφέρουν επίσης πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση εχθές, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα κατεθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την αποβολή των νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των εφισταμένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2026 και ώρα 6 το απόγευμα. Η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και ενίσχυση των τριών υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των μετακινήσεων των Θεσσαλονικίων από σήμερα και για 3 εβδομάδες που το μετρό δεν θα λειτουργεί. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλιά διαμερίσματα αλλά και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως αστικά κέντρα, αποτελούν κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το Ταμείο μεταξύ άλλων προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών σπιτιών. Το
ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό στην υγεία όσων δεν κρύουν μάτι είναι γνωστό παλαιόθεν. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ωστόσο, που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ, όχι μόνο ο λίγος ύπνος, αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρασης. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες και τις μελέτες που δημοσίευσαν, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6,4 έως 7,8 ώρες. Παναγιώτη, όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να

0: περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργούν καλύτερα. Σε κάθριξη 15 ετών καταδικάστηκε χθες ένας 21 ετών, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση στην συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Οι ένορικοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία τον Αυστριακό Μπέρναν Α, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε πιστεί πως ήταν καθήκον του να κάνει τζιχάντ. Και επικαιρότητα το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Μπάσκετ Λίγκα έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΣΑΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Και στη φάση των 32 του Ρολάν Καρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλιού. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε με 2-1 σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντιθέτως, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε και στη συνέχεια από τη συνέχεια του θεσμού. 5.27 και πάμε ευθύς αμέσως στο πρώτο ηχητικό και δεν άλλο από την ανάλυση βεβαίως του Μιχάλη Γνατίου γύρω από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζω, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος στο ρεπορτάζ του τόπο Άξιος, σύμφωνα με το οποίο είπα και η Ιράν κατέληξε σε συμφωνία για δίμηνη παράταση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη δημόσια απάντηση από το Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα. Αντίθετα, άλλωστε μία από τις βασικές πηγές του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επίσημη δήλωση του Προέδρου, διότι ως γνωστό δεν ισχύει τίποτα σε αυτή την πόλη εάν δεν το ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ. Η ανεπίσημη ενημέρωση και υποκαθεστώς ανωνυμίας αναφέρει ότι ισχύει το δημοσίευμα για τη συμφωνία με το Ιράν, η οποία να εξηγήσουμε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στο σύντομο μέλλον. Αφορά την παράταση της εγκεχηρίας και την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία, αλλά τονίζεται ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του Προέδρου Τραμπ. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ήδη οι άνθρωποι του Προέδρου μιλούν για μια τεράστια νίκη του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν όλα όσα θέλουν, Χριστίνα. Όπως είπαμε όμως, αν δεν μιλήσει ο Πρόεδρος, αν δεν επιβεβαιώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ισχύει τίποτα. Είναι παράξενος άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος άνθρωπος και θέλει πάντα να είναι ο πρώτος, όπως ξέρεις.
2: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και προβληματισμό η αποκάλυψη ότι συμφώνησαν το κείμενο της συμφωνίας την Τρίτη. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε και όπως και σήμερα δηλαδή εχθροπραξίες.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου, προκαλεί και εντύπωση και προβληματισμό ταυτόχρονα και αυτό μας δείχνει ότι την ειρήνη από τον πόλεμο χωρίζει μόνο μία λεπτή κλωστή. Αυτό μας δείχνει όμως, Χριστίνα, και τον κινησμό της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Συμφώνησαν επί του κειμένου την Τρίτη, αλλά ξεκίνησαν πολεμικές ενέργειες για πρώτη φορά από την εγκεχηρία της 8ης Απριλίου. Στην Τεχεράνη υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό με την Αμερική. Οπότε μέχρι να φτάσουν οι δύο χώρες σε συνολική συμφωνία, η απειλή του πολέμου θα είναι μόνιμη. Εάν εκριθεί η συμφωνία επί του μονοσέλιδου κειμένου, αυτό είναι έργο του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικατέστησε ήδη στο ρόλο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καταλήξει σε συμφωνία όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος στο ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, μετέδιδε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές Δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό σκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, το περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας ημέρα, καλό καλό πρωινό. Και ο Γιώργος μας ενημερώνει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην Πηλιέρη ότι έχουμε μια σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό στην άμαδα του Κηφισού, στο ύψος Λυκόβρησης. Εάν είστε στο σημείο, εάν βλέπετε κάτι, η Ελένη είναι εδώ, καλείτε και τα λέμε και στον αέρα. Προσοχή λοιπόν, στην άμαδα του Κηφισού, στο ύψος Λυκόβρησης, έχουμε μια σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό. Αν θέλετε, ενημερώνετε για κάτι παραπάνω, τα λέμε και στον αέρα. Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου, μαύρη ημέρα για την, για την γη και μαύρη ημέρα για την Ελλάδα, όπου σαν σήμερα το καταρχάς ανατολικό τελείο 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση του 20 και 39 πρώτα λεπτά. Σαν σήμερα το 1353, πρωινές ώρες, Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός έτους. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ γνωστά και οφείλουμε όμως να τα θυμίζουμε. 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στο αντιπέρατο και προσβάλλει από τα ανώτα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ δηλαδή. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου Ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1985, τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών, η Γιουβέντους κυνηγά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων. 1917, σήμερα γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλ Κέννεντι, το 25ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1922 γεννιέται ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής, ενώ σε σήμερα το 1935 γεννιέται ο Κώστας Καζάκος. 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 φεύγει ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και συνθέτης, ενώ σε σήμερα το 2017, 9 χρόνια πριν, φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας και επίτιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας και βεβαίως πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Και σαν σήμερα όμως, το 1927, γεννιέται μία από τις μοναδικούς ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, ένα πραγματικά ταλέντο, ένας άνθρωπος ο οποίος γεμίζει την οθόνη, γεμίζει τη σκηνή. Σαν σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Θανάσης Βέγκος.
1: Καταλογάρα έχεις.
2: Α, ναι.
1: Διάβασε.
2: Ποιος εγώ?
1: Λέγε.
2: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
1: Όχι αυτά,
2: αλλά καφαγιά. Μακαρόνια με κιμά.
1: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Αντζέμ πιλάτι.
1: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου.
1: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Ό,τι θέλεις από σήμερα εγώ εδώ ο Πολύδωρος. Και στα τιμές κεντρικής αγοράς.
2: Αρχίζω. Με σημαντικά. Σπαγέτο κοφτό μακαρολάκι κρυφαράκι αστομλάκι, σογκάκι και μαγιά αγγέλ. Λίπη και έλαια. Κονσέρβες. Καλαμαράκια, ζαμπονάκια, σαρδέλες πορτογαλίων. Ελιές και τρουσιά. Βεγγαλικά, αναντικά, σαλάμι λευκάδος και η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Φέτα κεφαλινίας, ποιότης εξαιρετική.
3: Όλα είναι ατμός, εκτός από τον έρωτα. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
2: Ένα γιατρό, ρε παιδιά, γιατρός. Κάτω, γιατρέ, γιατρέ.
1: Ας το κάτω το πεπολί,
2: γιατί πάει να φύγεις.
4: Καλά σου λέει, γιατί πάει να φύγεις. Ο γιατρός για αυτές τις περιπτώσεις είναι.
2: Πολύ σωστά, ρε παιδιά, αλλά ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι γιατρός. Κουμού, ρούφου, σωτού, φούβου.
5: Περιμένετε, γιατί εγώ το πρακτορυλίκι το έχω στο αίμα μου, ε. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός πράκτορος στην Αχτή Τσελέπη. Ο θείος μου έχει πρακτορείο αυτοκινήτων και ο αδελφός μου έχει πρακτορείο λαχείων. Μανούλα.

Είναι η τραγουδίστρια που ακούμε, Μελίσσα Έθεριτζ, και έτσι έχει επιλέξει Κωστίνα Βαλσάμι και για τον πολύ πολύ πρωινό και φίλο και συνάδελφο τον Θεοδόση Πάνο που ακούει εκεί τώρα στο αυτοκίνητο κατερχόμενο στον Κηφισό. Αρέσει και στο Γιάννη Κολοκυθά, αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μάνον Ιφλή, καλημέρα. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Παφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κατερίνα, Κατερίνα Σερέτη, επίσης καλό πρωινό. Και μια που ακούσαμε και τον Θανάση Βέγκο που σαν σήμερα γεννιέται το 1927, να σα πω ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μα προσκαλεί στο θέατρο Άλσο να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτο οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο του musical του Αγοριού Απέναντι. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια, επίση ενό από τα μεγάλα και ίσω από το μοναδικό ιεροτέρα του κινηματογράφου, το Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμε θέσει για το Όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 και 5η 11 του μήνος. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι μαζί μπορούμε, μπορούν να κλείσουν και να μπουν στο Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο θέατρο Άλσος, σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει για φέτος ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Λάζα Ραγιανούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Τρεπτομιλήσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι τη ημέρα ήταν, οπότε μια χαρά όλα. Και στην υπόλοιπη ομάδα του σταθμού την πρωινή, να σε καλά. Καλημέρα, Νεύτα από το Βασαλιμάνι. Τάκαρα του Λαγωνίση, καλημέρα, καλό πρωινό. Η οικογένειά μου μας θυμίζει ο Τάκης και μας ενημερώνει ότι έχει ρίζες, τις έχουν βρει από το 1683 στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το διωγμό του 23. Οπότε και ήρθαμε στην Αθήνα. Καλημέρα, Τάκη, καλό πρωινό. Προφανώς είναι πολύ πολύ μεγάλη μέρα για κάποιους και για τον Ελληνισμό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Και από την Μελίσσα θα πάμε το 1966, όπου μια άλλη πολύ μεγάλη φωνή είναι εδώ στην χώρα μας, διαπρέπει σας σήμερα το 1966 γεννιέται

ομιλία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα podcast, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει και τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν. Ένα λοιπόν podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με πραγματικά φρέσκια ματιά. Αυτά τα podcast τα οποία έχει ετοιμάσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ, είναι πολύ πολύ εύκολο να τα ακούσετε και αναζητήστε τα σε Spotify, Apple Podcast και φυσικά στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Καιρός. Το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Και αν δεν έχουμε τραγουδήσει και αν δεν έχουμε αγαπήσει αυτό και όχι μόνο τραγούδι του.

0: πόσα καλοκαίρια θα χρειαστούν, πόσα καλοκαίρια θα πρέπει να περάσουν, αλλά εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις τώρα, διότι έχουμε αλυσιωτές αντιδράσεις. Προκαλεί η εμφάνιση καλοκαιριάτικα, τουλάχιστον από επίπεδο και θερμοκρασιών, δύο νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία αντιδρά στα σενάρια που ενδιαφέρουν να έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι ενοχλημένο από τις τελευταίες μετρήσεις που το δείχνουν πίσω από τον κύριο Τσίπρα, ενώ η κυρία Μαρία Καριστιανού για πρώτη φορά κινήθηκε πολιτικά και επιτέθηκε επίσης κατά του πρώην Πρωθυπουργού Πινελόπη Γκαλιά στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας περνά το κατόφλι του Αερίου Πάγου και καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, δίνοντάς του και επισήμως πολιτική υπόσταση. Μεταξύ αυτών που τον συνοδεύουν η Μαρία Λεπενιώτη, που διατέλεσε πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το όνομα του νέου κόμματος ίσως και να μην γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο, λόγω του ότι παραπέμπει στο όνομα της χώρας.
3: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνά από τον Άριο Πάγο.
4: Γιατί?
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα.
1: Το Πασόκ αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ενοχλημένος με τους συμβολισμούς στα αποκαλυπτήρια της Ελλάς που παρέπεμπαν στον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο, σε κανένα κακό αντιγραφέα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το one man show, ούτε από τις ακριβοποιημένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων κατά του Πασόκ, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα και εμφανίζουν διαφορά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς 0,5 έως 8%. Η σύνθεση δε που έκανε ο Παναγιώτης Δουδονής του Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα φούντωσε την κόντρα.
6: Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
4: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.
7: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Παρότι πάντως το πρόγραμμα του νέου κόμματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ήδη προκαλεί αντιπαραθέσεις η φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει.
8: Τελευταία φορά που υποσχέθηκαν οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Τι ευρία είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, να φορολογήσει τον πλούτο, φορολόγησε τη μεσαία τάξη.
9: Θα υπάρξει μια δίκαιη, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με αλλαγή του μείγματος, με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και με αλλαγή του μείγματος όσον αφορά την αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων.
1: Με ένα καυστικό βίντεο και με αναδρομή στο κυβερνητικό παρελθόν, Τσίπρα σχολιάζει η ΚΝΕ το νέο κόμμα. Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί και η Μαρία Καριστιανού.
10: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
11: Αυτό το δίθεν σοκ εντυμότητας, το λες και φάρσα ή αλλιώς Τσίπρα.
12: Είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος υποθήκευσε το 99% για 99 έτη τη δημοσία περιουσία.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τηρούν στάση αναμονής εναντί του νέου κόμματος με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει την αφωνία.
13: Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
14: Ανακατεύει την τράπουλα και σε εμάς την κατίνε σάρξ εκ της σαρκός μας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.
1: Καλά,
14: αλλά η πρότασή μας για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων παραμένει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν ο Ανδρουλάκης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ που νοικιάζει το δημόσιο η κόντρα. Φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική και τον Πρόεδρο του Πασόκ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ στον Υπουργό Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση για όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο.
3: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
15: Μάλιστα.
3: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Έχω πέσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο.
15: Ναι.
3: Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
15: Εάν
3: δεν πάω
15: εσείς,
3: σε αυτό το δικαστήριο να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
15: Τα δεν είναι εκεί κριτική. Είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα για 15 μέρες και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη.
1: Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και τον πρόεδρο του Πασόκ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό.
3: Ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας σύστημα και δεν κάνει για την πολιτική. Είναι το να πουλάς την γλάζα για να έχεις εκατομμύρια. Ένα θέμα που έχεις αντικειμένου το βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Για ποιο λόγο, γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
15: Εμείς οι τιμή λοιπόν δεν κάνουμε για την πολιτική.
16: Το πολιτικό
15: και κάνουν οι λαϊκιστές, αυτοί που διχάζουν και αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει τους φόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργηδες, Γιώργος Κότσαρης, Γιώργος Νεδερνός, Γιώργος Σίσκας και Άγγελος της Εστίασης. Πολύ, πολύ πρωινή και πολύ, πολύ άλλοι οι οποίοι είστε στην ακρόαση. Χιλιάδες και εδώ, αλλά και εδώ και δια του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο που υπάρχει διαδίκτυο και φυσικά εκμηδενίζει τις αποστάσεις και μεγαλώνει αυτή η παρέα. Τώρα, η τουρκική προκλητικότητα σε επίπεδο δηλώσεων συνεχίζεται. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία την Άγκυρα που κινείται στους ρυθμούς του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε αυστηρούς τόνους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε χθες πως απειλή υπάρχει και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση του επίπεδου των όπλων δυνάμεων. Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
17: Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του περιβόητου νομοσχεδίου για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα, η Ελλάδα απαντά δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
18: Υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis, σαφέστατα. Μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
17: Είχαν προηγηθεί εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της γείτονος για Σαργιουλέρο, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Ειδικότερα δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.
17: Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας τηλεφωνικά στα μέλη της ένατης διοίκησης της Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, παρουσίαζε την Τουρκία ως πυλώνα σταθερότητας.
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που ξεχωρίζει στην περιοχή μας και στον κόσμο όσον αφορά την διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των συνόρων όσο και της ασφάλειας των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων εδαφών μας, καθώς και τη δημιουργία ασφαλείας και σταθερότητας.
17: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια κοινή στάση απέναντι στον αναθεωρητισμό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Κύπρο.
19: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
17: Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνεί η Αθήνα.
0: Την είπατε τώρα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, όλα αυτά εχθές στην Λεμεσό. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου και επίσης ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα αυτό και τον Ουκρανό ομολογό του και σύμφωνα με αυτές τις πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτά για τις εξελίξεις και βεβαίως για τις πράξεις της χώρας μας αναφορικά με το ακριβώς με όσα συμβαίνουν και την αφορούν. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τι λιμενικέ αρχέ τη Κρήτη οι συνεχεί αφήξει μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστε που επέβαιναν σε λέμβου εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex σε 10 διαφορετικέ επιχειρήσει θαλάσσια περιοχή νότια τη Κρήτη και τη Γαβδού. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εχθές στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά πρώτον διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεύτερον συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, τρίτον απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος του συμφερόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέταρτον συνέργεια στην απάτη και πέμπτον ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες τώρα, απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν και επί Γιώργος Πρωτοψάλτης.
16: Ο 30χρονος δράστης μαζί με έναν συνεργό του προσεγγίζουν το κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων στην Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης. Οι δύο άνδρες φοράνε μαύρα και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 30χρονος θα πυροβολήσει και στα δύο πόδια τον 47χρονο ιδιοκτήτη του μαγαζιού.
20: Φόραγανε και μάσκες, κουκούλες και κάτι, αλλά λέω τι σου είπανε, τι. Μου λέει καθ' αυτοί ήρθανε δύο σφαίρες, μου ρίξανε στο κεφάλι και μόλις κάνω εγώ έτσι πέφτει κάτω και ρίξανε στα δύο πόδια.
16: Κατοίκοι και περαστικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 47χρονο που μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.
21: Είπε μόνο ότι με πυροβολήσανε, αιμορραγούσε πάρα πολύ. Για να σταματήσουμε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, όσοι μπορούσαμε να βοηθήσουμε, προσπαθήσαμε.
16: Καμέρα ασφαλείας αποτυπώνει το όχημα διαφυγής των δραστών να χτυπάει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Πατήσια λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς. Για περίπου 2 χιλιόμετρα αστυνομικοί καταδίωξαν το όχημα, το οποίο τελικά κινητοποιήθηκε στον Κηφισό. Εκτός από τον 30χρονο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο σεσημασμένους κακοποιούς από την Αλβανία, ενώ ο τέταρτος επιβάτης κατάφερε να διαφύγει πεζός. Λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το χώρο μπροστά από το κατάστημα της οδού Πατησίων και συλλέγουν στοιχεία. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση και αναμένεται να εξετάσουν τον 47χρονο τραυματία. Σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο.
20: 30 χρόνια έχουμε εδώ και 40 χρόνια που είμαστε εδώ στο Πατησίων. Είμαστε από Πακιστάν, έχουμε μεγαλώσει εδώ και δεν έχουμε πέραξει κανέναν. Ναι.
16: Τον Οκτώβριο του 2022 ο 30χρονος δράστης είχε συλληφθεί από την αστυνομία για απόπειρα ανθρωποκτονίας όταν χτύπησε με μαχαίρι 17 φορές επιχειρηματία μετά από καυγά μπροστά από καντίνα στη Νέα Ερυθρέα. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Και στο ρεπορτάζ για τη δίκη Λιγκερίδη θα πάμε τώρα με το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελένα Γαλάρη.
22: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορδάλου. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
23: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνω έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
24: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
23: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
24: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
22: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται? Και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?
23: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
22: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας,
2: ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
4: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, και άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
23: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα ζητήματα των συντάξεων. Πού βρισκόμαστε, τα ζητήματα απόδοσης και καταβολής, ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
5: Σε 25 μέρες πήρα το έναντι, σε 2 μήνες πήρα τη σύνταξη και σε 3,5 μήνες πήρα το εφαπλός.
6: Από τις 500 ημέρες που ήταν το 2019, πλέον μια σύνταξη βγαίνει κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, μια επίδοση που ο ΙΕΦΚΑ θέλει να κατεβάσει κάτω από τις 30 ημέρες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μειώνοντας και τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή και υπολογίζονται κάτω από 14.000.
16: Στόχος οι συντάξεις να βγαίνουν σε έναν συν ένα μήνα. Πρώτα η κύρια και ένα μήνα μετά η επικουρική. Τον Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτή την επίδοση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπλέκονται πολλά ταμεία.
7: Μέσα σε ένα χρόνο ήμουν τελειωμένος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,5. Προηγούμε ήταν σε 2 χρόνια.
6: Βασικό εργαλείο μείωσης του χρόνου είναι η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων έγχαρτων ασφαλιστικών εγγράφων.
25: Μέσα σε 4 μήνες βγήκε η σύνταξη. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι άκουγα. Τώρα όμως έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.
26: 8 μήνες έκανε.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις πάντως υφίστανται μέχρι και σήμερα στην έκδοση επικουρικών.
27: Την καλύτερη των περιπτώσεων θα βγει σε 6 μήνες, αν έχουμε ένα ταμείο. Όμως, όταν εμπλέκονται περισσότερα ταμεία, μπορεί να φτάσει η απονομή ακόμα και στους τα 4 χρόνια. Το επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων κάνει να απαντήσει έως και 3 χρόνια.
28: Υπάρχουν και κάποιοι που βγήκαν και σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Έτσι, αλλά κάνανε μια προεργασία, δηλαδή πήγαν μετρημένα τα αίσθημά του.
6: Το 2019 μια επικουρική χρειαζόταν περί τις 1000 ημέρες για να βγει με την ουρά να φτάνει τις 30.000. Σήμερα πάντως το δημόσιο αποδίδεται 1 μήνα μετά την κύρια, με τον ΕΦΚΑ να επιμένει ότι μέχρι την ΔΕΘ θα έχει πετύχει τον ίδιο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το δελτίο των 6. Με τη δική σας άδεια, φαντάζομαι, το γνωρίζετε, ο Γιώργος Ψάλτης θα απουσιάσει και σήμερα και Δευτέρα και την Τρίτη. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα είναι κοντά σας για 2 ώρες και κανονικά ο Άρης Πορτσάρτη εδώ 8 με 10 στο...
29: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 1788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι επαναλλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ τα ξημερώματα. Και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανία. Κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις δύο τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάπτου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάπδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάπδου, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Πρόθεσμοι για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απειγγείλου εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου και άνοιξαν πυρ. Δύο κοντογιατρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκίδης.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Σκοτάδι, πίσα, καταχνιά εκεί έξω, κύριε Παπακαλούσιμα. Τι βάρβαρες ώρες δουλεύουν αυτοί οι ψάλτιδες και οι γιανίδες, παιδιά. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω στο δικό μου.

Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σε μια κανονική κατάσταση εδώ απέναντί σε αυτή την βαρβαρή ώρα. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε μαζί εκτάκτο σήμερα. Απουσιάζει ο κύριος Ψάλτης, ο πολυλογαστής παρέα σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές σε πολύ πρωινή βερσιόν. Είναι η Παρασκευή και η 29η μέρα του Μάιου. Τον φάγαμε και το Μάιο, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεπροβάλλει, παιδιά, μπροστά μας ο Ιούνιος. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, διότι αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου και τον προγραμματισμό σου εν ώψη του φετινού θέρους. Και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, να έχει λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, να κάνει τα μπάνια του, να χαλαρώσει, να αλλάξει παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε και ελπίζω να το βρούμε και το φετινό καλοκαίρι, κάτι εκτός προγράμματος, κάτι δυσάρεστο να μην μας βρει. Να πω πως πέραν της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης, θα τα πούμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, παιδιά, τόσες πολλές μέρες θα λείψει ο Γιώργης ο Ψάλτης, αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν λείπει και συχνά ο Γιώργος, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι τυπικός εδώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, που και που βάζει στο πρόγραμμα και ένα ταξιδάκι να φύγει και αυτός να δει το κάτι της το διαφορετικό, και μετά όταν θα έρθει εδώ θα επιστρέψει από Τετάρτη. Ό,τι είδε θα σας το μεταφέρει, θα μεταφέρει τις εμπειρίες του δηλαδή. Οπότε θα γίνει και ανταλλαγή των απόψεων και πάλι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξ και σε ένα φίλε μου κακό μεγάλο σε βρήκε, διότι και τόσο πρωί χρειάστηκε να ξυπνήσεις και αντίκρισες και μένα απέναντί σου, δηλαδή βρήκε σε μένα δηλαδή. Οπότε αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για τον σταθμό, για τον Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε πρωινό έτσι και σήμερα, βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και ελέγχει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Ελένη μας, η Ελένη Μπουλιέρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο περιμένει εσάς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-4. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Υπάρχουν και τα social media, ναι, καλός ή κακός, υπάρχουν ακόμη. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αν δεν έχετε απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στα social media και με αυτά που γράφουν οι διάφοροι παλαβοί κατά καιρούς, μου στέλνετε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ το διαβάζω και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social τα media. Και email υπάρχει, pekirkpapakigmail.com. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι και οι τρόποι επικοινωνίας, έτσι για να γνωριζόμαστε και λιγάκι καλύτερα εδώ με την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Η ανατολή του ήλιου έχει λάβει χώρα ήδη, έτσι, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλώς να έρθει και ο ήλιος. Ειδήσεις στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Έχει μεγαλώσει πολύ ημέρα, Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος διαβάζω στο sansimera.gr. Πού τι σκέφτονται αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά από ώρες. Και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Αυτά από το sansimera.gr. Στα του καιρού. Πριν πάμε στα του καιρού, να ευχηθώ καλό δρόμο. Όσοι φεύγετε, παιδιά, με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείτε. Όσοι μετακινήσετε οδικώς αυτή την ώρα, φεύγει πολλής κόσμος, διότι έχουμε και την μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε το συνδυάζουνε πολύ και θα λείψουνε αυτό το τριήμερο. Το κάνεις και τετραήμερο αν λείπεις και σήμερα από την εργασία σου. Μια χαρά. Καλό δρόμο λοιπόν όσοι φεύγετε, να κινηθείτε με προσοχή και ασφάλεια. Είναι ενδεχομένως η πρώτη εξόρμηση πολλών σε καλοκαιρινό κλίμα, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρώτη εξόρμηση εκτός των Αθηνών και σε όποιο αστικό κέντρο βρίσκεσαι, τέλος πάντων, με τον καιρό χθες να είναι έτσι λιγάκι πιο ζεστός. Ειδικά από ό,τι έβλεπα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα, εδώ σε εμάς, εντάξει,
σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα λέει κανείς πως ήταν οι θερμοκρασίες. Βέβαια σε κάποιες περιοχές, όπως διαβάζω στο meteo.gr, το οποίο το συμβουλεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, είχε ζέστη, παιδιά, σε κάποιες περιοχές. Σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Και θα σας πω σε λίγο και θερμοκρασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία αυτήν την ώρα στους σταθμούς που έχουμε ανά την επικράτεια. Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα μια ξαφνική νεροποντή, κυρίως στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, και κάποιες μπόρες σε Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη, έτσι, ίσα ίσα για να δροσιστείτε. Βλέπω βέβαια εικόνες και πραγματικά προξενούν εντύπωση από την περιοχή Τροπαίων Γορτινίας. Εκεί είχαμε χαλαζόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση τέλη Μαΐου και ζημιές και σε καλλιέργειες, ελπίζω όχι μεγάλης έκτασης οι ζημιές, με τους δρόμους του χωριού να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από το χαλάζι, από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που καταγράφει η υπηρεσία. Άμφισσα 16,3 βαθμούς Κελσίου. Χανιά, Άγιοι Πάντες 12,8. Αγία Παρασκευή, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αττική, 23,2 βαθμούς Κελσίου. Που άλλο να σας πάω, και στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά, 21,4 βαθμούς Κελσίου βλέπω, καταγράφει η υπηρεσία αυτήν την ώρα. Αλεξανδρούπολη 15,4. Ανάφη, θα θέλες Παπακαλούση να είσαι στην Ανάφη, θα θέλες πολύ, φίλε μου, αλλά δεν. 17,3 βαθμούς εκεί, δροσιά, μια χαρά. Δεν το παίρνεις απόφαση ούτε στη θάλασσα να μπεις. Αλλά αν είσαι στην Ανάφη, κάνεις και άλλα ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται να πας να κολυμπήσεις. 22,7 βαθμούς Κελσίου στην Άνδρο. Ναι, ναι. Σας πάω στα νησιά τώρα, Σας πάω στα νησιά, αφού καλοκαιριάζει που να πάω. Βέρεια. Να σας πάω και στη Βέρεια. 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Ο Βόλος 23,8. Περισσότερη ζέστη εκεί, Ναι, Θεσσαλία, στερεά Ελλάδα. Θα έχει περισσότερη ζέστη τώρα, λογικό. Άλλη περιοχή, με έτσι λιγάκι να ανοίξει και το ματάκι μας να ταξιδέψουμε. Δοξάτο Δράμας 18,3. Δοτσικό Χρεβενών 9,8. Α, ναι. Εκεί το μπουφανάκι το χρειαζόμαστε, νομίζω. Αυτά για να έχετε και μια εικόνα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα γενικότερα στη χώρα. Θα είναι βεβαίως μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα μας δώσει τη συνολική εικόνα, θα μας δώσει τα φώτα του και σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο βιώνουν Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι. Μιλάμε για θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου και βλέπεις εκεί να έχει 35-36 βαθμούς και οι άνθρωποι, ειδικά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία αυτές τις θερμοκρασίες που είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Ξεπέρασε και τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο και διαβάζω στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πως καταρρίφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 100 χρόνια από τον Μάιο του 1922. Τι λες τώρα, αν αυτό δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω τι είναι και ποιο είναι, παιδιά. 10 οι νεκροί στην Βρετανία από τον καύσωνα. Βεβαίως μιλάμε για νεκρούς που έχουν να κάνουν με πνιγμούς. Δεν ξέρω τι τρέλα τους κατέβαλε τους φίλους μου τους Βρετανούς, άρχισαν όλοι να πηδούν σε ποτάμια και λίμνες και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ περίεργο που είχαμε τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές και εφήβους, έτσι, και εφήβους. Αλλά δεν είναι μόνο η Βρετανία που πλήττεται από αυτόν τον καύσωνα και δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ακούμε αριστερά δεξιά σε επίπεδο φημολογίας, πως θα έχουμε ένα πάρα μα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος. Για να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε τους μετεωρολόγους να έχουν μπροστά τους όλα τα δεδομένα και μετά
να το δούμε όλο αυτό. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Πορτογαλία, με την περιοχή Μόρα να δίνει μέχρι και 40. Πραγματικά απίστευτο. Και στη Γαλλία πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν και αυτό το κορυφαίο τουρνουά τένις, Grand Slam, το Roland Garros. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό.

ζέστη και δεν επηρεάστηκε πάρα μα πάρα πολύ, επηρεάστηκε προφανώς και η απόδοση του αθλητή. Δεν είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανώς γίνεται και είχε γίνει και μια προετοιμασία από τους αθλητές δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω πως περίμενε κανείς αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές με μετεωρολόγους και επιστήμονες να μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως ο κύριος Κριστόφ Κασού στη Μοντ και να λέει πως αυτό είχε αυτό το γεγονός είχε μία στις χίλιες πιθανότητες να συμβεί τέτοια εποχή του χρόνου. Τράβηξαν το λαχείο, τον λαχνό, τον όχι και τόσο καλό οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τι να πεις. Αυτά και σε σχέση με τον καύσωνα και τον καιρό. Θα επανέλθουμε μετά τις 7 με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή επιτυχία στα καμάρια σας. Να ευχηθώ αυτό το πρωινό. Έχουμε και εδώ αρκετούς γονείς που αγωνιούν για τα λουλούδια τους. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι σήμερα είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκθεση δηλαδή, έκθεση. Και βεβαίως αύριο παίρνουν τη σκυτάλη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε και αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων, αλλά αν είστε γονείς που έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, σίγουρα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομονή, θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Θα πω αυτό το οποίο επαναλαμβάνω τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημαντικός σταθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των παιδιών μας. Δεν τελειώνει όμως η ζωή εκεί. Και επειδή συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο διάλογο οι πανελλαδικές εξετάσεις που κουβαλούν αρκετά κουσούρια του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καμία στο παρελθόν θα έλεγα δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ώστε να αποφορτήσει τους υποψήφιους να μην κουβαλούν όλο αυτό το άγχος και μαζί με αυτούς και οι γονείς τους. Να πω πως με όλα τους τα στραβά οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς. Οπότε όποια αλλαγή και αν αποφασίσουμε στο μέλλον, καλό θα είναι αυτό να μην το χάσουμε, να μην το απολέσουμε, έτσι. Και να μην δημιουργηθεί αντίληψη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νομίζω πως έχει δημιουργηθεί ότι με κάποιον μαγικό τρόπο και δίχως να υπάρχουν εξετάσεις κάποιοι θα περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν γίνεται να ζουν και να αναπνέουν τα παιδιά και μαζί τους και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί που πρέπει να υπηρετηθούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους έχουμε πετάξει στον κουβά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Και θα δούμε και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, με έναν καλεσμένο που έχει πράγματα να πει για αυτό το θέμα. Χθες στην Καθημερινή υπάρχει, διαβάστε το, αναζητήστε το, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου για το πώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία πια. Και γονείς και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα, κάνουν επιλογές του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη οι βασικές επιλογές και η βασική στόχευση όλων είναι αν θα μπει το καμάρι μας στη νομική, στην ιατρική, αν θα γίνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φαντάζουν όλα αυτά τα επαγγελματικά πεδία πια ξεπερασμένα.

0: Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις θέλετε? Διαφημίσεις θα έχετε, αφού σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία, κυρίες και κύριοι. Σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Η παράσταση αυτή είναι του Αγοριού Απέναντι. Δημιουργή της παράστασης η κορυφαίη Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι το musical με το οποίο επιστρέφουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Υπάρχουν θέσεις ακόμη για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να βοηθήσετε τους σκοπούς και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κλείνετε τη θέση σας στο more.com. Εκεί είναι τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδόσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπαν την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του έτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σφύρα, σφύρα, να ξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στη θέση του κυρίου Ψάλτη, ο Πέτρος Κυρκυλίσης. Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, ναι, σε καλά φίλε μου, τα φίλια μου και την αγάπη μου. Ο Λόβαμπλ Ρέπε Κίρκ σε βάλαν απέναντι από τον Ουγγαρέζο, τι καψόνια είναι δάφτα, κάνει τόσο, από τόσο νωρίς, τόσο πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τι λες τώρα. Αγνοώ ποιοι είναι η ραδιοφωνική παραγωγή αυτή τη ώρα. Ξέρω μόνο τον Γιώργη τον Ψάλτη. Όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ. Και δεν πρόκειται να τους ακούσω και ποτέ δηλαδή. Τέτοιες βάρβαρες ώρες. Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για ασπρόπυργο. Μου λέει πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα πειράδια του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή. Καλά έκανες, Δημήτρη μου. Καλά έκανες. Να ξεκουραστείς. Καλημέρα μου επίσης στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα από το Παγκράτη και τον Ευγένιο από την Νίκαια. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα παντού, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη θρίλερ έχουμε σε εξέλιξη με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε αυτή την πρώτη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ουσιαστικά μιλάμε για την βάση της όποιας συμφωνίας θέλουμε να πιστεύουμε κάποια στιγμή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να επεκταθεί εκεχηρία για 60 ημέρες, αυτός είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται τις τελευταίες ώρες δεν φαίνεται πως έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με τους Αμερικανούς, αλλά λένε πως αυτή την αρχική συμφωνία την έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει και η Ιρανική ηγεσία να την εγκρίνει, βεβαίως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι θέλει να αφιερώσει μερικές ακόμη μέρες για να το σκεφτεί πριν να αποφασίσει. Πρόεδρε, πάρε το χρόνο σου, δεν θέλω να βιάζεσαι, δεν έχεις κάνει και κάτι σημαντικό δηλαδή για τον πλανήτη και την εύρυθμη λειτουργία του, δεν είναι ότι μας έχεις αναστατώσει όλους αυτούς τους μήνες, όχι με το πάσο σου, δεν θέλω να τον πιέζουμε τον άνθρωπο, είναι και μεγάλος άνθρωπος, τον φαντάζομαι δηλαδή να βρίσκεται εκεί στο Βαλ γραφείο και να κοιτάει με ένα επίμονο βλέμμα τη συμφωνία, προφανώς ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει και θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί με κάποιον τρόπο να το παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του ως νίκη, διότι από αυτά που διαραίουν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, φαίνεται απλώς πως καταλήγουν οι δύο πλευρές σε έναν οδικό άξονα για να συζητήσουν. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά για παράδειγμα, όπου εκεί υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη την οποία να δούμε πώς και πότε θα διανύσουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, και βεβαίως να ανοίξει το στενό του Ορμούς που είναι, θα έλεγε κανείς, κομβική σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοή. Μακάρι, μακάρι να γίνει και μακάρι να μην επιβληθούν και αυτά τα διόδια από τους Ιρανούς. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούν οι Αμερικανοί, διότι και αυτό θα είχε να επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και σε επίπεδο ενέργειας εννοείται, που θα ακουμπούσε τους πάντες. Τους πάντες, εννοείται και εμάς. Πάντως έπεσα πάνω διαβάζοντας στην καθημερινή της Πέμπτης στην αναδημοσίευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανάλυσης στο New York Times. Να τις διαβάζετε αυτές τις αναλύσεις στο New York Times που κάνουν εκεί οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, διότι με πολύ απλά λόγια σου εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Μέση Ανατολή και γενικότερα με όποια θέματα καταπιάνονται. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του New York Times, πως μπορεί κανείς να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία, ομοιότητες ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε την υποτίμηση του αμυνόμενου, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε πάρα πολύ το Ιράν, όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποτίμησε τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να έχει και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα με τον ισχυρότερο στρατό δεν κατάφερε να συντρίψει τον αντίπαλό της, που ήταν και το ζητούμενο. Ο κύριος Πούτιν περίμενε πως θα σημειώσει μια γρήγορη νίκη, δεν τα κατάφερε, έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμη συνεχίζει να εξαπολύει αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ είχε και αυτός υποσχεθεί ότι θα είναι κάτι σαν βόλτα στο πάρκο η πολεμική αυτή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησε, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 29 Μαΐου και φως στην άκρη του τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Και βεβαίως φαίνεται πως και οι δύο χώρες βοηθήθηκαν από τις ασύμμετρες τακτικές τις οποίες χρησιμοποίησαν σε αυτούς τους πολέμους, με τις οποίες δεν θα μπορούσαν, σημειώνουν οι δημοσιογράφοι του New York Times, να αναμετρηθούν σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος, που πάντα ευνοεί τον αδύναμο σε μια σύραξη, σε μια πολεμική σύγκρουση. Θα δούμε, νομίζω πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα να σας μεταφέρουμε και από εδώ, από τον Sky 100,3. Και άλλες διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούς, πραγματικά είναι αχόρταγος ο άνθρωπος αυτός. Διαφημίσεις ευθύς αμέσως και άλλες, διότι είναι και τα διαφημιστικά διαλύματα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα. Πουλάμε εδώ στον Sky 100,3, πουλάμε. Μαζί μας η ZAP Taxi αυτό το πρωινό. Την ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε αυτό το μήνυμα όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, σας αφορά. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και βεβαίως έρχονται και άλλοι. Έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στο Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάτω.

0: πληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσω στον πρώτο μας καλεσμένο, να σταθούμε λιγάκι και στα δικά μας την χώρα επικαιρότητα. Εδώ η πολιτική επικαιρότητα έχει έρθει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, και τα έχει καλύψει όλα. Βεβαίως, το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Έλας. Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη για το όνομα το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας. Αυτό σύντομα θα ξεχαστεί. Να πω κι εγώ όμως μια γνώμη, διότι όλοι έχουν να πούν μια γνώμη για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε. Επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο αποτυχημένη η επιλογή, από την άποψη ότι αυτό το ακρονίμιο σου εντυπώνεται πάρα πολύ εύκολα, που να θέλετε κάτι το πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς μια νέα πολιτική προσπάθεια, όταν δημιουργείς ένα νέο πολιτικό φορέα. Άλλα είναι τα μεγάλα εμπόδια τα που έχει μπροστά του ο κύριος Τσίπρας, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορέσει να τα υπερπηδήσει. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το παρελθόν του, το οποίο θα τον κυνηγάει, εννοείται, και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμά του, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει στους πολίτες, δεν βλέπω να υπάρχει και πολύ πρωτοτυπία από αυτά τα οποία άκουσα και στην ομιλία του στο Θησείο. Και γενικότερα πώς θα πείσει τους πολίτες ότι άλλαξε, ότι δεν είναι ο Τσίπρας που γνωρίσαμε το 2015-2019. Σαν να είδαμε πάλι έναν πολυσυλλεκτικό Αλέξη Τσίπρα, λίγο αριστερός, λίγο πατριώτης, λίγο σοσιαλδημοκράτης. Αυτά θα έλεγα πως δεν βοηθούν και πάρα πολύ τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Έχει βγάλει μπροστά βεβαίως αρκετά νέα πρόσωπα, ώστε να μην εκπέμπεται αυτή η κομματήλα την οποία εκπέμπουν οι παλιοί του συνοδοιπόροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα είναι και τι λένε δημοσίως. Διότι εδώ βλέπω πως απαιτείται και μια καλύτερη οργάνωση, από την άποψη ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά αυτές τις πρώτες ημέρες ζωής του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, χρειάζεται παιδιά ένας καλύτερος συντονισμός, και βλέπω πως κάποιοι έχουν ήδη ανατρέξει στο αρχείο τους και έχουν βρει δηλώσεις, για παράδειγμα, του νέου αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του κυρίου Νίκου Νιφούδη, ο οποίος τον στόλιζε κανονικότατα τον κύριο Τσίπρα, μέχρι και καραγκιόζη τον έχει χαρακτηρίσει σε αναρτήσεις που έχει κάνει πριν από χρόνια. Ναι, τα γραπτά μένουν, παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουμε, διότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτά, και νομίζω πως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, επιστρέφω στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάλι στα καμάρια σας, να σκίσουν, να πρωτεύσουν. Βέβαια, νομίζω πως το θέμα, όπως το παρουσιάζει χθες η Καθημερινή, το βάζει στη σωστή του διάσταση, διότι εδώ ζούμε σε εποχές που πραγματικά όλα γύρω μας αλλάζουν. Το εργασιακό τοπίο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι στο κλίμα αυτής της εποχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαμαλής είναι μαζί μας, μαθηματικός με μακρά πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Λεόντιο. Γεια σας κύριε Μαμαλή, τι κάνετε, καλή σας
1: μέρα. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε?
1: Θα ήθελα να κάνω μια γέφυρα,
0: ναι,
1: σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως. Είμαστε μάρτυρες από όλους τους πολιτικούς φορείς ενός Brand Fair, το τι ήταν, ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος διαχειριστής του παρελθόντος ή τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν δεν υπάρχει καμία συζήτηση για προοπτική, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για να δώσουμε στη νέα γενιά των παιδιών να αντιληφθεί τους περιμένει.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι μόνο ευθύνη των γονιών και των σχολείων, αλλά είναι και ευθύνη των ταγών της πολιτικής εξουσίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, ναι, αν θέλουν να πάει αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Για τον κόσμο του μέλλοντος συζήτηση δεν γίνεται και δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή είναι καθόλου μαζί με τα παιδιά τους για να πάνε να δώσουν,
0: ναι,
1: το πρώτο μάθημα των Πανελλήνων Εξετάσεων. Άρα το θέμα που θίξατε, το τι πρόκειται να γίνει, νομίζω αφορά και τα παιδιά και τους γονείς και γενικά ένα ευρύτερο ακροατήριο.
0: Έπρεπε ήδη να έχουμε προσαρμοστεί όλοι στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Μαμαλή, δηλαδή όταν λέω όλοι εννοώ τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί.
1: Νομίζω ναι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα επαγγέλματα δεν είναι σταθερά. Είναι υβριδικά, έτσι εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, είναι εργαλείο για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις επιστήμες. Άρα το τι σημαίνει σήμερα ψάχνουν ένα επάγγελμα. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να βρουν επάγγελμα. Θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μπουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το προφίλ του μέλλοντος. Και το φτιάχνουν το προφίλ του μέλλοντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή εκπαιδευτική, ούτε και οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν άμεσα. Άρα πέφτει το βάρος σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει το τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, και νομίζω ότι εδώ είναι και ειδικό το βάρος των πανεπιστημιακών, για να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση και όθηση στα παιδιά για τα μελλοντικά ευρυδικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα είναι οι ίδιες που γινόντουσαν πριν από 20, πριν από 30 χρόνια, δηλαδή τα παιδιά πάνε να γίνουν δικηγόροι, πάνε να γίνουν γιατροί, πάνε να γίνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο καλός μαθητής, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Είναι όνειδος ένας μαθητής ο οποίος γράφει 18 ενδοσχολικά κτλ. Να πάει σε μια σχολή που μπορεί να έχει εξαιρετικό μέλλον των 12 ή των 15.000 μονάδων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θεωρητικές σπουδές είναι η νομική και μετά η κλασική φιλολογία.
0: Εγώ θυμάμαι από την εποχή τη δική μου, κύριε Μαμαλή, να συζητούμε πώς έχουν κορεστεί αυτά τα επαγγέλματα.
1: Και δεν είναι μόνο ο μονοκορισμός.
0: Ναι.
1: Είναι η άγνοια γιατί υπάρχουν και προσφέρουν άλλες σχολές. Παραδείγματος χάρη στις θεωρητικές σπουδές υπάρχει το τμήμα της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, που είναι το κατεξοχήν αυτή τη στιγμή τμήμα που προσφέρει προοπτική υβριδικών επαγγελμάτων με ethics, με AI specialist, με science communication, με innovation analysis. Και το οποίο κανένα δεν το ξέρει και έχει 12.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στα Ψαχνά ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα αεροδιαστημικής και επιστήμης της τεχνολογίας, με 10.000 μόρια. Πριν 10 μέρες στείλανε αυτό το τμήμα, δεν θα σας πω εγώ τι συνεργασίες έχει με μεγάλους φορείς του εξωτερικού, έστειλε 10 μικροδορυφόρους, τους πόρτωσε στο SpaceX και είδαν οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ανεβήκανε από πλευράς σε Ελλάδα στο διάστημα και έρχεται και τις καμπαρμούν τα Ψαχνά. Για πείτε σε ένα γονιό που το παιδί του λέει θα γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, να πάει σε αυτό το τμήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το μέλλον. Γιατί είναι το μέλλον, διότι ό,τι είναι υπέργειο αυτή τη στιγμή, τα επόμενα δεν θα είναι στον ουρανό. Τα data center, ναι, τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι οι αγκυλώσεις και εδώ, είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία το σχολείο, οι γονείς, οι πάντες.
0: Πάντως οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ως προς αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι. Δηλαδή, ποιος θα τους ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το τμήμα το οποίο δεν είναι του πεταματού, παρότι είναι στα Ψαχνά Ευβίας και δεν είναι σε ένα μεγάλο κάμπους το οποίο μπορεί να σκεφτόταν ο γονιός ότι...
1: Το τεράστιο gap ανάμεσα στο πώς εξελίσσεται η κοινωνία και πώς εξελίσσονται οι επιστήμες,
0: ναι,
1: και τα επαγγέλματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο το παραγνωρίζω.
0: Και να κλείσουμε, διότι δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, ναι, κύριε Μαμαλή, θα τα ξαναπούμε, όμως είστε εξαιρετικός συνομιλητής. Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, πείτε τη καταληκτική σας πρόταση.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι τα σημερινά παιδιά, αυτά που λέμε Gen Z και Gen AI, έχουν βάσει των ευρωεπιστημών, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση της πληροφορίας. Επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα, θέλουν καθαρή δομή, μαθαίνουν μέσα από project. Το να τους κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό με ερωτήσεις και τι σχολή σου αρέσει, είναι τελείως άκερο πλέον. Θα πρέπει να βρεθούν και καινούργια μοντέλα από τους φορείς που κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, διαχείρισης του επαγγελματικού προσανατολισμού για την Gen Z και την Gen AI.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμαλή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, Παναγιώτης Μπαμπαλής, εκπαιδευτικός, μαθηματικός, τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτή την πρώτη ώρα. Συνεχίζουμε εννοείται, δεν πάτε πουθενά. Μαζί μας η Ζαπ Τάξη, την ευχαριστούμε πολύ. Ζαπ Τάξη Κλαμπ, παιδιά. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπείτε στο Ζαπ Τάξη Κλαμπ για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε αίτηση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, εννοείται καλύπτονται από το πρόγραμμα πλήρως και το σέρβις και η ασφάλιση του αυτοκίνητου. Μαζί μας αυτό το πρωινό και η Nova. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet. Μιλάμε για ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, ναι. Πολύ καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική είναι, περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: δυστυχώς δεν οδηγώ.
1: Του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που φαρμόζει στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικίες στη ρουμανική επικράτεια. 2 ένικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστοτόπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ωστόσο ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να απονακοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο Υπουργός.
2: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε χθες τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης και η πρώην αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας από τον Άριο Πάγο.
3: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογων ανθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 το αξιμενόταν Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απικύλωσε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
4: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά τη νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο. Κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφτεί πρωταθλητής.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λουκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή ημέρα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, ενώπιση του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκαν και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, η συναδελφός μας. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης και περίπου στο ίδιο ύψος μια μικροσύγκρουση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού. Γιατί, γιατί πληροφορούμε τον κόσμο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει καθυστέρηση σε κανένα εκ των δύο, αλλά είναι θέμα ασφάλειας κυρίως στην κάθοδο της Συγκρού, να μην τρέχουν οι οδηγοί να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, είναι αυξημένη η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και δευτερευόντως στο καθοδικό. Είναι αυξημένη η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από πολύ αυξημένη κίνηση να εξελίσσεται σε μποτιλιάρισμα σιγά σιγά. Μποτιλιάρισμα που ήδη το έχουμε στην λεωφόρο Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα Μερανιά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Μας ενημερώνει η μετρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κερκύλης.

Έχετε πίστη, φίλες και φίλοι, έχετε πίστη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, με Παναγιώτη Παπακαλούση στα DEX, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς τα μηνύματα στα σχόλια, στις παρατηρήσεις στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Τι έπαθε ο Τζεφ Μπέζος, κύριε Παπακαλούση, τι κακό τον βρήκε αυτό το πρωινό? Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin. Η Blue Origin, μία από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που έχει διάφορα σχέδια τα οποία τα έχει εκπονήσει ο Τζεφ Μπέζος για το διάστημα, με διαστημικές αποστολές και διαστημικά ταξίδια να έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων. Όλα αυτά συνέβησαν στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Εκεί στο ακροτήριο αυτό, να θυμίσω πως η διαστημική εταιρεία του κυρίου Μπέζος διαθέτει πολύ μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις και μία μεγάλη περσύγχρονη βιομηχανική μονάδα που εκεί κατασκευάζονται όλοι αυτοί οι πύραυλοι της εταιρείας του. Μεγάλη ζημιά και μία έκρηξη πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή. Θα δείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, και στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και στο σήμερα, στον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο, και μετά φαντάζομαι στους ατέριαστους τις εικόνες που μας έρχονται από τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τον Τζεφ Μπέζος να δηλώνει πως η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αίτια, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Αυτά γράφει ο Τζεφ Μπέζος σε ένα μήνυμά του πριν από λίγο στα social media. Διότι αυτό συνέβη ώρα δική μας 4 τα ξημερώματα. Είναι φρέσκα ολόφρεσκα.

0: δική σας την κούκλα να σκίσει πραγματικά, να προτεύσει, να τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ευχόμαι από καρδιές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για την Δυτική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που ήσαν οι κάτοικοι εκεί στην Αγγλία είναι βέβαια τη Δευτέρα, Τρίτη, Οχτανέα, που είχε 35 βαθμούς. Δεν είχε γίνει ποτέ και μετράγανε εκεί από το 1850 το θερμόμετρο, την θερμοκρασία στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε, έχει ακόμα ζέστη, πολύ ζέστη, με κάψωνα δηλαδή. Αυτή είναι η προβληματική λέξη. Και στην Αγγλία κάψωνα ονομάστηκε. Ήταν στα κριτήρια που είχαν δώσει για κάψωνα στο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
0: Οπότε φαντάζομαι θα υπήρχαν συστάσεις από τις Βρετανικές αρχές να μην κυκλοφορεί ο κόσμος.
1: Τώρα είμαστε στην Ισπανία, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς δηλαδή. Ναι. Ακόμα και στην Ελλάδα.
0: Πάντως στη Βρετανία, για να μην φύγουμε από τη Βρετανία, βλέπω οι περισσότεροι θάνατοι έχουν να κάνουν με πνιγμούς.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχα διαβάσει ήδη πριν γίνουν τα γεγονότα, δηλαδή ότι προσέξτε, μην μπείτε στη θάλασσα, έχει 13 βαθμούς θερμοκρασία. Προσέξτε, θα φαίνεται δεν ακούσανε. Τι να πω, δεν είναι μαθημένοι.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ είμαστε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό ακόμα. Όχι,
0: πάντως στην Ευρώπη, επιτρέψτε πριν έρθουμε στα δικά μας, κύριε Γιαννόπουλη, στην Ευρώπη δεν έχει αποκλιμακωθεί το φαινόμενο ακόμη.
1: Στην Ισπανία είναι ακόμα η θερμοκρασία.
0: Στην Ισπανία είναι και σαραντάρια.
1: Νομίζω κάπου θα πάει σίγουρα, γιατί είδα σε Σεβίλη 37 για παράδειγμα. Στην Ισπανία θα μείνει αρκετές ημέρες. Και εκεί τώρα 10 μέρες.
0: Και για αυτές τις χώρες φαντάζομαι είναι ασυνήθιστο, έτσι. Δηλαδή να έχει.
1: Ναι, τόσο νωρίς και για τόσες μέρες, δεν είναι ότι ήταν μία μέρα. Στην Ισπανία πρέπει να κλείσουμε 10 ημέρες, δηλαδή πάνω από 35. Άρα και εκεί είμαστε υψηλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα δικά μας. Αν δεν τα πούμε μια κουβέντα, νομίζω ότι είναι ένα ανοιξιάτικο τριήμερο. Καλύτερο ή τετραήμερο, αν και το σημερινό. Καλύτερο από το προηγούμενο. Θα έχει και σήμερα καταιγίδες, βέβαια, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο θα βγάλει φαινόμενα. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά. Και χθες, να σου πω, ότι είχε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Για παράδειγμα, στα Γιάννενα έβρεξε πάρα πολύ. Σήμερα εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 29, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς. Έχει πέσει λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με χθες που είχαμε περάσει σε κάποιες περιοχές κεντρικής χώρας τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα, αυτή η συννεφία που έχουμε τώρα που έδωσε και κάποιες ψυχάλες κάπου, σιγά σιγά θα ανοίξει. Δεν
0: και χθες είχε
1: Αθήνα.
0: Μια δυνατή βροχή και στη Δυτική Αττική.
1: Είναι αλήθεια, για λίγο έβρεξε λίγο, στην, ένα σύννεφο θα έλεγα, εκεί στη Δυτική Αττική έβγαλε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, είναι αλήθεια. Όχι, σήμερα δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική, ούτε τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία εκεί στην Αθήνα στους 28, είπαμε 29, σήμερα κάπου εκεί θα είναι όλες τις μέρες. Τώρα το Σάββατο θα είναι λίγο πιο έντονες, θα έχει περισσότερες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά τμήματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν στις θάλασσες, στα νησιά, τα παραθαλάσσια, δεν κανένα θέμα με τον καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ευχάριστος ο καιρός για αυτή την εποχή και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Τη Δευτέρα επίσης κάποια Κυριακή και Δευτέρα κάποια περιορισμένη αστάθεια, έτσι κάποιες μεσημεριανές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, και κάποια ζέστη στον ορίζοντα της χώρας, στο μετεωρολογικό, έτσι σοβαρή, δεν φαίνεται. Άρα εμείς ακόμα είμαστε σχεδόν σε άνοιξη, παρόλο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, τη γλιτώσαμε και με τον καύσωνα, οπότε μια χαρά.
1: Κάποιοι είμαστε σε εμάς, βέβαια, είναι αλήθεια, δεν θα την γλιτώσουμε για όλο το καλοκαίρι.
0: Αυτό έλειπε, κύριε Γιάννη.
1: Αλλά αυτό που ήσταν οι άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη.
0: Πρωτοφανές,
1: δεν είχε ξαναγίνει, είναι πρωτοφανές.
0: Ναι, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν τις επόμενες ημέρες τα βάσανά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και άλλες διαφημίσεις θες εσύ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την πρωινή ζώνη. Πόσες διαφημίσεις πια, τέλος πάντων. Μαζί μας αυτό το πρωινό, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως είναι η Ζωμάτ. Το σπίτι είναι, αν το σκεφτείτε, η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα χρώματά της, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώμα σας ταιριάζει, μπορείτε να βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει μέσα από τις αμέτρητες αποχρώσεις που φέρνει η premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που θα εκφράσει και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και η ΕΙΔΑΠ μαζί μας αυτό το πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Η ΕΙΔΑΠ, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας πως κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης στην Παλίνη, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιοχή και βεβαίως προστατεύοντας το περιβάλλον. Για την ενημέρωσή σας, στη Λεωφόρο Μαραθώνος θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη μέχρι και τη Λεωφόρο Κύπρου, μέχρι και τις
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία.

0: πρωινά. Α, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεφάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Πώς

0: Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Ο κύριος Κανίδης, τυχεροί είμαστε. Στη Δυτική Ευρώπη τους έχει λιώσει. Να δούμε βέβαια αν αυτή την τύχη θα συνεχίσουμε να την έχουμε και στη συνέχεια του καλοκαίριου. Θα κάνει ζέστη κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Ζήσει, Γιώργο μου, στην Ελλάδα ζήσει. Γεια σου, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχές για τα παιδιά μου, να σε καλά. Έγινα διακοψιάς με τον κύριο Γιαννόπουλο. Ζητώ συγγνώμη, Λαζαρέμα, αν τον διέκοψα πολλές φορές τον κύριο Γιαννόπουλο. Ο Τάκης από το Λαγανίσι το πρωί στους πρόποδες της Πάρινθας είχε 18 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας. Πολύ ζεστή, ε. Είναι. Οι 18 βαθμοί είναι πολύ.

0: begging you.
1: Γεια σου Μιχάλη το Ράκη, την καλημέρα μου στα Χανιά, να είσαι καλά. I'm begging, begging. Γεια σου Άρη, γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι το εξής: Δευτέρα θα παίρνει ο άνεμος, την Τρίτη Μπερχούρ, Τετάρτη σκύψε ευλογημένη. Μάλιστα! Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Άγιο είχαμε, κύριε Παπακαλούση, που δεν κλείσαμε να αγοράσουμε κι εμείς την καινούργια Ferrari. Είναι το ηλεκτρικό μοντέλο Luce, που σημαίνει φως στα ιταλικά. Κοψοχρονιά θα το παίρνες, 550.000 ευρώ δηλαδή μόνο, και βεβαίως όλοι κράζουν. Κράζεις, θαυμάζεις, όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα η Ferrari έρχεται με ένα brand πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο, και η αλήθεια είναι πως και εγώ, βλέποντας αυτό το καινούριο όχημα, το οποίο το λασάρουν και σε ένα γαλάζιο χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Ferrari, ναι, του ουρανού, θυμίζει πάρα πολύ τα Tesla. Δηλαδή είναι σαν να τα έχουν κοπιάρει. Και αρκετά από τα μοντέλα, τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, οι οποίοι, παιδιά, έχουν πλέον τόσες εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα, πραγματικά. Πάντως, η συμμετοχή της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπως διαβάζω, έχει υποχωρήσει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες. Και να ξέρετε πως σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εδώ η εταιρεία χάνει πολλά λεφτά, από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο project πάει με την παρουσίαση του μοντέλου στον Κουβά, κατευθείαν στον Κουβά, κάποιος θα την πληρώσει την ΥΦ κάποια στιγμή και θα ακούσετε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες κάποιος μεγάλος χήμωνας εκεί, κάποιος CEO, θα τον φάει μαρμάγκα δηλαδή, θα τον αποκεφαλίσουν. Και το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο, το πρώτο έτσι νομίζω της Ferrari, τέτοια εμβέλειας μοντέλο δηλαδή και τέτοιων κυβικών, θα ξεχαστεί. Ναι. Έκαστος το είδος του, παιδιά, αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε τώρα, διότι με τον κύριο Κρίγκα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται, Χρήστο, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα
1: κύριε Πέτρο. Τι κύριε Κυρκυλή, Πέτρο τώρα.
2: Πάντως εμείς να ξέρεις ότι σε ακούμε όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά σε τέτοιου είδους ημέρες. Εγώ σε έχω συνηθίσει πλέον τη φωνή σου σε πολλά ταξίδια έτσι να πιάνει Skype.
1: Ότι δεν πήγαινε καλά γενικότερα το ήξερα. Τώρα απλώς μου το επιβεβαιώνεις αυτό το πρωινό. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά σας τα θέματα εκεί των λογιστών? Εσείς οι λογιστές τώρα δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο, τίποτα εδώ?
2: Όχι, ναι, είμαστε εδώ τώρα, αυτές τις μέρες είμαστε εδώ, εντάξει.
1: Έχετε δουλειά εσείς τώρα, έτσι?
2: Είναι ένα μεσοδιάστημα, βέβαια, γιατί οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουλίου, άρα μπορούμε λίγες μέρες. Αλλά είναι και τέλος του μήνα, τώρα είναι πολλά συνδυαστικά θέματα. Ναι. Όλα καλά, όμως πάντα λέμε να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό είναι το βασικό, Χρήστο μου. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις?
2: Πάνε καλά οι φορολογικές δηλώσεις, έχουν ξεπεράσει πάνω από τις μέρες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κομμάτι το οποίο πάντα μένει πίσω, μένει λίγο πιο πίσω, θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή δηλώσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα τα δηλώσεις με τα εισοδήματα από μισθωτούς, συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ Πέτρο, είχε καταδεθεί και με το κομμάτι της προσυμπλήρωσης, δηλαδή άμεσα, και εκεί τίνει το κράτος. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετά τη διαδικασία της υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταδίδεται κατά μεγάλο ποσοστό σωστά η φορολογική δήλωση. Εγώ θα έλεγα βέβαια πάντα με τον έλεγχο του φορολογουμένου. Δεν εξετάζουμε μόνο τη συμμετοχή μας. Πρέπει ο φορολογούμενος πάντα να έχει μια εικόνα της φορολογικής του δήλωσης πριν αυτή υποβληθεί. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό το οποίο μένει τώρα και είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως οι δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα. Και βέβαια περιμένουμε και εμείς για τους φορολογουμένους και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, θα έλεγα, το κομμάτι της προκαταβολής. Κάτι προφανώς αναμένεται ότι ίσως να ακούσουμε στην επόμενη έκθεση. Είναι χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι της. Το τέλος επιτιδεύματος για
1: τα μνημονιακά. Τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θύμισε μας?
2: προκαταβολή. Έχουμε δύο, είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής, Πέτρο. Είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%, ναι. Και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή. Δηλαδή, δυστυχώς προκαταβάλλουμε φέτος φόρο, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
1: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%. Ακούγεται υπερβολικό το 80%, δεν είναι.
2: Έχουμε τροποποιήσει τα ποσοστά των φυσικών προσώπων όσον αφορά και τους νέους. Έχει μειωθεί αρκετά η φορολογία και ειδικά στους νέους μέχρι 30 χρονών. Καλό ειδικό καθεστώς στα παιδιά μέχρι 25 χρονών. Καλό ποσοστό φορολόγησης περίπου στο 9% για τα εισοδήματα των ανθρώπων μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει υπαρθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους έτσι από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή
1: Επιτροπή. Έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
2: Με πολύ κακό τρόπο.
1: Ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
2: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Αλλά λέει κάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και κυρίως θα πρέπει να το ακούσει και το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι δεν είναι μόνο θέμα ανόδου τιμών ή έλλειψης κατοικιών. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το παράδοξο. Εμείς είχαμε μια τεράστια κουλτούρα, μιλάμε για τους γονείς μας και για τους παλιότερους, έτσι. Τι θέλαμε? Θέλαμε να αποκτήσουμε ακίνητο και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και απόκτησης κατοικιών και απόκτησης ακινήτων και ειδικά στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Αλλά έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο. Ενώ έχετε ψηλά ποσοστό απόκτησης κατοικιών και ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, παρά τα αυτά όμως οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα προς τις στέγες.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε στέγη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι πράγματι παράδοξο αυτό το οποίο επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
2: Γιατί για τον εξής λόγο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Πέτρο, ότι είναι και δύσκολο σήμερα να προσεγγίσεις ένα μέσο ακίνητο όσον αφορά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλες οι εκθέσεις, κυρίως και ευρωπαϊκές εκθέσεις, εγώ τις μελετώ, λένε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σχεδόν το 50% ή ακόμη και παραπάνω σε μερικές φορές του εισοδήματος του μέσου Έλληνα φορολογούμενου, του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, πηγαίνει στη στέγαση. Άρα εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν το μέσο εισόδημά σου εξαντλείται στο να αποκτήσεις το ενίκιο, έτσι πηγαίνει στο να πάρεις ένα δάνειο, το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια πλέον να εξοφληθεί και αυτό το δάνειο, με αυτά τα εισοδήματα και με συγκεκριμένα τα εισοδήματα.
1: Για τα οποία δάνεια έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω πως η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση σε βάθος, έχουν εικόνα δηλαδή της κατάστασης.
2: Το έχουν μελετήσει,
1: δεν είναι μια έκθεση γραμμένη στο πόδι. Λένε ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια. Πράγματι υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Και έρχονται και λένε και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι το 15% των ακινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, και προφανώς εδώ δεν έχουν δει το βάθος του δικού μας προβλήματος, είναι ότι είναι εντελώς κενά.
1: Ναι.
2: Εδώ τώρα δεν ξέρω στη μελέτη αυτή έχουν προσεγγίσει και ακίνητα που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Μιλάμε τώρα για founds ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία και αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που μένει αξιοποιητά.
1: Είναι ακίνητα τα οποία έχει χρήστο το δημόσιο στην κατοχή του και
2: ακριβώς
1: δεν έχει μπορέσει να τα αξιοποιήσει, ένα μεγάλο θέμα και αυτό από μόνο του.
2: Και μία από τις προτάσεις του είναι το εξής, ότι όσο εμένεις σε επιδόματα ή σε επιδοτήσεις δανείων και κυρίως επιδόματα στεγαστικής ή για το ενίκιο οτιδήποτε άλλο, καμιά φορά εκεί μπορεί να επιτείνεις και το πρόβλημα της συνεχόμενης αύξησης αυτών των ενίκιων. Ξέρεις, όταν ακούει αυτός που θέλει να εκμισθώσει έτσι και δεν θέλει να εκμισθώσει και με τους καλύτερους όρους που υπάρχουν, ότι επιδοτεί το ενίκιο, σίγουρα πιέζει και την τιμή προς τα πάνω. Και ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει ζήτηση και εσύ δεν επιτείνεις να δώσεις περισσότερα κίνητα στην προσφορά, και αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Mm. Λέει ότι για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις κατοικίες, γιατί έχουμε και ενεργειακό πρόβλημα αναβάθμισης των κατοικιών, περίπου στο 7% εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το πρόβλημα, λέει και το εξής, ότι εδώ θα πρέπει καμιά φορά να υπάρξει σε λειτουργία τα λεγόμενα ΣΔΙΤ που έχουμε στη χώρα μας, mm. τη λειτουργία δημοσίου και ιδιωτικό τομέα, να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις κατοικίες. Επί της ουσίας τι λέει, λέει ότι δώσε φορολογικά κίνητρα και δώσε το κομμάτι της επιδότησης, όχι κατευθείαν στο ενίκιο, αλλά κυρίως στο να τονώσει την προσφορά της κατοικίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα παλιά κίνητα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε περισσότερα στη διάθεση.
1: Βέβαια. Και προτείνει και σκληρά μέτρα τα οποία τώρα η κυβέρνηση.
2: Εντάξει, τώρα λέει τώρα να πάμε να φορολογήσουμε παράδειγμα τα διάθετα κίνητα ή οτιδήποτε. Αλλά αυτές ήταν σκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν βοηθάει
1: να βάλει αντικίνητρα.
2: Τώρα, μην πάμε. Να πω κάτι, επειδή είχαμε και μια κουλτούρα σαν Έλληνες να αποκτήσουμε ακίνητο, μην πάμε τώρα να τιμωρήσουμε τις προηγούμενες γενιές από εμάς, τους γονείς μας ή οποιουσδήποτε άλλους που οι άνθρωποι κοίταξαν να διασφαλίσουν μια στέγη και αν κάποια από αυτά παράδειγμα μένουν αξιοποιητά. Γιατί μένουν αξιοποιητά, αναφέρεται κάτι τελευταίο, Πέτρο, το οποίο είναι σημαντικό.
1: Λέει και για τα Airbnb πάντως υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε.
2: Εμείς πάμε καλά στο κομμάτι των Airbnb γιατί υπάρχουν πιέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν καινούργιες αδειοδοτήσεις.
1: Άργησε πολύ η κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του Airbnb στα αστικά κέντρα. Άργησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω και αν και τα υφεστάμενα μέτρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε, δηλαδή, για να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουν τον κόσμο που ψάχνει πραγματικά να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να πεις ή ολοκληρώσεις?
2: Όχι, αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Επιτροπή, όπως σε μια εκθέση που θα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσουμε. Ναι. Κυρίως και λέει και ένα τελευταίο λέει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στο κομμάτι έτσι των αδειοδοτήσεων, στο να λυθούν κληρονομικά θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά ακίνητα πέτρα τα οποία είναι δεσμευμένα από κληρονομικά προβλήματα, από συνειδιοκτησίες, από χίλια δύο πράγματα. Και αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε. Τι να κάνουμε εκεί, να βοηθήσει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, δηλαδή να είναι πιο εύκολη η διαδικασία, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποδεσμεύονται αυτά τα ακίνητα.
1: Ακίνητα υπάρχουν, αυτό μπορούμε να πούμε κατά κλείδι. Η διαθεσιμότητά τους είναι το ζητούμενο εδώ. Πώς θα γίνουν διαθέσιμα προς τους πολίτες, είτε προς την ελληνική
2: και θα λέγαμε και πολιτική βούληση. Να ανοίξουν πιο γρήγορα αυτά τα κλειστά ακίνητα.
1: Μια λίγο διαφορετική
2: πολιτική στο κομμάτι της διάθεσης, δηλαδή της προσφοράς των ακινήτων.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στον Σοκρατές, να είσαι καλά.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε, αφού σας πω πως μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Δεν είναι, κύριε Παπακαλούση, είναι η Ζωμάτ. Βεβαίως. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι πρωταθλητής η Ιζωμάτ στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και επωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Για τους υποψήφιους των επάλληλων πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντήθει σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από θαλάσσιο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα μεταξέλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Κανάβεραλ στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή Παρασκευή, λέμε σήμερα, 29 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 26820-23809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό, πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ευχές και μηνύματα στήριξης. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέλαβε το πόρισμα για τον drone στη Λευκάδα. Ενημέρωση για την ποινή αργίας ζητάει η αντιπολίτευση από τον Περιφερειάρχη Πύρου. Διακοπή ρεύματος Παρασκευή και Σάββατο, θα σας πω πού και τις ώρες. Το τελευταίο όνειρο της Φρίντας και του Ντιέγκο από τη Μετροπόλητα. Σε ρυθμός τζαζ η Πρέβεζα. Παρουσίαση βιβλίου. Ποδηλατοπορία για την ημέρα κατά του καπνίσματος την Κυριακή.

Εκκλησία μας τιμά σήμερα την Αγία Θεοδοσία, την Παρθενομάρτυρα και Κωνσταντινοπολίτισσα. Παράλληλα, η μέρα είναι αφιερωμένη στη θλιβερή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453, γεγονός που σημάδεψε βαθιά την ιστορία του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Στις 29 Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών ύστερα από πολιορκία εβδομάδων. Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο 11ος, παλαιολόγος, έπεσε μαχόμενος τα τείχη της πόλης, περνώντας τη συλλογική μνήμη ως σύμβολο αυτοθυσίας και ιστορικής συνέχειας. Η άλωση θεωρείται μία από τις δραματικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και άνοιξε μια νέα ιστορική περίοδο για τον Ελληνισμό και την ευρύτερη περιοχή. Η μέρα παραμένει φορτισμένη συναισθηματικά και ιστορικά, με τη μνήμη της Κωνσταντινούπολης να κατέχει ξεχωριστή θέση στην παράδοση, την ιστορική συνείδηση και την εκκλησιαστική ζωή. Σήμερα γιορτάζει και η Αγία Υπομονή. Η μορφή της Αγίας συνδέεται με την καρτερία. Λογικό και φυσικό, ακούγεται την πνευματική δύναμη και την εμπιστοσύνη στο Θεό μέσα στις δοκιμασίες της ζωής. Γιορτάζουν η Θεοδοσία και η Υπομονή.

12 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 91,6. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την πρωινή σας ενημέρωση.

Μια στα το καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει Παρασκευή, καθώς βροχές, όμβροι και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Στην ευρύτερη περιοχή τώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λίγες εμφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρος, κυρίως τα υπηρετικά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Υπήρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Το Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Επιρωτικά και το Ιόνιο το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο. Την Κυριακή της Πεντηκοστής ο καιρός θα παραμείνει καλός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγους όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά Επιρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στα ίδια επίπεδα και χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Hello, it's me. Στους 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 27 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική λόγω της υγρασίας. Πολύ υγρές συνθήκες αναμένονται το απόγευμα.

Στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στη Λευκάδα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Πολύ υγρές συνθήκες αναμένονται στη Λευκάδα και στη Λευκάδα το απόγευμα. Σε 21 βαθμούς στην Φιλιππιάδα, στο Λούρο και στην Πάργα. Αλλά και στο κανάλι.

ζήτημα και των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο είναι ξεκινούν οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια. Μουσική 486 είναι συνολικά οι υποψήφοι της Πρέβεζας. Μουσική 424 από τα γενικά λύκεια και 62 από τα επαγγελματικά λύκεια. 7 τα εξεταστικά κέντρα για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Συνολικά υποψήφοι είναι περίπου 100.000, διεκδικούν 68.000 και κάτι θέσεις. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία σήμερα. Αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία την Τετάρτη. Λατινικά, χημεία, πληροφορική την Παρασκευή. Ιστορία, φυσική, οικονομία τη Δευτέρα. Τα επαγγελματικά λύκεια ξεκινούν τις εξετάσεις τους αύριο Σάββατο με νέα ελληνικά και από 2 έως 16 Ιουνίου θα δώσουν τα μαθήματα της ειδικότητας. Πολλές ευχές και τα μηνύματα στήριξη σε όλα τα παιδιά που δίνουν σήμερα, που ξεκινούν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και παράκληση περί ενισχύσεως και επιτυχίας των μαθητών, χωριστά της ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πρεβέζης Χρυσόστομος. Πολλοί ήταν υποψήφοι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ζητώντας την ευλογία του Θεού εν ώψη της σημαντικής αυτής δοκιμασίας. Ο Σεβασμιότατος απευθύνε πατρικές συνουθεσίες και λόγους ενθάρρυνσης προς τους μαθητές, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τον αγώνα τους, καθώς εκεί όπου τελειώνουν οι ανθρώπινες δυνάμεις αρχίζει η χάρη και η δύναμη του Θεού. Παράλληλα κάλεσε τους υποψηφίους να πορευθούν με πίστη, ελπίδα και αισιοδοξία, επισημένοντας ότι ο ίδιος ο αγώνας αποτελεί ήδη μια μορφή επιτυχίας. Τόνισε ακόμη ότι όλοι προσεύχονται για την πρόοδό τους και τους προέτρεψε να συνεχίσουν με θάρρος, υπομονή και γενναιότητα, έχοντας ως πνευματικό στήριγμα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: τα πάντα μπορώ να κατορθώσω με τη δύναμη.

ήταν διαφορετικά, ακόμη και όταν δίναν τα παιδιά σας. Τα παιδιά τα τελευταία χρόνια ετοιμάζονται για αυτές τις, για αυτά τα τέσσερα μαθήματα, για αυτές τις 12 ώρες. 2 χρόνια προετοιμάζονται. Και όπως καταλαβαίνετε, το άγχος είναι πολύ μεγάλο. Θα περάσω στη σχολή που θέλω, και αν όχι, τόση προσπάθεια θα πάει χαμένη. Τι θα κάνω μετά? Τώρα να ρωτιέστε τι φταίει. Οι ειδικοί λένε ότι η απάντηση είναι σύνθετη. Δυστυχώς, το άγχος για τα παιδιά ξεκινάει από το δημοτικό σχολείο.

0: Διακοπή ρεύματος θα έχουμε αύριο στην περιοχή της Πάργας, κυρίες και κύριοι, από τις 10 η ώρα το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι, γύρω από το Express Supermarket. Ακόμη θα έχουμε διακοπή ρεύματος και το Σάββατο στην Πρέβεζα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10:30 στα Λευκαδίτικα, από Μασαλίας προς Κόμβο Ζεύξης, περιοχή Ράχες, Παντοκράτορας και γύρω από τον κόμβο της Ζεύξης. Μαζί με στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής, είναι κοντά στα παιδιά από το ξεκίνημα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με στοχευμένη μελέτη για εμπέδωση της ύλη, συνεχή ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό γίνεται και δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση, για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στο φόρο, πολύ κοντά μας. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Ωχ, μήνα έτοιμα από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον, λέμε.
5: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Παναγίος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Είμαι σίγουρη ότι βάλατε έναν καφέ. Και τα λέμε καθημερινά εδώ στους 91,6. Πού συντονίζεστε για την πρωινή σας ενημέρωση? Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Γεροπετρίτης για τον drone στη Λευκάδα. Έρχεται διάβημα προς την Ουκρανία. Ουκρανικής προέλευσης το drone σύμφωνα με το πόρισμα. Το πόρισμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το περιστατικό με τον drone στη Λευκάδα βρίσκεται πλέον στα χέρια του Υπουργείου Εξωτερικών, με την Αθήνα να προχωρά σε διπλωματικές κινήσεις προς το Κίεφο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Την ύπαρξη του πορίσματος επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό και διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με ζητήματα ασφάλειας και διεθνών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, στο lefkathatoday.gr. Βασιλική Πόντι, εξαφανισμένα πεζοδρόμια και πεζοί στο δρόμο εν μέσω τουριστικής περίοδου. Δράση δικτύωσης κοινωνικών φορέων για την τρίτη ηλικία με τη συμμετοχή του γυροκομείου Λευκάδας. Πρωτοβουλία τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως αργία σε όλα τα Ιόνια νησιά. Τη διακήρυξη νέου αντιπλημμυρικού έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Πανλευκάδιο προσκύνημα στην Ιερά Μονή Φανερωμένη. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Αποκαταστάθηκε το σπάσιμο στον αγωγό ίδρυυσης στο Ζέφυρο πάνω-πάνω. Μυρωδιά από καλοκαίρι στην παραλία της Πρέβεζας. 6 άδειες για τους παραδοσιακούς καλαμποκάδες. Έναρξη των παρελαδικών εξετάσεων. 5 συμβουλές για τη διαχείριση. Η Πρέβεζα παρούσα στις εξελίξεις της δημόσιας διοίκησης, ο Γιάννης Βέργος, συντονιστής συζήτησης για τη λογιστική μεταρρύθμιση. Μήνυμα Κώστα Μπάρκα για την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων. Δήμος Πάρκας, διακοπή ρεύματος την Παρασκευή. Μουσική βραδιά για τα 70 χρόνια τουρισμού στην Πάρκα. Συγχαρητήρια Γεωργάκου για την Νικόπολη. Απέδειξε ότι ο αθλητισμός Πρέβεζας έχει παρόν μέλλον και δυνατή φωνή. Ξεκινά το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival. Μήνυμα Δημάρχου Ζηρού Γιώργου Γιορδάση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το τελευταίο όνειρο της Φρίδιας και του Ντιέγκο ζωντανά από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο. Ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο παραλιακό μέτωπο της, το παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας, το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις νύχτες, 9 σχήματα από 6 χώρες. Το μουσικό σχολείο θα κάνει σήμερα την έναρξη. Και Αυλαία, το φεστιβάλ θα ρίξει φέτος με την Ελένη Τσαλίγοπούλ.

0: Πού τηλεκοπορία διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Πρέβεζας, στο Σωματείο Εργαζομένων, στο ΕΚΑΒ, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Αυτό θα γίνει την Κυριακή, και της ΕΑΚ, μην το ξεχάσω γι' αυτό. Η εκκίνηση της ποδηλατοπορίας θα δοθεί 11.30 ώρα το πρωί από την, εκεί, στην πλατεία Ανδρούτσου. Έχουμε και μια παρουσίαση βιβλίου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα. Η ομάδα του Another Football, που πιστεύει σε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, αυτό που ενώνει, εκπαιδεύει και εμπνέει, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και έρχεται και στην Πρέβεζα για να παρουσιάσει το βιβλίο. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα, του συγγραφέα και ιδρυτικού μέλους της ομάδας, Βασίλη Κωστάκη. Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο στις 6 Θεοφάνιο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το βιβλίο μιλάει στα παιδιά για την ήττα, τη χαρά του παιχνιδιού και τη σημασία της πάσας, αλλά και σε εμάς τους ενήλικες. Υπενθυμίζοντάς μας πως η παρέα και η διαδρομή αξίζουν περισσότερο από το αποτέλεσμα. Το Σάββατο αυτό το απόγευμα 6 Θεοφάνιο, την Κυριακή 11.30 ώρα το πρωί, ποδηλατοπορία από την πλατεία Ανδρούτσου κατά του καπνίσματος. Μαζί μας στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων, Φιλότα 4 βρίσκεται στο Φόρο και σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά από την έναρξη ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊ Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: στη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λε.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
17: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
19: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στους Καραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο στόχος των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολά. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καλιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλληλείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Στη Ρωσία, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ντονέτσκ και στο Μπριάνσκ σε πλήγματα ντρόουνς της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παράπλεον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex εχθές σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων αλλά και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Ζούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορα. Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, υπάρχει λύση. Στην GSP Καρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτζονίκας.
2: Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone too.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 14 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, και κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν πει το καλοκαίρι, η Πρέβεζα αποκτά ένα ξεχωριστό παλμό. Ο παραλιακός πεζόδρομος γεμίζει μουσικές, φώτα, κόσμο και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση ότι η πόλη γίνεται για λίγες ημέρες ένα μεγάλο ανοιχτό μουσικό σταϊκίν. Από 29 έως 31 Μαΐου το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού, φέρνοντας μαζί του καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και χιλιάδες φίλους της μουσικής που επιλέγουν την Πρέβεζα για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Είναι μια γιορτή που έχει συνδεθεί με την ταυτότητα της πόλης και έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να κάνει την Πρέβεζα σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Η μουσική βγαίνει στο δρόμο, στο δημόσιο χώρο, συναντά τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τις παρέες που περπατούν δίπλα στη θάλασσα και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δύσκολα περιγράφεται. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί 8 μουσικά σχήματα από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Βραζιλία και την Αυστρία, επιβεβαιώνοντας έτσι το διεθνή χαρακτήρα του θεσμού, από σύγχρονη ευρωπαϊκή jazz μέχρι world music και πιο πειραματικούς ήχους. Το πρόγραμμα υπόσχεται 3 βραδιές γεμάτες ένταση, συνέστημα και μουσικές εκπλήξεις. Ξεχωριστή η έναρξη με την εμφάνιση του World Music Ensemble του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας, δίνοντας χώρο στους νέους της πόλης να ανοίξουν το φεστιβάλ. Η αυλαία θα πέσει με μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη των Electro Gucci από την Αυστρία με την Έλενη Τσαλίγκοπούλου σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη. Ένα είναι βέβαιο, ότι για 3 νύχτες η Πρέβεζα θα γεμίσει ήχους, κόσμο, χαμόγελα και εκείνη τη μοναδική αίσθηση που αφήνει πάντα η καλή μουσική δίπλα στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ, το Jazz Festival, που γίνεται για 24 χρόνια στην Πρέβεζα, εμείς δεν θα το βαρεθούμε ποτέ.

Εκδήλωση έχουμε στην Πάργα, κυρίες και κύριοι, για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την έναρξη του οργανωμένου τουρισμού. Τη διοργανώνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Πάργας. Είναι μια ξεχωριστή έτσι μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Πέτρου Γιούργα. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερία στην Πάργα. Στη σκηνή θα παρουσιαστεί η Συμφωνική Ορχήστρα Ιωαννίνων και η Χοροδία της Πάργας. Συμμετέχουν καλλιτέχνες Αριάννα Αθηνά Κλιούμη, Νίκος Παπαδιώτης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού και τη συμμετοχή σημαντικών φορέων και χορηγών. Πρόκειται για μια βραδιά που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το φετινό καλοκαίρι στην Πάργα. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου, ετοιμαζόμαστε για ένα ωραίο τριήμερο, οπότε η διάθεσή μας είναι έτσι πιο χαλαρή. Δεν ξέρω αν έχετε πιει εσείς καφέ, εγώ πάντως δεν ήπια ακόμη. Και αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι.

Σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο έτσι γρήγορα τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Ναυτεμπορική Λαβράκια ψαρεύει εφορία. Απογευματινή επιστροφή 6.530 έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Δημοκρατία. Βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδωτους σέρβερς στην Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Εστία από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Η καθημερινή όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω ευρώ. Ριζοσπάστης, καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Τα νέα μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Κόντρα, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.

Λαβράκια ψαρεύει εφορία. Διαβάζω στην Αυτοεμπορική ότι περισσότερες από 23.000 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής με εμπλεκόμενους φορολογούμενους που διαθέτουν μεγάλο πλούτο και μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των παλαιών και νεοσύστατων φοροελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΔΕ.

Όσον αφορά το πρωτοσέλιδο των νέων που λέει ότι με τα βιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα επεκτείνεται, διαβάζω, η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων μέσω της πλατφόρμας My Property. Καλύπτεται ένα σημαντικό κενό που σήμερα κρατά ομοίρους τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες της εφορίας.

0: τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
7: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Yes!
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
12: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: η σχέση γυρίσκει και ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σχέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν ψάχνετε ποιότητα, το χί και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Καρτονίκας, και εκεί να ανακαλύψετε λύσεις σχέσης για κάθε χώρο. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

38 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Ετοιμαζόμαστε για ένα τρίμερο της Πεντηκοστής την Κυριακή. Είναι μια σημαντική γιορτή στο χριστιανικό εορτολόγιο. Θεωρείται γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Η ημερομηνία που γιορτάζεται είναι κινητή, αφού συνδέεται άμεσα με την ημέρα του Πάσχα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα θεολογικά κείμενα, η Πεντηκοστή είναι μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές γιορτές του χριστιανισμού. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, έγινε επιφύτης του Αγίου Πνεύματος. Με απλά λόγια, το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή γλωσσών φωτιάς κάθισε πάνω στα κεφάλια των μαθητών του Χριστού, συμπεριλαμβανομένων και των Αποστόλων, για να τους φωτίσει. Έτσι, μόνο εκείνη την ημέρα περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό από τα λόγια των Αποστόλων και βαφτίστηκαν χριστιανοί. Αυτή η μέρα αποτέλεσε ουσιαστικά την έναρξη, τη γενέθλια μέρα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, η Πεντηκοστή ήταν η επέτειος της ημέρας που έλαβε ο Μωυσής από το Θεό τις 10 εντολές στο όρος Σινά. Μάλιστα, ήταν κάτι σαν αγροτική γιορτή, καθώς οι πιστοί προσέφεραν στους ναούς τους πρώτους καρπούς της σοδειάς τους. Η Πεντηκοστή πέφτει πάντα την προηγούμενη μέρα από αυτήν του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύματος είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Γιορτάζεται την Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Είναι γνωστή και ως Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και συμβολίζει τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από όλες και όλους εμάς, προκειμένου να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει. Είναι γιορτή της Αγίας Τριάδος. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Το Άγιο Πνεύμα είναι μία από τις τρεις μορφές του Θεού μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Οι τρεις μορφές μαζί αποτελούν την Αγία Τριάδα. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε την Κυριακή της Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά την Ανάσταση και 10 μέρες πριν την Ανάληψη του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στους πιστούς, τους οδηγεί και σύμφωνα με τα διδάγματα του Ιησού τους βοηθά να κατανοήσουν τη Θεία Θέληση. Περιλαμβάνει την προσευχή το Βασιλεύ Ουρανέ, αποτελεί μετά το Πάτερ Ημών την πιο γνωστή προσευχή της Εκκλησίας. Με αυτό ξεκινά κάθε ακολουθία, όπως και κάθε προσευχή του χριστιανού. Απευθύνεται στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο περιγράφεται ως παράκλητος και πνεύμα αληθείας και το οποίο πηγάζει, από το οποίο πηγάζει όλη η αλήθεια, βρίσκεται παντού, γεμίζει τα πάντα και είναι ο θησαυρός και η πηγή κάθε αγαθού.

Αυξημένη κίνηση, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ήδη έχει ξεκινήσει η έξοδος, αυξημένα και τα μέτρα της τροχέας. Προσοχή να πούμε εμείς στους δρόμους. Αυξημένες είναι και οι κρατήσεις στις επιχειρήσεις που ανοίξανε στην Πρέβεζα και κυρίως στην παραλιακή ζώνη για το τρίμερο. Τα φερνάκια και καφέ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και στην Πρέβεζα και στην Πάργα. Ενώ τα πλακόστρωτα έτσι στενάκια του ιστορικού κέντρου σε κάνουν να χάνεις εντελώς την αίσθηση της υπηρετικής Ελλάδος. Έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε νησί. Ξεκινά σήμερα το τρίμερο Jazz Festival. Έχουμε παρουσίαση βιβλίου, έχουμε ποδηλατοπορία, έχουμε εκδήλωση στην Πάργα για τα 70 χρόνια του τουρισμού. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όσοι ασχολούνται με την πολιτική, σε μια αναδιάταξη δυνάμεων οδεύει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα λόγω των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, που έκαναν τα αποκαλυπτήριά τους τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι από την Ήπειρο στο Θησίο, όπου παρουσιάστηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βρέθηκαν κάποιοι Ήπειρώτες, βρέθηκαν και από την Πρέβεζα. Βρέθηκε ο Γιάννης Στέφος, ο οποίος είχε παραιτηθεί και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής, για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Το παρόν έδωσε και ο πρώην βουλευτής Άρτας, ο Βασίλης Τσίρκας, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Πρωτείας, Μάριος Κατσής. Τώρα, οι εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Μάρκας και Όλγα Γερβασίλη μένει να φανεί αν και πότε θα προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ακόμη ότι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι και ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο τριαντάφυλλος

μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Πολλά είναι τα μηνύματα και, και οι δηλώσεις στήριξης, πολλές συνευχές και τα μηνύματα στήριξης προς τους μαθητές που ξεκινούν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ κρατώ αυτό το μήνυμα που στέλνει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, ότι το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία. Δίπλα από το όνομά σας λέει χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι περισσότεροι θα συμφωνήσουν.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6. Μην ξεχνάτε ότι ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr για όλα τα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι στους 91,6, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Τρίτη το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαία ποιότητα υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτεκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτεκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Να δω.

0: νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με Nofors.
2: Και Προσταζάν
1: από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέ και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη και στην παραλαϊκή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις περισσότερες από το 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους των επάλληλων πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε πως αν οι υποψήφοι, οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση, την ανάγκη να μιλήσουμε κάποιον. Υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξη 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του στο τόπο Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική εγκρίση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους που φέρονται εν μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπεύθυνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμα ένα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
6: Κάντου, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είστε συντονισμένοι. Το ξέρετε φυσικά. Στο Sky 100,3 ακούτε το ημερολόγιο της Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Η Παρασκευή της Αλώσεως, επέτειο σήμερα. Των Πανελλαδικών ξεκίνησαν σήμερα. Και των Μυστηρίων του Περσικού Κόλπου που συνεχίζονται. Κλείνουμε πια 13 εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν όλα αυτά. Και έχουμε 28 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Ξεφυλίζω το ημερολόγιο σαν σήμερα 1985, η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως η μεγαλύτερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο περίφημος τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών με τους δεκάδες νεκρούς, εκείνο το παιχνίδι Λίβερπουλ εναντίον Γιουβέντους που πνίγηκε στο αίμα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να αποκλείσει την Λίβερπουλ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκείνη ήταν, επειδή τώρα λόγω του αναφιερωμάτων στη Λεωφόρο την ψάχνω την ιστορία, λέω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού που έχουμε δει ποτέ. Ζάιτς, Ρότσα, Σαραβάκος, Κυράστας Καρούλιας, και ήταν μια ομάδα που στους 13 παίκτες που παίξαν στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, οι 11 ήταν Έλληνες και 2 ξένοι, αλλά ξένοι, ο Ζάιτς και ο Ρότσα. Στο ημερολόγιο σημειωμένο επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή 2017, πριν 9 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο άλμπουμ μιας μπάντας που έγραψε ιστορία μετά, και ως τρίο αλλά και μετά ως κουαρτέτο όταν προσθέθηκε ο Νιλ Γιάνγκ, Crosby, Stills and Nash. Πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το μακρινό 1969. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας που μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει κάποτε μια μπάντα στην Αγγλία που πολλοί κριτικοί είχαν βαφτίσει «Επιτέλους ήρθαν οι νέοι Beatles». Δεν ήταν ακριβώς έτσι.

μεγάλη εικόνα του κόσμου. Φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά όχι ακόμη εκεί. Ότι το λέει ο Vance δίνει ένα βάρος, γιατί αλλιώς καθόμουν και μέτραγα. Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Η συμφωνία είναι έτοιμη, οι Ιρανοί με παρακαλάνε και την έχουν έτοιμη τη συμφωνία, αλλά θα το σκεφτώ ακόμη λίγο», ήταν στις 26 Μαρτίου, πριν δύο μήνες. Από τότε μέρα παραμέρα έχουμε συμφωνία ή έχουμε καινούριο πόλεμο. Η συμφωνία είναι έτοιμη ή συμφωνία δεν υπάρχει και θα τους αφανίσουμε. Εκείνη τη δήλωση την ξαναβρήκα. 6 Απριλίου θα εξαφανίσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα. Προχτές είπε, θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αλλά θα είναι καλή, δεν θα είναι σπουδαία, και εγώ αν δεν είναι σπουδαία δεν την κάνω. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Έχουμε ένα μνημόνιο, MOU, σας θυμίζει κάτι, ναι. Ένα μνημόνιο που είναι έτοιμο προς έγκριση, προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κανονικά και έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων για το μέλλον των πυρηνικών όπλων στο Ιράν, που σημαίνει ότι το πυρ πάβει, όχι επειδή επιτεύχθηκε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησαν όλα, αλλά για να αρχίσει μια συζήτηση για μια τέτοια συμφωνία. Αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε? Πολύ απλά. Να ξημερώσει στην Ουάσιγκτον και να αρχίσει πάλι να ποστάρει στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ. Κάπου είδα μια στατιστική. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες posts και reposts την ημέρα. Το ρεκόρ του είναι 120 posts και repost μέσα σε ένα 24ωρο. Κάνει πάντα ένα διάλειμμα όμως κάποια στιγμή. Πέφτει για ύπνο δηλαδή κι αυτός. Άσχετο, μιλώντας τώρα για Τραμπ, το βρήκα ενδιαφέρον και σκαμπρόζικο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ιδέα. Ήθελε οπωσδήποτε, εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ανακατασκευή του Λευκού Οίκου, τη δημιουργία μιας Τραμπ αψίδας τριάμβου στη Ουάσιγκτον, να εκδοθεί από το Εθνικό Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ένα νόμισμα με το ποτρέτο του. Επαιτειακό μάλιστα. Η διευθύντρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου είπε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ποτέ κανένας ζών δεν έχει μπει στο χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και πρόεδρος. Κανένας εν ζωή πρόεδρος δεν έγινε χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η διευθύντρια να εκδιωχθεί, να υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτησή της. Βρέθηκε αντικαταστάτης, ο οποίος φυσικά δεν έχει καμιά αντίρρηση να τυπώσει ένα νόμισμα με το πορτρέτο του πρόεδρου Τραμπ.

0: Έχουμε στην ατζέντα πολιτικά πολλά, έχουμε και οικονομικά πολιτικά. Δηλαδή φιλολογία, γιατί ακόμη είμαστε στις, ξέρετε, στο ζέσταμα. Οι ομάδες μεταβίας έχουν βγει στο ζέσταμα, δεν έχουμε δει καν τη σύνθεσή τους. Κάποιες εταιρείες βιάστηκαν να κάνουν ήδη δημοσκοπήσεις που προλέγουν το μέλλον. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να διορθωθούν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε σε περίοδο πλήρους αβεβαιότητας ως προς αυτό. Έχουμε οικονομικές ειδήσεις. Η καλή είδηση, καλή μάλλον, είναι ότι η Chevron απέκτησε από την Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων που είχε η εταιρεία στο οικόπεδο 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, στο Ιόνιο δηλαδή. Και έτσι δημιουργείται μια ενιαία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου θα ψάξουμε πετρέλαιο, θα ψάξουν πετρέλαιο. Και έχουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όχι πολύ καλά νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή τα μυστήρια του Περσικού κόλπου. Στην 30η ή 31η επανάληψη μιας δήλωσης ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία και μπορεί και να την κάνουμε, αλλά μπορεί και όχι. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Φίλης, ας δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Παύλο.
1: Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι μια συμφωνία είναι έτοιμη πρωτοπριλών και μετά πίσω ξανά στο αδιέξοδο. Αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά στα αλήθεια, μπορούμε να το πιστέψουμε?
2: Φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Προφανώς όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, όμως πρέπει να πούμε, Παύλο, ότι έχουμε πλέον μια εκεχηρία η οποία διαρκεί ήδη 7 εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της εκεχηρίας από ότι αυτό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μια απροθυμία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και Ιράν να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις πολεμικές. Η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση και ασφαλώς όσο οι Αμερικανοί, έστω και εκ του ασφαλούς, μπλοκάρουν τις εξαγωγές του Ιράν, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ιρανούς και τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, ο Τραμπ, έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και μία πίεση στο εσωτερικό, με τη σειρά του αντιλαμβάνεται ότι είτε θα πρέπει να επιστρέψει στον τύπο των επιχειρήσεων των πολεμικών επί 37 μέρες, που όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ούτε ανετράπη το καθεστώς στο Ιράν, ούτε επιβλήθηκε μία νέα κατάσταση.
1: Λέει εκείνος ότι το ανετράπη, ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά ρητορικά του Truth Social. Ναι, σωστό.
2: Ακριβώς. Ούτε έχει επιβληθεί μία άλλη ηγεσία, που είναι πιο συνεννοήσιμη, γιατί και αυτός ήταν εκ των αρχικών στόχων. Ούτε έχει καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχουμε καμία γνώση, είμαστε εντελώς στα τυφλά σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρητές, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πρόσβαση σε αυτές, για να μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην ΑΒ κατάσταση το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα το Ιράν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούς, έχει καταφέρει να βάλει μία νέα παράμετρο στην εξίσωση. Επομένως, ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές πάνω στο τραπέζι. Ή θα επιστρέψει λοιπόν σε ό,τι γινόταν επί 37 μέρες, αλλά δεν έφερε καμία από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ πιο κοντά. Ναι.
1: Δηλαδή νέοι βομβαρδισμοί, νέα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Ή θα πάει σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου προφανώς τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άλλωστε, αν ήταν μικρότερα, δεν θα είχε επιλέξει την ασφαλέστερη οδό, ναι, ελέγχου ακριβώς του στενού
1: θα
2: του
1: ορμού. Θα το είχε κάνει από την αρχή, ναι.
2: Εξ αποστάσεως, θα είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή. Ή θα πρέπει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα για μένα είναι, και καταλαβαίνω σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάναμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι όχι μόνο το Ιράν έχει καταφέρει με τα πολεμικά να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, κυρίως χρησιμοποιώντας το στενό του Ορμούζ ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, μιλάω για πραγματευτικά πάντα, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου τους προσπαθούν να ανοίξουν την ατζέντα της συζήτησης. Ο Τραμπ μίλησε για τις συμφωνίες του Αβραάμ, ουσιαστικά ζήτησε από το Πακιστάν, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει. Ανοίγοντας όμως αυτή τη συζήτηση, τι προσπαθεί να πετύχει, εκτιμώ εγώ? Πρώτον, να χρυσώσει το χάπι στον Νετανιάχου. Έχει ανάγκη το Ισραήλ να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας για την όποια λύση, είτε σε σχέση με το Ιράν, είτε σε σχέση με το Λίβανο, όπου βλέπουμε ότι και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με κάποιον τρόπο υπονομεύουν την όποια συμφωνία, διότι συνεχίζονται κανονικά εκεί πέρα, βεβαίως, οι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
2: το δεύτερο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός περιοχής παραμένουν η χώρα η οποία είναι σε θέση να κινεί τα νήματα. Και το τρίτο βέβαια είναι, σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ικανοποιητική όπως ο ίδιος την εμφανίζει, γιατί ξέρεις Παύλο, όταν θέτεις μαξιμαλιστικούς στόχους δημόσια,
1: ναι,
2: αυτοπαγιδεύεσαι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί μετά απαιτούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι φίλοι την εκπλήρωση αυτών.
1: Και έχουμε επομένως, ήδη, υπάρχουν ήδη γκρίνιες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι τι συμφωνία είναι αυτή που πάμε να κάνουμε. Είναι συμφωνία παράδεκτη, εξαιρετικά μονομερής υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι η κριτική που ακούει ο Τραμπ από το εσωτερικό.
2: Ορθά, και το μέτρο σύγκρισης, κακά τα ψέματα, είναι η συμφωνία του 2015.
1: Ομπάμα, σωστά.
2: Αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 το 2018, άρα πρέπει να φέρει μια καλύτερη συμφωνία στο τραπέζι. Χωρίς αυτό είναι αποτυχημένος εκ των πραγμάτων. Όμως, εκτιμώ ότι προσπαθεί να προδιαθέσει ακόμα και μια ενδεχόμενη αποτυχία, έχοντας ανοίξει λοιπόν τη δεντάλια τη συζήτηση και την ατζέντα, με ζητήματα για τη Μέση Ανατολή τα οποία είναι ευρύτερα, μόνο και μόνο, ακόμα και αν έχει μια κακή συμφωνία με το Ιράν, να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι κυρίαρχοι και οι πιο επιδραστικοί δύναμοι στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, σε αντίθεση με ό,τι με όλη την προεκλογική ρητορική του Τραμπ, παραμένουν βαθύτατα εμπλεγμένες στην περιοχή.
2: Απολύτως.
1: Είναι αδύνατο να αποσυρθούν.
2: Και μάλιστα προσθέτω, συμπληρώνω μάλλον σε αυτό που αναφέρεις, ότι ο Τραμπ και προεκλογικά και μετεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πολεμούσαν τον πόλεμο κανενός άλλου.
1: Ναι, ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πλέον είναι κοινός τόπος στην Ουάσιγκτον και στη όλο το παναμερικανικά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός, ανεξάρτητα από το αν παρασύρθηκε όχι από τον Νετανιάχου, μεγάλη συζήτηση, μην την κάνουμε τώρα, τα έχουμε πει άλλο στο παρελθόν, για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης, υπό την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς, λόγω της εξουδετέρωσης Χεσμπολάχ, της Χαμάς, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των σιητικών πολιτοφυλακών που πολεμούσαν εκ μέρους του Ιράν στο Ιράκ, ακόμα και τις αποδυνάμωσες των Χούθη στην Ιεμένη. Είχαν λοιπόν διαμορφωθεί οι συνθήκες προκειμένου να πετύχει το Ισραήλ το απόλυτο, που θα ήταν το ξερίζωμα του καθεστώτος στη Τεχεράνη. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε. Με το σωστό το λάθος τρόπο η ιστορία θα το δείξει. Πάντως για το Ισραήλ ήταν μια αναγκαία.

0: μεθόδους που χρησιμοποιεί εκεί πέρα με τον ναυτικό αποκλεισμό, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε υγειονομική περίθαλψη, ούτε καν στα απολύτως βασικά που είναι το φαγητό. Αλλά πάντως αυτό θες να πετύχεις, την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα μετά το 1959. Αν μαζί με μένα καταφέρεις να αλλάξεις το καθεστώς και στο Ιράν μετά το 1979, θα μείνεις γραμμένος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα βιβλία με χρυσά γράμματα.
1: Ναι.
0: Είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι ο Νετανιάχου τον προσέγγισε, δίνοντάς του την ποντάροντας στην ψυχοσύνδεση του Τραμπ και εμφανίζοντάς του το Ιράν περίπου ως περίπατο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και τους έχει φέρει και σε μια αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε σήμερα, συμπληρώνουμε 4 μήνες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Από την έναρξη των επιχειρήσεων.
1: Σωστά, σωστά. 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, μακροπρόθεσμη η πρόβλεψη νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανότερο να συνεχιστεί η εκεχηρία και κάποιας μορφής διαπραγμάτευση επίσης να συνεχιστεί, παρά να γυρίσουμε πίσω στο πεδίο των όπλων.
0: Μετά από 7 εβδομάδες κατάπασης του πυρός, που επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από ότι οι 37 μέρες των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω και εξακολουθώ να πιστεύω, Παύλο, ότι υπάρχει κοινή, αμοιβαία, αμφίδρομη απροθυμία Αμερικανών και Ιρανών να επιστρέψουν σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι ατέρμονος, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου, ακόμα και αν σήμερα βρεθεί μια λύση για μια παράταση της εκεχηρίας, που παράταση της εκεχηρίας δεν σημαίνει οριστική διευθέτηση.
1: Ναι.
0: Σημαίνει παράταση της εκεχηρίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν μια οριστική διευθέτηση, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες και οι παρενέργειες και για τη Μέση Ανατολή, ας πούμε η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και για την εικόνα και τον κλονισμό της αξιοπιστίας των κρατών της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό σημαίνει για τα ίδια και τι σημαίνει για τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν οι χώρες αυτές στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό. Τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Τι γίνεται με τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Πώς τελικά θα καταφέρει το Κατάρ να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο και πώς θα καταφέρουν οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου να εξάγουν την ενέργεια. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά ενέργειας? Πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι τιμές ενέργειας? Πώς αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία?
1: Αριθμούμε λόγους για τους οποίους είναι μάλλον απίθανο να επιστρέψουμε, είναι μάλλον λιγότερο πιθανό να επιστρέψουμε στην πρώτη φάση την ένοπλη αυτή τη αντιπαράθεση και μάλλον θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις για όσο χρειαστεί, που μπορεί να είναι πολύ ακόμη.
0: Ακριβώς, γιατί η οριστική διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών δεν μπορεί παρά να έχουμε σε αρκετούς μήνες, ούτε καν αρκετές εβδομάδες από σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ κι εγώ.
2: Λοιπόν, να θυμίσω πρώτον ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα ότι το στεγαστικό δάνειο που μοιάζει περίπλοκο και δύσκολο μπορεί να γίνει λίγο απλούστερο και λίγο πιο ανθρώπινη διαδικασία. Η Εθνική δίνει ένα προσωπικό σύμβουλο που εξηγεί τα πάντα και υποστηρίζει κάθε βήμα. Η προέγκριση γίνεται 48 ώρες, τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και ένα μήνυμα από το Box, αυτή την εφαρμογή, στην οποία ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα μενού 5 ευρώ και ούτω καθεξής διαλέγετε και κερδίζετε πόντους για να τους ξαργυρώνετε στην επόμενη παραγγελία σας από την πλατφόρμα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι το...

0: αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκε την ειδικότητα που ψάχνει άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγεία στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: από δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στο δημογραφικό, στην τρίτη ηλικία και σε ένα βήμα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αναφέρονται τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Επιβεβαίωνε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε πως το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντρίβη ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 κάτοικοι. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Σκάκια το κομματρία, είμαι Λόγιο Παρασκευής. 29 Μαΐου του 2026 είμαστε σε φάση παρελάσεων. Τα νέα κόμματα παρελάβουν στη σκηνή, αρχίζουν να μετριώνται. Θα έχουμε σοβαρές δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες εντυπώσεις. Οι πιο έμπειροι δημοσκόποι λένε ότι όχι, πριν το φθινόπωρο συμπεράσματα δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Σίγουρα το τοπίο αλλάζει και έχει ένα νόημα η συζήτηση για το πώς αλλάζει και τι είναι αυτό που το κάνει να αλλάζει. Θέματα πολλά στην ατζέντα, αλλά είναι πανελλαδικές σήμερα. Είναι πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Υπάρχουν όλες αυτές οι συμβουλές για την ψυχραιμία στα παιδιά, για την ηρεμία πριν το γράψιμο. Έκθεση γράφουνε τώρα που μιλάμε. 8.30 ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Αλλά όπως κάθε χρόνο και νομίζω φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι πανελλαδικές ανοίγουν μια κουβέντα για τον εαυτό τους, δηλαδή για τις ίδιες τις εξετάσεις. Είναι μια κουβέντα η οποία διαρκεί μισό αιώνα ακριβώς, από το 1977, όταν πρώτα άνοιξε μια κουβέντα, ήταν 1977, ξαναλέω, μισό αιώνα πριν, που αρχίσαμε μια κουβέντα τι θα κάνουμε τις πανελλαδικές, θα τις αλλάξουμε, θα τις ξαναλλάξουμε, θα τις καταργήσουμε εντελώς, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο. Από τότε έχουν μετανομαστεί πολλές φορές, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές ο αριθμός, ο τύπος, το ειδικό βάρος των μαθημάτων. Προσμετράται και μετά πάβει να προσμετράται και μετά ξαναπροσμετράται ο βαθμός στις σχολικές επιδόσεις. Μεταρρυθμίσεις έχουν εξαγγελθεί καμιά δεκαριά. Κάποιες από αυτές έχουν ξεσηκώσει επανάσταση, όπως εκείνη η περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998. Καθιερώνεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας, καταργείται, επανακαθιερώνεται. Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που διαρκεί μισό αιώνα, με τη βεβαιότητα ότι κάτι πάει, κάτι δεν πάει καλά, αλλά και δεν έχουμε καμία ιδέα για να το διορθώσουμε. Η πιο σοβαρή συζήτηση είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και 32 χρόνια. Το 1994, Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Μπήκε στα σκαριά τότε, καταργήθηκε από τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, τον Γεράσιμο Αρσένη, επέστρεψε από την μεθεπόμενη Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, πάγωσε από τον διάδοχό της, τον κύριο Παμπινιώτη, συζητήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ, μπήκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ξεχάσαμε έκτοτε. Το πρόβλημα παραμένει. Ένα πρόβλημα που είναι εσωτερικό του συστήματος και νομίζω ότι στον πυρήνα του είναι όχι εξετάσεις αλλά το σχολείο. Καλά, αυτό το λένε όλοι όσοι έχουν στοιχειώδη ιδέα για την εκπαίδευση. Και ένα επιπλέον, η δυσπιστία της κοινωνίας που αντί να μειώνεται με τα χρόνια μεγαλώνει απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αντικειμενικό, τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βαθμολογούν αντικειμενικά τα παιδιά τους. Κάθε φορά που οι βαθμοί του λυκείου άρχισαν να μετράνε στις εξετάσεις, γινόταν το συμπούρμπουλο στην εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, το γράφει σήμερα ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή. Το 80 κάτι ήταν 65% το ποσοστό των μαθητών του λυκείου που πήγαιναν φροντιστήριο, τώρα πια είναι σχεδόν 100%. Μουσικά, αρχίσαμε με Procol Harum. Είναι μια σύμπτωση σήμερα. Έχουν γεννηθεί οι ηγέτες δύο συγκροτημάτων από τα πιο εμβληματικά της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 70. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γκάρι Μπρούκερ, τον Procol Harum. Σαν σήμερα επίσης έχει γεννηθεί ο Φρανσίς Ρώση, τον Status Quo. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανοιχτή συζήτηση μισό αιώνα τώρα για τις πανελλαδικές, στην οποία προστίθεται μια εντελώς καινούρια συζήτηση που είναι άλλου τύπου. Όχι πώς να κάνουμε τις εξετάσεις, έτσι ή αλλιώς, αλλά τι ακριβώς εξυπηρετούν οι εξετάσεις. Η συζήτηση είναι αν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όσο μπορεί να προβλέψει κανείς, προβλέπει ότι τα πάντα θα αλλάξουν στο πεδίο της εργασίας, στο ποιες δουλειές υπάρχουν, πώς δουλεύουμε και τι γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται για να σταθείς σε αυτόν τον κόσμο του μέλλοντος. Είναι σχεδόν μοιραίο το εκπαιδευτικό σύστημα να δουλεύει κοιτώντας πίσω, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κοιτάξει μπρος. Αλλά θα δοκιμάσω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω ζητήσει από τον Θόδωρο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας. Έχει γράψει και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη που από τα πολλά που έχουν γραφτεί, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στην κουβέντα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: εγγραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνω?
5: Βάζουμε στάρα πεπέ από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό.

0: τι ακούμε. Jeff Buckley. Το βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί, σαν σήμερα το 1997. Ο Jeff Buckley δεν βγήκε ποτέ από το ποτάμι. Μια αυτόπτης μάρτης είπε ότι τον έβλεπε να μπαίνει στο ποτάμι με τα ρούχα, τραγουδώντας Led Zeppelin το Whole Lotta Love. Άσχετο, μικρή μουσική ιστορία της ημέρας. Έλεγα πριν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, την ιστορία τους, τα βάσανά τους, για το Εθνικό Απολυτήριο που μπαίνει και βγαίνει στην κουβέντα εδώ και 32 χρόνια. Μάλλον έδειξε τον κύριο Παμπινιώτη ότι δεν άλλαξε το νόμο Διαμαντοπούλος προς το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά ως προς τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων. Αλλά αυτό ήταν απλώς αφορμή για να κάνουμε την κουβέντα που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον πώς πρέπει να την ξανασκεφτούμε στην εποχή που νομίζουμε ή πιστεύουμε, βλέπουμε ότι όλα θα αλλάξουν λόγω της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη, της τεχνητής νοημοσύνης. Σας έλεγα ότι είχα το προνόμιο να διαβάσω, να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο πριν λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Ο Θόδωρος Κυλακάκης έχει γράψει για την τεχνητή νοημοσύνη και την εισβολή της στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Κυλακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσούμη.
0: Λοιπόν, η αφορμή που το σκέφτηκα ήταν αυτή. Δηλαδή, βλέπω, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για το πώς να γίνονται οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενώ στα αλήθεια η κουβέντα νομίζω ότι είναι τι είδους πανεπιστήμια, τι είδους σπουδές, τι είδους γνώσεις χρειαζόμαστε στον γενναίο καινούριο κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου τα σκαμπανεβάσματα θα είναι πάρα πολλά, ειδικά στα επόμενα χρόνια. Αλλά η κατεύθυνση είναι σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία οι μεγάλοι της τεχνολογίας επενδύουν 3 εκατομμύρια δολάρια για να υποκαταστήσουν μεγάλο κομμάτι της εργασίας. Να την υποκαταστήσουν με κεφάλι. Και διάβαζα χτες μια δήλωση του Ντένις Χασάμπης, του επικεφαλής της DeepMind, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, ένας από τους 3-4 μεγάλους πρωταγωνιστές, που έλεγε ότι περιμένει ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η μηχανή που θα είναι ικανή εξίσου με τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία, μπορεί να έρθει νωρίτερα, μέσα στην επόμενη πενταετία, μέχρι το 29, ενώ περίμενε λίγο αργότερα. Συνεπώς η επανάσταση έρχεται με τρομακτική ταχύτητα και φοβάμαι ότι οι κοινωνίες, δεν λέω για την ελληνική, εννοώ γενικότερα η παγκόσμια κοινωνία, την περιμένει με την οξύμια του υπνοβάτη. Υπνοβατούμε προς την καινούργια εποχή. Και σε κάθε περίπτωση, για την εκπαίδευση, η επανάσταση που έρχεται είναι τόσο συνταρακτική, που θα έπρεπε να συζητάμε από την αρχή το νόημα της εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με την εξειδίκευση και την πεποίθηση ότι η εξειδίκευση της γνώσης εξασφαλίζει μελλοντικά εισοδήματα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, για μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που δίνουν σήμερα εξετάσεις, μια πλάνη. Η ικανότητα αυτών των μηχανών, η νοητική ικανότητα.
0: Τώρα τους το λέμε, βέβαια δεν τους βοηθάει πάρα πολύ σήμερα, αλλά
1: Μπορεί να ξαναχωθούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που τους λέγαμε ότι σήμερα θα καθοριστεί η ζωή σας, όχι. Είναι μια δοκιμασία αυτές οι μέρες. Τα παιδιά τώρα ευτυχώς δίνουν και δεν μ' ακούνε. Τη θεωρητική κατεύθυνση τουλάχιστον, αλλά είναι μια δοκιμασία κυρίως για αυτό που έχει σημασία στην εκπαίδευση του μέλλοντος, που είναι το να χτίζεις χαρακτήρα, αξίες ζωής και μια ευρύτατη ολοκληρωμένη γνώση. Αυτό θα έχει αξία καθώς προχωρούμε προς το μέλλον, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για να διαχειριστείς με αυτά τα εργαλεία μια ζωή που θα αλλάζει συνεχώς, και οικονομικά και κοινωνικά και διανοητικά.
0: Ναι. Λέτε γι' αυτό ότι οι κοινωνίες μας υπνοβατούν προς μια εποχή η οποία έρχεται πιο γρήγορα, δηλαδή έρχεται κατά πάνω μας πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Από την άλλη μεριά βλέπω αντιδράσεις, ειδικά στην Αμερική βλέπω ήδη αντιδράσεις, δηλαδή στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν, του της OpenAI έχουν πετάξει τρεις φορές βόμβες Μολότοφ. Άνθρωποι οι οποίοι μισούν την τεχνητή νοημοσύνη ή τη φοβούνται. Τις προάλλες τώρα, πριν λίγες μέρες, πήγε ένας ο Eric Schmidt, ο πρώην chief executive της Google, να μιλήσει στην αποφύτηση στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και τον πετάξαν έξω οι φοιτητές αποδοκιμάζοντάς τον. Δηλαδή, μοιάζει να υπάρχει ένα από κάτω, ένα υπόκοφο κίνημα, σταματήστε την εξέλιξη, διακόψτε την πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη ή βρείτε έναν τρόπο να την ελέγξετε. Γίνεται?
1: Υπάρχει καταρχήν το ξεκίνημα, το ξύπνημα ενός τέτοιου κινήματος, το οποίο σίγουρα θα αναπτυχθεί και θα φουσκώσει στα επόμενα χρόνια, γιατί οι ανατροπές στις ζωές θα είναι τεράστιες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει την ίδια επίπτωση στον αναπτυγμένο σχέση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη στα πρώτα χρόνια στον αναπτυγμένο κόσμο, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι της γνώσης που αμείβονται προνομιακά πολύ περισσότερο από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και εκεί θα έρθει και το πρώτο μεγάλο κύμα ανατροπής, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στην πιο καθαρή μορφή της χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή και, ή ένα κινητό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όταν θα έρθει να χτυπήσει, να συνδυαστεί με τη ρομποτική, τότε θα πειράξει και ολόκληρη την οικονομία. Αλλά αυτό έχουμε μπροστά μας μερικά χρόνια για να συμβεί. Στον αναπτυγμένο κόσμο θα έρθουν μεγάλες ανατροπές. Στον αναπτυσσόμενο όμως δεν θα δείτε το ίδιο κίνημα. Και προπαντός στην Κίνα δεν θα το δείτε, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να σταματήσει η κούρσα.
0: Αν μιλήσουμε γενικά, και εδώ που τα λέμε, και το βιβλίο σας κάπου εκεί οδηγεί τη σκέψη, αυτό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρώτον απίστευτο πλούτο, παραγωγή απίστευτου πλούτου, με μεγάλη ανισότητα στην διανομή του, και βέβαια υποκατάσταση της εργασίας από τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς. Δηλαδή, άπειρα επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται ασφαλή ή εν πάση περιπτώσει σου εξασφαλίζουν ή σου υπόσχονται μια θέση στη μεσαία τάξη, απλώς δεν θα υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι να υπάρχουν τα επαγγέλματα. Θα υπάρχουν τα επαγγέλματα, αλλά οι θέσεις εργασίας που θα δικαιολογούν αυτά τα επαγγέλματα
0: θα είναι
1: πολύ πολύ λιγότερες, και τα καινούργια επαγγέλματα που τυχόν θα δημιουργούνται θα έχουν πάντα ως ανταγωνιστή την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να τη βλέπουμε αυτή την επανάσταση όπως όλες τις προηγούμενες, γιατί τις προηγούμενες ο ηλεκτρισμός έφερνε, ας πούμε, φως στις πόλεις. Το φως δημιουργούσε άλλες δυνατότητες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν το πιο ανταγωνιστικό πράγμα για να ανταγωνιστεί στα καινούργια επαγγέλματα. Τώρα, το πιο ανταγωνιστικό πράγμα σε πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα που θα δημιουργεί επανάσταση ή καινούργιες δραστηριότητες, γιατί δεν θα είναι επαγγέλματα, θα είναι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Και αυτό είναι το θεμελιώδες επιχείρημα που εξηγεί ότι ο κόσμος ανατρέπεται. Γιατί κάποιος πρέπει να αποδείξει από αυτούς που είναι αισιόδοξοι ή συντηρητικοί ότι για κάποιο λόγο στο επάγγελμα εκεί που θα δημιουργηθεί, που δεν το βλέπουμε, θα μπορεί να είναι ο άνθρωπος ικανότερος, και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό παρά μόνο στα επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι συναισθηματικής ανθρώπινης επαφής. Αλλά αυτά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Σε αυτό το σενάριο του μέλλοντος προφανώς προκύπτουν τεράστιες κοινωνικές ανακατατάξεις, κοινωνικές εκρήξεις και φυσικά πολιτικοί κίνδυνοι, διότι το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει πολιτικά, εννοώ, αυτή τη μεγάλη δυναμία.
1: Αυτό είναι για την Ευρώπη θεμελιώδες, γιατί η Ευρώπη είναι πίσω σε αυτή την τεχνολογία. Συνεπώς δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχει μέρος των εσόδων που αυτή δημιουργεί, όπως δεν το περιμένει η Αμερική ή η Κίνα. Και ταυτόχρονα είναι δημοκρατία. Οι δημοκρατίες θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να, ειδικά οι αναπτυγμένες δημοκρατίες, για να απορροφήσουν και να διαχειριστούν αυτή την καινούργια πραγματικότητα, γιατί έχουν, το στήριγμά τους είναι η μεσαία τάξη, μεσαία τάξη είναι τα επαγγέλματα της γνώσης σε μεγάλο βαθμό και τα επαγγέλματα της γνώσης θα χτυπηθούν πρώτα σε αυτή την κρίση πριν ακόμη έρθει ο αδιανόητος πλούτος. Συνεπώς είναι ανάγκη η Ευρώπη ειδικά, που είναι και για μένα η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας σε σχέση με το πώς μπορεί η ελευθερία, η δημοκρατία να παραμείνει στον πλανήτη μας, να ξυπνήσει και να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα με διαμορφωμένες πολιτικές και κυρίως να έχει μια πολιτική ενεργητικής διαχείρισης της αλλαγής. Σήμερα έχουμε μια παθητική διαχείριση της αλλαγής που έρχεται. Πολλοί την αντιμετωπίζουν σαν να πρόκειται να βγει ένα καινούριο iPhone. Ναι. Όχι, πρόκειται να βγει ένας καινούριος κόσμος.
0: Σωστό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε μια συζήτηση από τις πανελλαδικές εξετάσεις για να φτάσουμε στο μέλλον και στα διλήμματα της Ευρώπης. Πότε θα δούμε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία?
1: Παρουσιάζεται 8 Ιουνίου, οπότε ελπίζω θα είμαστε στα βιβλιοπωλεία τις ημέρες εκείνες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.

Πιάσαμε με αφορμή τις πανελλαδικές και φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον, στη δημοκρατία, στις δουλειές. Το καλύτερο μήνυμα το στέλνει η Μιράντα. Μας λένε τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, αλλά εγώ ακόμα μαγειρεύω, σιδερώνω, καθαρίζω. Δεν έρχεται η AI να μου πάρουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα γίνει αυτό, Μιράντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την ακροάση, τα μηνύματα. Να έχετε μια καλή μέρα και ένα ωραίο τριήμερο. Να απολαύσετε το αν μπορείτε. Καλό καιρό θα έχει. Οι άνεμοι θα είναι χαμηλοί. Θερμοκρασίες ανεκτά υψηλές. Θυμηθείτε ότι η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας προσφέρουν την ευκαιρία να δείτε παραστάσεις σπουδαίες του φετινού καλοκαιριού στο Φεστιβάλ Αθηνών. Με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard, κάθε φορά που τις χρησιμοποιείτε, μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να κερδίσετε εσείς μια διπλή πρόσκληση. Και θέλετε να ανανεώσετε ή να κάνετε μια καινούργια ασφάλιση στο καινούργιο παλιό αυτοκίνητό σας, cosmoteinsurance.gr. 19 ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκεί, συγκρίνετε τα προγράμματα.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χριστούπουλος Καραμαγκά, στην Σταδίου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος του ΟΑΚΑ και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδους Κυλίτση από Πειραιά προς Νεοφάλιρο. Με την εξέταση στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα επαναλλαγικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αφορά το δημογραφικό, τα αίτη αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αν οι υποψήφοι οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εγκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει την βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορουμένους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά στο λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για μεταφορά ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρήλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να επιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε στο τουρκικό φορτηγό πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Εντός του καλοκαιριού παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφόρων Νίκος Ταχιάος έπειτα από επίσκεψη του εργοτάξεως στην Κρήτη. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες στο μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του πολιτικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. We'll be right back.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωπείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 12:00 παρά 5. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ ζωντανά και αποκλειστικά στον Prisma Radio 91.6 έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταπιαστεί πολύ με το νέο πολιτικό υποκείμενο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε την Τρίτη, τα εγγένεια και την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης των βασικών αρχών αλλά και του ονόματος του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα που επιλέχθηκε τελικώς. Μια μαζική εκδήλωση στο Θησείο, βέβαια προκλήθηκε μεγάλη συζήτηση αναφορικά και με το όνομα που κάνει συνειρμούς και υπάρχουν θεματάκια αναφορικά με την συγκεκριμένη επιλογή. Πολιτική κριτική έγινε, συζητήθηκε έντονα στο παρασκήνιο και ποιοι συμμετείχαν σε αυτήν την μεγάλη εκδήλωση και βέβαια τις επόμενες μέρες και χθες είδαμε και την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο, που κατατέθηκε το όνομα, οι υπογραφές, έτσι ώστε να υπάρχει και μια θεσμική επικύρωση του νέου αυτού ξεκινήματος. Μαζί μας θα είναι ο κύριος Ιακαντάρης, συγγραφέας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει και το πρόγραμμα και βέβαια μέλος και του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, στείλτε μας και τα μηνύματά σας. Είμαστε βέβαια και σε ρυθμούς Jazz Festival, να πούμε, εδώ στην Πρέβεζα, καθώς ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αυτός ο μεγάλος θεσμός του τραγουδιού, του πολιτισμού. Νομίζω ότι όσοι βρίσκεστε γενικότερα στη βορειοδυτική Ελλάδα, είναι καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε, αν όχι και τις τρεις ημέρες, τουλάχιστον μία από τις τρεις ημέρες, την παραλία της Πρέβεζας. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν στην Άρτα, στη Λευκάδα, στην Ετωλοκαρνανία. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες. Θα πάμε εμείς σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ για τη συζήτησή μας με τον σημερινό μας καλεσμένο.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Η νέα εποχή έφτασε.
9: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόρφα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Base Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο.

επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Σιακαντάρη, για να κάνουμε μια συζήτηση για το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, νομίζω ο κατάλληλος για να μας δώσει απαντήσεις και το στίγμα. Σίγουρα είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, να τον καλημερίσουμε και να πούμε και ένα συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Δεν ξέρω, ο κύριος Σιακαντάρης μας ακούει?
1: Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, κύριε Τσούτση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας με την, νομίζω, με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, η μεγάλη αυτή συγκέντρωση στο Θησείο και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού μετά από καιρό, με σαφή πολιτικά μηνύματα και για την συγκυρία, αλλά και για το αύριο, για την επόμενη μέρα δηλαδή, η παρουσίαση προφανώς του ονόματος Ελλάς. Και το δεύτερο, ας μου επιτραπεί έτσι η φράση, δημοσιογραφικό στοιχείο για εμάς, κύριε Σιακαντάρη, είναι και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα χθες στον Άριο Πάγο. Δώστε μας έτσι ένα πρώτο σχόλιο για αυτές τις δύο κινήσεις του νέου πολιτικού σχηματισμού και βέβαια και τις εντυπώσεις και τις δικές σας για την εκδήλωση στο Θησείο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια ωραία εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο, ίσως περισσότερο από όσο αναμενόταν, γι' αυτό και σε κάποια σημεία δεν υπήρχαν μεγάφωνα, δεν είχαν προβλεφτεί ότι θα πάμε μέχρι και κάτω. Υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε προσμονή περισσότερο, προσδοκία, υπήρχε και αγωνία για την ανακοίνωση του ονόματος και οι άνθρωποι κοιτούσαν ο ένας τον άλλο με ικανοποίηση, χαρά και ένα αίσθημα αξιοπρέπειας. Αυτό μπορώ να πω σε γενικές γραμμές όσον αφορά την εκδήλωση. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που είναι πάντα, εντάξει, είτε το 15, είτε το 12, είτε το 26, έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα, δόμησε την πολιτική του πρόταση και την διακήρυξή του σε 7 δεσμεύσεις, δεν θα χρειαστεί νομίζω να σας τις αναφέρω τώρα, εκτός αν θέλετε, νομίζω ότι περισσότεροι τις έχουν ακούσει ή μπορούν να τις διαβάσουν και για χάρη του ραδιοφωνικού χρόνου δεν θα μείνω σε αυτές. Μείνω μόνο στην πρώτη που είναι ότι μια δέσμευση για ζωή όλων των ανθρώπων με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι η απουσία, η αίσθηση των πολιτών ότι δεν σέβονται την αξιοπρέπειά τους, τους οδηγεί σε αντιπολιτικούς ή και αντιδημοκρατικούς οργανισμούς. Αυτό, ή προς την ακροδεξιά εννοώ. Mm-hmm.

0: αυτό είναι το βασικό στοιχείο και αυτή είναι και η πρώτη δέσμευση. Όλα τα άλλα έρχονται και συζητώνται. Η διακήρυξη αποτελούσε μια συνέχεια του μανιφέστου και θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα και η δόμηση του κόμματος αυτού με τις προγραμματικές του θέσεις, τις οποίες θα συμβάλλουν και θα συμβάλλει και το Ινστιτούτο, αλλά θα συμβάλλουν και όσοι άλλοι, θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την προγραμματική συμφωνία. Μάλιστα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές όσον αφορά το θέμα της εκδήλωσης. Εχθές είχαμε πλέον ουσιαστικά την ολοκλήρωση αυτής της εκδήλωσης με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο και την κατάθεση των 300 υπογραφών και του αιτήματος για αναγνώριση του κόμματος. Από εδώ και πέρα πλέον έχουμε ένα νέο πολιτικό οργανισμό. Ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις, τις οποίες εγώ πάντα κρατώ μικρό καλάθι, γενικά για τις δημοσκοπήσεις κρατώ μικρό καλάθι, γιατί βλέπω τα πράγματα περισσότερο και ως πολιτικός αναλυτής και με την εμπειρία που έχω γνωρίζω ότι η δημοσκοπήση, ειδικά όταν ανακοινώνεται ένα νέο κόμμα, είναι ευθαλυντικές. Ελπίζω ότι αυτή η ενθάρρυνση θα παραμείνει βέβαια και με τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που ελπίζουν σε αυτόν τον χώρο. Εδώ είμαστε τώρα, να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Δείχνει πλέον ότι ο στόχος του νέου κόμματος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι η πρωτιά. Όχι η πρωτιά στην αντιπολίτευση, αλλά η πρωτιά στη διακυβέρνηση.
1: Σαφής. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι έχει ένα περιεχόμενο, για να είμαστε δίκαιοι, αναφορικά με το ιδεολογικό στίγμα αλλά και με το αποτύπωμα του εύρους αυτού του νέου εγχειρήματος. Εσείς καταπιαστήκατε και στο κομμάτι της σύνθεσης του μανιφέστου, το τονίσατε άλλωστε λίγο πριν, το βάλατε μάλλον και στη συζήτησή μας, και θέλω να σταθώ σε αυτό το πάντρεμα των τριών ρευμάτων, κύριε Σιαγαντάρη, δηλαδή της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, και να το συνδέσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, και με το γεγονός ότι πολλοί στάθηκαν και στην σημασία στο όνομα της λέξης αριστεράς. Και εδώ να προσθέσω και κάτι τελευταίο, ένα ερώτημα, αν τελικά και σε επίπεδο επικοινωνίας αλλά και σε επίπεδο ουσίας οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, η ομάδα που αποτελείται αυτό το νέο ξεκίνημα, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, τελικός, αρχικός, θα μας το πείτε εσείς αυτό, συνειδητοποίησε ότι η λέξη ακόμα και στον τίτλο αριστερά μπορεί να αποτελέσει μια καλή αφορμή έτσι ώστε να παγιωθεί και ένα εκλογικό ποσοστό άνθρωποι, πολίτες που έχουν αυτήν την αναφορά γύρω από το νέο εγχείρημα. Δηλαδή να υπάρχει μια βάση η οποία μπορεί να οικοδομήσει και κάτι μεγαλύτερο προφανώς για τη συνέχεια.
0: Αυτό έχω πει και μετά την ανακοίνωση του κόμματος και στις συνεντεύξεις που έχω δώσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Καταρχάς και στο μανιφέστο μιλούσαμε για κυβερνώσεις αριστερά και εδώ πέρα επομένως δεν αποτελεί έκπληξη η εστίαση στο όνομα στην αριστερά. Είναι μια βάση από την οποία ξεκινάμε κερδίζοντας τον κόσμο της αριστεράς, να πείσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο για την πρόταση της κυβερνητική την οποία καταθέτουμε. Με την έννοια αυτή η αριστερή συμπαράταξη είναι αυτό που στο μανιφέστο ονομάζαμε σύγκριση ή συμπαράταξη των τριών δυνάμεων, της δημοκρατίας, της σπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Και οι τρεις αυτές δυνάμεις κατ' περιόδους και ειδικά στον 20ο αιώνα και στην περίοδο που πριν την παγκοσμιοποίηση έχουν μεγαλουργήσει, έχουν δημιουργήσει το κράτος πρόνοιας, έχουν δημιουργήσει τη σύγχρονη Ευρώπη, αλλά αυτό αφορά τη σοδημοκρατία. Η ριζοσπαστική αριστερά μπόλιασε τα πολιτικά συστήματα με την αγωνία για τις κοινωνικές ανισότητες και την αγωνία για τις κοινωνικές αδικίες και η οικολογία, και αυτή με τη σειρά της ήρθε να μπολιάσει τα πολιτικά συστήματα με τη δική της αγωνία για το παραγωγικό σύστημα το οποίο καταστρέφει τη φύση. Αλλά όμως από μια στιγμή και ύστερα, και ειδικά από τη στιγμή που μπήκαμε στην παγκοσμιοποίηση και μετά το 2000 και τη ραγδαία άνοδο των νέων τεχνολογιών, έχει φτάσει αυτές τις τρεις δυνάμεις ουσιαστικά οδηγήθηκαν, έκλεισαν τον κύκλο της ιστορικής τους πορείας. Επομένως το ζήτημα είναι τώρα, παραμένουν έτσι όπως είναι και κάνουν βήματα σημειωτών ή έρχονται σε συνεννόηση μεταξύ τους, σε σύγκληση, σε συμπαράταξη, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, μια νέα ενιαία πολιτική παράταξη που θα μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική στο περιβόητο φλατσερικό τίνα. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση δηλαδή. Εμείς θεωρήσαμε ότι το δεύτερο είναι το πιο σωστό. Είναι η ίδια, αυτή είναι και η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, αυτή είναι και η άποψη των συνεργατών του, αυτή είναι και η δική μου άποψη και αυτή προσπαθήσαμε να περάσουμε. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Αν θέλετε, περιέχει και πολλές δόσεις πρωτοτυπίας που ενδεχομένως δημιουργούν απορίες σε κάποιους, μα πώς είναι δυνατόν τώρα, λέει, η σοδημοκρατία με τη ριζοσπαστική αριστερά να το χημιάσουν. Όμως έτσι είναι. Έχουν ανάγκη μία από την άλλη. Η σοδημοκρατία έχει ανάγκη τον ριζοσπαστισμό της αριστεράς και η αριστερά έχει ανάγκη τον ρεαλισμό. Και οι δύο έχουν ανάγκη όμως την κριτική των παραγωγικών μοντέλων όπως έχει ασκηθεί από πλευράς πολιτικής οικολογίας. Αυτό είναι, και γι' αυτό μιλάμε και τώρα πλέον, ότι δεν επιδιώκεται ένας εκλογικός συνασπισμός κομμάτων. Επιδιώκεται μια συνάντηση ανθρώπων, πολιτών που συγκλίνουν σε αυτά τα σημεία και σε αυτή την ιδέα. Νομίζω ότι το πράγμα το χωράει καλά και θα προχωρήσουν και καλύτερα, αλλά βέβαια πάντα πρέπει να έχουμε την επιφύλαξη ότι στην πολιτική υπάρχουν εκφύξεις, υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν πράγματα αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορείς στην πολιτική να τα βάλεις τα πράγματα, δεν είναι σκάκι με την έννοια να ξέρεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις. Πολλές φορές οι κινήσεις είναι απρόβλεπτες.
1: Μάλιστα, σαφής. Εγώ, κλείνοντας αυτό το κομμάτι περί ρευμάτων και ιδεολογικών χαρακτηριστικών του νέου πολιτικού υποκειμένου, θέλω να ρωτήσω αν η δική σας προσέγγιση και μέσα από το μανιφέστο αλλά και μέσα και από τις ίδιες τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα τίθονται ως δεδομένα, ως απριόρι. Τι είναι δηλαδή η ριζοσπαστική αριστερά σήμερα, τι είναι η σοσιαλδημοκρατία και τι είναι η πολιτική οικολογία, ή αν είναι μια δική σας ματιά, μια δική σας οπτική, με στόχο, τελικό στόχο για την πολιτική αλλαγή στην χώρα μας. Και αν είναι η δική σας οπτική, αν χωρά και ένα πάντρεμα με έναν κόσμο από αυτά τα τρία ρεύματα. Νομίζω η επιδίωξή σας είναι να έρθει κόσμος να συμμετάσχει, είτε στελέχη, είτε απλά μέλη, είτε φίλοι, είτε πολίτες, σε αυτήν την συζήτηση.
0: Κοιτάξτε, ο σκοπός όλων μας, όχι μόνο ατομικός, αλλά και όλου του κόμματος, είναι ουσιαστικά να πείσει τους πολίτες ότι χρειάζεται να υπάρχει εναλλακτική λύση στη Νέα Δημοκρατία, στη διακυβέρνηση της χώρας, στη Νέα Δημοκρατία, και αυτή η εναλλακτική λύση είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μέχρι τώρα η φθορά της Νέας Δημοκρατίας ήταν σαφής, τα προβλήματα που είχε στη διακυβέρνηση της ήταν και αυτά πολύ εμφανή, αλλά όμως δεν υπήρχε, κοιτώντας αριστερά της, δεν έβλεπες ένα ισχυρό πόλο αριστερό και κεντροαριστερό, ο οποίος να μπορεί να την απειλήσει. Αυτός είναι ο στόχος τώρα. Να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος, αυτό το, με ένα νέο Big Bang, με μια μεγάλη έκρηξη, όπου θα συσπηρώσει όλους τους πολίτες. Και λέω από την αρχή, επαναλαμβάνω μάλλον, ότι η βάση είναι η αριστερά, αλλά η αριστερά εκείνη, η οποία βρίσκεται, η αριστερά που βρίσκεται πέραν από το κέντρο, αλλά δεν αδιαφορεί για το κέντρο, δεν αδιαφορεί δηλαδή για τους κεντρώους πολίτες, προτείνει σοβαρές πολιτικές και προγραμματικές δεσμεύσεις, έχει προγραμματικές δεσμεύσεις και προς αυτή την κατεύθυνση, που συγκινούν και πολίτες που βρίσκονται στο κεντρό χώρο. Επομένως, το δίλημα, μα δεν θέλετε το κέντρο και τα λοιπά, είστε μόνο με την αριστερά, δεν ισχύει. Είναι παραπλανητικό, θα έλεγα, αν... να μην πω και κάτι χειρότερο. Η ουσία είναι ότι θέλουμε όλους τους πολίτες, ξεκινάμε από τη βάση της αριστεράς, προχωρούμε όμως προς όλη την κοινωνία με πολιτικές που είναι αριστερές, αλλά εστιάζουν στα κέντρα των κοινωνιών.
1: Μάλιστα, σαφής. Έχουμε όμως και την επόμενη μέρα. Και το λέω αυτό διότι μπαίνουμε και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Όποτε και αν προκύψουν εκλογές, βέβαια αυτό θα το αποφασίσει ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε δηλαδή το φθινόπωρο, είτε το 2027. Αυτά κακά τα ψέματα, αυτά τα δύο σενάρια υπάρχουν, είτε το φθινόπωρο φέτος, είτε αρχές ή λίγο πιο μετά προς το 2027. Και εκεί, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και όπως υπάρχει και ένα κλίμα στην κοινωνία, κύριε Σχιακαντάρη, ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ας μην είμαι υπερβολικός, να μην πω για τρίτες κάλπες. Προκύπτει ένα ερώτημα και το ερώτημα είναι το δικό σας πολιτικό υποκείμενο, το δικό σας πολιτικό όχημα, η δική σας νέα αυτήν συνθήκη, αν θα μπει σε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης και συνεργασίας με άλλους πολιτικούς χώρους. Η κουλτούρα και της σοσιαλδημοκρατίας πανευρωπαϊκά και της αριστεράς και παλιότερα και στη χώρα μας και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το έχει κάνει πραγματικότητα αυτό στη διακυβέρνηση του 2015-2019, είναι μια κουλτούρα συνεργασιών. Εσείς το απορρίπτετε, το ενσωματώνετε αυτό ως συνθήκη και ως σενάριο για την επόμενη μέρα?
0: Οποιαδήποτε εγχειρίδιο ιστορίας των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών συστημάτων να πάρετε, θα δείτε ότι εκεί περιγράφουν τα κόμματα εξουσίας, ποτέ δεν συζητούν πριν από τις εκλογές για το τι θα κάνουν μετά από τις εκλογές.
1: Σωστό είναι.
0: Πριν από τις εκλογές συζητούν για το ποια είναι η δική τους πρόταση, ποια είναι η δική τους πρόταση διακυβέρνησης, πώς σκέφτονται να κυβερνήσουν, με ποιους τρόπους σκέφτονται να κυβερνήσουν και έτσι προχωρούν. Οι οποιασδήποτε συζητήσεις για το μετά είναι συζητήσεις ακριβώς αυτό που είπα για το μετά. Άρα, όταν κατεβαίνεις στις εκλογές, κατεβαίνεις για να κερδίσεις. Όχι, δεν κατεβαίνεις για να πεις με ποιον θα συμμαχήσω στη συνέχεια. Κατεβαίνεις για να είσαι ο πρώτος. Αυτό είναι. Γιατί στην πολιτική, κακός ή καλός, κατά τη γνώμη μου κακός, αλλά έτσι είναι, σημασία έχει η πρωτιά. Η δεύτερη θέση δεν έχει καμία αξία.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, λοιπόν, όλα αυτά περί συνεργασιών είναι σχήματα πρωτίστερα και είναι σχήματα και μιας αντίληψης της κουλτούρας που υπάρχει στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε παραδείγματος χάρη στη δεκαετία του 80 και του 90, όταν υπήρχαν οι δύο ισχυροί πόλοι, όταν ήταν οι δύο ισχυροί πόλοι, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Κανείς δεν ρωτούσε το Πασόκ αν θα συγκυβερνήσει με κάποιον άλλον και κανείς δεν ρωτούσε τη Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει με κάθε άλλον. Το θέμα ήταν ποιος από τους δύο θα κερδίσει για να κυβερνήσει. Τα διπολικά πολιτικά συστήματα μπορεί να φαίνεται ότι έχουν πλέον εκμετρήσει τα προς το ζήν, αλλά όμως πολλές φορές η πολιτική ζωή μας φυλάει διάφορες εκπλήξεις. Και κανείς, και εγώ δεν αποκλείω την επιστροφή σε αυτόν τον παλιό διπολισμό, δικοματισμό, χωρίς να τον αξιολογώ αυτή τη στιγμή αν είναι καλό ή κακό. Κάνω μια πραγματολογική παρατήρηση.
1: Μάλιστα, σαφής. Θέλω να βάλω και ένα ερώτημα ενός ακροατή πηγαίνοντας στο τέλος αυτής της ενδιαφέρουσας συζήτησης, γιατί εμάς βασική μας επιδίωξη είναι να θέτουμε και τους, να βάζουμε και τους ακροατές στο παιχνίδι των συζητήσεων με τους καλεσμένους μας, και νομίζω ότι είναι και υγιές αυτό. Λέει εδώ ένας
0: φίλος.
1: Λέει εδώ ένας φίλος. φίλος, ρωτήστε παρακαλώ τον κύριο Σιακαντάρη την άποψή του σχετικά με τα βέλη που δέχεται πολύ νωρίς το νέο κόμμα Τσίπρα, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και να προσθέσω εδώ εγώ, αν ο κύριος αντίπαλος παραμένει και είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση που ομολογωμένως, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό κύριε Σιακαντάρη, είναι μια κυβέρνηση που έχει φθορά από τα σκάνδαλα, από την μακροχρόνια αυτήν
0: ακρίβεια, παραμονή, τα καρτέλ, τη διαφθορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και την παραμονή, και την παραμονή 7 χρόνια πλέον έτσι στην διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς είναι μια μακρόχρονη παραμονή. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Κοιτάξτε, όταν θέτεις ως στόχο σου την κυβέρνηση, δηλαδή να διακυβερνήσεις τον τόπο, είναι αυτονόητο ότι ο κύριος εχθρός σου είναι αυτός που αυτή τη στιγμή κυβερνά. Επομένως, ο κύριος εχθρός σου είναι ο εχθρός της Ελλάς, είναι η σημερινή κυβέρνηση και το κόμμα που κυβερνά τον τόπο. Αυτό είναι, νομίζω, εκ των ουκάνευ, είναι αυτονόητο. Τώρα για το άλλο θέμα είναι τα βέλη. Κοιτάξτε, τα βέλη είναι λογικά να υπάρχουν και από το ΠΑΣΟΚ κυρίως και από τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο όμως που υπάρχει, είναι το πρόβλημα, είναι τα βέλη αυτά να μην είναι τοξικά, να μην είναι βέλη τα οποία διαστρεβλώνουν τις θέσεις του αντίπαλου σου. Αν είναι τέτοια βέλη, τότε όντως υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι βέλη όμως πολιτικής αντιπαράθεσης και διαφωνίας ιδεολογικών σημείων και ιδεολογικών αναφορών, είναι καλοδεχούμενα. Δυστυχώς όμως αυτά τα βέλη που έρχονται κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, πάλι επαναλαμβάνω, είναι βέλη που ουσιαστικά πανικού. Πανικού με την έννοια ότι βλέπουν να φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και ανησυχώντας για αυτό το πράγμα χρησιμοποιούν ακόμα και διαστρεβλώσεις της πολιτικής και των απόψεων των αντιπάλων τους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή της Ελλάς.
1: Σαφής. Τελευταίο ερώτημα. Τα πρόσωπα που αποτελείται εδώ και καιρό και το Ινστιτούτο και την ομάδα εργασίας που παρουσιάστηκε το Μανιφέστο και τώρα την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είστε πρόσωπα τα οποία έχετε προφανώς και παρελθόν και εμπλοκή και με τις επιστήμες και με τα γράμματα και με το επιχειρήν και με τα συνδικάτα. Υπάρχει δυνατότητα σύμπλευσης με πολιτικά πρόσωπα που ήταν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα στον ίδιο πολιτικό φορέα πριν, γιατί γίνεται και μια τέτοια συζήτηση παράλληλα.
0: Γίνεται μια σπέκουλα γύρω από αυτό το θέμα.
1: Και σπέκουλα, εγώ θα πρόσθετα όμως να βλέπουμε και τη θετική ματιά των πραγμάτων. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι που και στα δύσκολα στήριξαν τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως να θέλουν
0: είναι
1: να
0: σαφής.
1: Βρεθούν και πάλι δίπλα.
0: Είναι σαφής η θέση. Όποιος θέλει μπορεί να υπογράψει την προγραμματική διακήρυξη και να γίνει μέλος αυτού του κόμματος και ενδεχομένως μετά να συμβάλλει με όποιες δυνάμεις θέλει και όποια θέση μπορεί. Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση, αυτός να μην είναι βουλευτής στη σημερινή Βουλή. Δηλαδή το σημερινό κόμμα, η Ελλάς, όσο διαρκεί η θητεία αυτής της Βουλής, είναι το Οκτώβριος, είναι το Απρίλιος, λοιπά, δεν θέλει και δεν θα έχει βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλο κόμμα στους κόλπους του. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Αν θέλει κάποιος βουλευτής, εννοείται μπορεί να συμμετάσχει και να συμπαραταχθεί με την Ελλάς, αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί από την βουλευτική του θέση, γιατί δεν το ανήκει σε αυτό, να ανήκει στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε.
1: Μάλιστα, σαφής.
0: Από αυτή την πλευρά, επομένως, σας λέω, οποιοσδήποτε πολίτης που ενδιαφέρεται και συμφωνεί προγραμματικά είναι καλοδεχούμενος. Εκείνο που όμως που πρέπει να προσεχθεί είναι ουσιαστικά ότι είναι καλοδεχούμενος πλέον όπως σαν κάτι το καινούριο, σαν κάτι το νέο, με την έννοια ότι δεν πρέπει να φέρει πίσω του τα βάρη και τις αντιπαραθέσεις μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία πλέον έχει γίνει πολύ τοξική.
1: Μας πιέζει ο χρόνος, αλλά με πιέζουν και τα ερωτήματα. Ας βάλω και ένα τελευταίο από φίλο ακροατή. υπάρχει συναισθηματική φόρτωση, ήταν φάουλ κατά τη γνώμη σας, λέει εδώ ο φίλος ακροατής, το γεγονός ότι υπάρχει ιδεολογική ταύτιση με το όνομα σε σχέση και με την εθνική αντίσταση, γιατί και γι' αυτό γράφτηκαν πολλά, κύριε Σκιακαντάρη, και ακούστηκαν πολλά, δηλαδή η συνειρμή και η σύνδεση με το έπος της εθνικής αντίστασης, με τον Ελλάς, και αν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας και το κάθε πολιτικό πρόσωπο, όσο και αν ψηλά βρίσκεται, όποια και αν είναι η διαδρομή του, να συνδέει τέτοια ονόματα και τέτοιες περιόδους της χώρας. Αυτό νομίζω έχει μια βαρύτητα. Το βάζω ως τελευταίο ειλικρινά ερώτημα, γιατί νομίζω πρέπει να ακουστεί.
0: Καταλαβαίνω τον προβληματισμό του φίλου ακροατή σας, και θα έλεγα ότι αν το δεις από μια πρώτη ματιά, ίσως να φαίνεται ότι είναι και σωστή η παρατήρησή του. Από μια άλλη ματιά όμως, ο στόχος αυτού του κόμματος είναι να πείσει ότι ο πατριωτισμός και η ελληνικότητα δεν είναι μόνο στοιχείο. Δεν είναι, πολλές φορές δεν είναι καν στοιχείο της δεξιάς, που ανήκει στη δεξιά. Η αριστερά έχει δώσει σοβαρούς και μεγάλους αγώνες για την πατρίδα και την αντίσταση, όπως λέμε τώρα με τον Ελλάς, αλλά και στη δικτατορία και μετά και το Κυπριακό πριν και μετά. Επομένως, συμβολικά το όνομα θέλει να καταδείξει την διασύνδεση, τη σχέση μεταξύ της αριστεράς και της ελληνικότητας, με τη λογική όμως ενός πατριωτισμού ανοιχτού, ενός πατριωτισμού που προέρχεται από τον διαφωτισμό και όχι από τον σκοταδισμό και τον εθνικισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σε γενικές γραμμές, αλλά όντως θα συμφωνούσα μαζί του ότι οι συμβολισμοί πολλές φορές, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τους συμβολισμούς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την συζήτηση, ομολογουμένως αναλυτική συζήτηση εδώ στον Prisma Radio 91.6. Εν ώψη εκλογών εύχομαι και νομίζω ότι θα μας ξαναδοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Καλή δουλειά, γιατί νομίζω ότι έχετε σηκώσει
0: μανίκια. Με χαρά μου και χαιρετισμού στην Ήπειρο, την αγαπημένη Ήπειρο.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Σκιακαντάρης. Κάναμε μια αναλυτική συζήτηση, ένας εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα σε αυτήν τη νέα προσπάθεια. Συζητήσαμε, βάλαμε και δικά σας ερωτήματα και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσουμε με μουσικές, θα κλείσουμε με ήχους εν ώψη και Jazz Festival. Δεν θα κάνουμε σήμερα επιλογή κομματιών με άρωμα jazz. Ακούσαμε κάποια το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες. Θα κλείσουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου, που είναι το μεγάλο όνομα την τρίτη μέρα του φεστιβάλ φέτος, στην παραλία της Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου έρχεται την Κυριακή, την τρίτη μέρα του 24ου Jazz Festival, να κάνει την εμφάνισή της στην πόλη μας.

πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα ομορφότερο τρίμερο που έρχεται, καθώς τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος όπως γνωρίζετε. Να έχουμε καλό μήνα, να αγαπάμε τους γύρω μας, να αισιοδοξούμε και να παλεύουμε για καλύτερες μέρες. Από το Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές. Γεια σας.

0: από ακτινοβολή Lamps.
1: Ένιωσες πολύ τα φτερά.
0: Αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής πιστωτικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για του καλοκαιριού.
2: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα,

0: Μεγάλη Ακρόπολη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά στη Σταδίου, αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής, έπειτα από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των τελευταίων ημερών. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων, κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν την 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για να μεταφέρει άτομα με αναπηρίες. Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να δώσουν ένα ακόμα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λιού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμα μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: ισοπαίνουμε.
6: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε.
7: Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
10: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
11: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
12: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
11: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
13: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής μόλις ενημερώθηκε, όπως και εσείς, για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας. Ότι δεν έχουμε ανάγκη τους άλλους. Έχουμε τα PlayStation μας, έχουμε τηλεοράσεις μας, έχουμε συνδρομητικά μας. Έχουμε απαλλαγή από την ανάγκη. Φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσουν ως αρνητικό αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι θετικό. Δεν έχουμε ανάγκη πολλούς ανθρώπους. Είμαστε αυτάρκεις, αυτοδιαχειριζόμενοι. Παίρνουμε στα χέρια μας και... λέει, σχολίασαν κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Θέλω να πιστεύω, Μέγα Ανατολικό. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους εμάς που δεν τρεπόμαστε για τα μαλλιά μας που πέφτουν και στους οποίους επιτέθηκε ευθέως, παιδιά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ακούτε τι είπε. Γιατί η συζήτηση είναι...
1: Είναι φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Η κουβέντα ήταν για τα μαλλιά που πήγε και φύτεψε. Και γενικά για το πόσο ωραίο και οι μούμιες του Φαραώ, λέει, άμα τις βγάζουμε και περιποιώσαντο και τα λοιπά, γιατί να δείχνεις κακό? Είμαι κακομοίρης, ρε εσύ. Ναι, εγώ είμαι, άσε μένα. Ο Κώστας που βλέπω ότι είναι και αυτός στο σωστό δρόμο, είναι κακομοίρης? Είμαστε κακομοίρηδες οι άνθρωποι που δεν τρεπόμαστε που μας πέφτουν τα μαλλιά μας? Και επειδή ο Άδωνης είναι και πολύ χριστιανός από ό,τι καταλαβαίνω, η ματαιοδοξία δεν είναι ένα φοβερά μεγάλο αμάρτημα? Δεν τελειώνει έτσι και ο δικηγόρος του διαβόλου με τον Αλ Πατσίνο να κοιτάζει την κάμερα και να λέει «Ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία». Ακού κακομύριδες, αμάν, τι μα... Όπο, θα του την κάψω την μπουφάν. Θα έχει κακό πρόβλημα. Έχω συγχυστεί τώρα που το ξανάκουσα. Ακού κακομύριδες, που δεν πάμε να κρυφτούμε, να βάλουμε μάσκες και να μας καρυφτούμε. Έλα Παναγία μου. Τέλος πάντων, για να χαλαρώσω λίγο το κλίμα, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τώρα θα ασχοληθούμε με λίγο πιο κωμικά. Θα πάμε βέβαια στην πηγή του γέλιου των τελευταίων ημερών, στον Αλέξη μας. Σε περιμένω να δεις και πάλι,
2: μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Άστο να πάει στο διάλο. Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε, αχ θυμάται, αχ έχουμε ξεκινήσει, αλλά άστο Αλέξη, άστο, δεν πειράζει. Ο Αλέξης, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει, να τα ακούσουμε, την ιδρυτική διακήρυξη ή υβριδική, όπως νομίζω ότι τη λέει, θα το δούμε, θα τα ακούσουμε, θα μου πείτε και εσείς, θα το βάλουμε και στο VAR, συνοδευόμενη από δικαστικό, για να δείξει την έγνοια του για τη δικαιοσύνη, την οποία κατά τη γνώμη μου θα την έδειχνε πολύ καλύτερα αν έσκαγε με Παπαγγελόπουλο και Νίκο Παπά. Εκεί δείχνεις την έγνοια σου για τη δικαιοσύνη και ο Τσίπρας την έχει, εμπράκτος την έχει δείξει. Είναι ο μόνος από ό,τι φαίνεται πολιτικός αρχηγός που έχει παρεδώσει πολλά με δικαιοσύνη, θυμίζω Βασιλική Θάνου, εννοώ με ανθρώπους, όχι παρεδώσει άλλου τύπου, έχουν οι υπουργοί του. Βασιλική Θάνου, τώρα η κυρία αυτή, Παπαγγελόπουλος. Πολλές άκρες φαίνεται. Έχουμε, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φανεί χρήσιμος ένας δικαστικός. Ο Αλέξης φαίνεται ξέρει να διαλέγει τις συνεργασίες του και τους συνεργάτες του, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Διαβάζω post του αναπληρωτή, ενός από τους αναπληρωτές, έχει μια βασικιά, εννοώ βασικά τέτοιο, όχι βασικά, αλλά το εννοούσα διαφορετικά. Εννοούσα, είναι εκπρόσωπος τύπου η βασικά και έχει και τέσσερις αναπληρωτές. Αν δεν κάνω, άμα τραυματίζεται η εκπρόσωπος, να βγαίνουν να παίζουν, να μιλάνε οι αναπληρωματικοί. Ο ένας από αυτούς ονομάζεται Νιφούδης Νίκος. Νίκος Νιφούδης. Και διαβάζω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Βέβαια, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Αλήθειες είπε ο άνθρωπος, δεν είναι... λοιπόν, άλλο, περίμενε, θα το διαβάσουμε. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι η αποκορύφωση της κατάντιας μας ως λαός. Ο δε πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά.

0: Τσίπρα και από πάνω. Τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Με φωτογραφία Τσίπρα αυτά. Γεια σου ρε Αλέξη με τις επιλογές σου. Είδατε ρε παιδιά, με το που έσκασε. Είναι ο επαγγελματίας κωμικός. Προσπαθεί το φουκαριάρικο το άλλο ο Νίκος. Και εντάξει, γελάμε που και που, αλλά κυρίως είναι θλιβερό το θέαμα αυτό με τα νεύρα, με την γκρίνια, την κακομοιριά. Και είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Με παρακολουθούνε τα συμφέροντα τα αυτά. Τον ελυπάσαι. Γελάς, αλλά μετά σου δημιουργεί και μια άσχημη αίσθηση. Λες, δεν αντέχω άλλο τέτοια μιζέρια. Με το που σκάει ο Αλέξη μας, κατευθείαν γέλιο, γέλιο, γέλιο. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του.
1: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Όχι, αυτός είναι ο Νίκος. Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Πες και άλλα, πες τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
0: Και τι άλλο, πες και άλλα που τραμπουκίζανε Πασόκους και Νοδημοκράτες και ο Τσίπρας έκλεινε αυτιά και οι ΣΥΡΙΖΕΙ.
1: Και τα πρώην υπουργοί του Πασόκου, βουλευτές του Πασόκου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε αυτιά.
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη. Το πρέπει να το διευκρινίζουμε κάθε φορά που λέμε τώρα. Λέμε ο εκπρόσωπος της Ελλάς. Και περιμένει να είναι ο τέτοιο, πώς τους λέει, δεν ξέρω και τους βαθμούς τους. Αστυνόμος Α Νιφούδης, ξέρω εγώ. Η αστυνόμος Β, πώς τη λένε, κουφιό και. Όχι. Γαμώτο. Είναι καινούρια ονόματα, θα τα μάθω. Κουφονικολάκι.

0: Παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά δεν ξέρω και τι μου γίνεται και βασικά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Για τον οποίο Τσίπρα έχουν αρχίσει η μόνη σοβαρή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς κριτική, τέλος πάντων. Σοβαρότητα και Αλέξη δεν πάνε μαζί, ευτυχώς. Αλλά το είδα, άκουσα τη Διαμαντοπούλου να το ρωτάει, εγώ και άλλους σιγά σιγά. Πού βρίσκει τα λεφτά? Ποιος του δίνει λεφτά για να τα κάνει όλα αυτά που κάνει? Γιατί όλα αυτά που κάνει, ιδρύματα, κόμματα, θέλουν λεφτά. Και κάποιος του τα δίνει, γιατί από τα δικά του δεν τον βλέπω να βάζει. Δεν του φτάνουν κιόλας τα δικά του. Ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη μας? Ποιος, ρε παιδί μου? Εγώ το λέω για καλό, δεν το λέω να τον καταγγείλουμε. Το λέω για να τον χειροκροτήσω, γιατί εμένα με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας η δουλειά μου έχει γίνει πολύ πιο ευχάριστη. Μήπως είναι ο Μητσοτάκης? Για πες, όχι λάθος, έχω τυπώσει λάθος τις σελίδες, συνεχίζουμε. Η Κουφονικολάου, μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κοντινοί, έτσι κι αλλιώς πέρα δόθε πηγαίνουν τα στελέχη τους, ανάλογα με το ποιο πλοίο μπατάρι, τα ποντίκια πηδάνε από το ένα στο άλλο. Έρχεται η Κουφονικολάου, η βασικιά αναπληρώτρια, ενώ τέτοια εκπρόσωπος τύπου, και λέει:
2: εγώ δεν αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μια συναφή, μια παρόμοια κουλτούρα. Και δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την κουλτούρα.
1: Δεν είναι της τάξεώς μας, παιδιά, να πούμε οι ΠΑΣΟΚοι. Έχει τη κουλτούρα σας είναι και η ΠΑΣΟΚ, ο Δουδονής δηλαδή, ο Ανδρουλάκης αυτού του είδους η ΠΑΣΟΚ είναι τα μαμ. Τσιπρέι Σιριζέι. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Της αυριανής παιδιά δεν είστε, ρε παιδιά, όλοι. Γιατί να τσακώνεστε, κρίμα είναι. Τέλος πάντων, αυτό το είπε η βασικιά εκπρόσωπος τύπου. Ο Νιφούδης, λίγο μετά, ο αναπληρωματικός δηλαδή.
3: Θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
4: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
3: Είναι όμορος χώρος ο χώρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το έχουν βρει ακόμα, θα το συζητήσουν, θα το βρούνε τελικά τι είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εσύ, Αλέξη, τι λες, αγάπη μου?
0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Αλλά καλά πας, ρε εσύ, μια χαρά πας, μια χαρά. Βέβαια, βλέπω κάτι, είδα μια δημοσκόπηση τώρα για την Ανατολική Αττική που λέει 38 η Νέα Δημοκρατία, 16 ο Αλέξης, 8 το ΠΑΣΟΚ. Όχι, 14 ο Αλέξης, τέλος πάντων, ναι, 14 ο Αλέξης. Παιδιά, και στις εκλογές τις κανονικές του 23, 40 κάτι είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, 8 το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική. Λέω για να μην τσιμπάτε. Δεν δείχνει καμιά φοβερή αλλαγή. Όσοι περίπου λίγο λιγότερο είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 17, τώρα

0: ακούγες την πλάτη σου, θα τις κουβαλούσες και δεν μπορούσες. Δεν είχες αμάξι να τις πάρεις. Ήρθες με το λεωφορείο και είπες θα έφερω μόνο 300. Ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού. Και κάτι είπες πριν, ήταν η υβριδική διακήρυξη. Για άκουρε Κώστα.
1: Καθώς βεβαίως και την υβριδική μας διακήρυξη.
0: Αλέξη, πάμε πάλι. Αλέξη, είπες υβριδική διακήρυξη.
1: Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη.
0: Γεια σου ρε Αλέξη μεγάλε. Αν και κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο αστείο είναι όταν ο Τσίπρας μιλάει για αυτά.
1: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Δεν έχεις Νίκο Παπά και Παπαγγελόπουλο δίπλα και Βασιλική Θάνου να τα λες αυτά. Είχε μια δικαστήνα πάλι βέβαια δίπλα του να κάνει την παρατρεχάμενη σε πολιτικό αρχηγό. Αυτό παιδιά είναι, τι να πω, είναι το αντίστοιχο του να βλέπεις διαιτητή με το που σταματάει να σφυρίζει να προσλαμβάνεται σε ομάδα. Είναι τέτοιο πράγμα. Δεν το λες πάρα πολύ τρομερά καλό. Είναι κάπως. Ωραίο, δεν το λες καλό, το λες πολύ καλό, κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Άμα δεν έχει κείμενο να διαβάσει, παιδιά, δεν μπορεί να πει τίποτα το καημένο. Νανομαχία θα είναι, ή μάλλον νανομαχία Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Θα τα ακούσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Καταγγέλει ο Δοδονής ότι είναι συμφωνία με το Μητσοτάκη. Κάνει ο Τσίπρας να κατέβει για να κόψει την ορμή την πασοκική. Τους φουκαράδες και αυτούς. Λοιπόν, αλλά αυτά όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μήνα με από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980.

0: 232-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ηχορυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου και της οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Αλέξανδρος, το πιο τρομακτικό με τον Νίκο είναι ότι αυτό που ότι του φταίνε τα πάντα εκτός από τον ίδιο. Το πιστεύει πραγματικά. Πιστεύει ότι όλα είναι εναντίον του. Δημοσκοπήσεις, καιρός, συναστρίες. Τον παρακολουθούνε. Μαθαίνουν τα μυστικά του. Και. Ναι, ρε, εσύ, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου. Αλλά και ακόμα και αν αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου, εγώ πιστεύω ότι του περνάει από το μυαλό. Ότι μπορεί να είναι εντελώς άχρηστος. Αλλά τι να κάνει. Δεν είναι κάτι που το παραδέχεσαι και λέει, παιδιά, είμαι άχρηστος. Φεύγω. Είναι τρομερά δύσκολο. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Είναι άνθρωπος φανερά ανεπαρκής σε μια θέση την οποία δεν μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να απειλήσει, θα το είχε κάνει τόσο καιρό. Μιλάμε, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Κανονικά μια στοιχειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση έπρεπε να τις ρίχνει στα αυτιά στις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον να την εκόντραρε. Αυτό είναι, πώς το λένε, η μετρήσιμη ανεπάρκεια του Νίκου, την οποία δεν χρειαζόμασταν το μέτρημα. Τον βλέπεις κάθε φορά που μιλάει, ρε παιδί μου, κάθε φορά που μιλάει, γκρίνια, κακομυριά, έτσι, αλλιώς, αυτά. Δεν κάνει για τη δουλειά. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι φοβερό, δεν κάνουμε όλοι. Και εμένα, με βάλεις να παίξω μπάλα στον πάνθ. Εντάξει, άλλο παράδειγμα. Και εμένα, άμα με βάλεις να κάνω κάτι άλλο, δεν θα είμαι καλό, θα φαίνομαι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Οπότε δεν μπορεί και αυτός. Και προφανώς αρχίζει τα συμφέροντα, τα έτσι, τα. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφει ο Νίκος. Δεν ξέρω βέβαια και εκείνος πόσο άσχετος είναι με αυτά, δεν έχω ιδέα. Προφανώς υπάρχει θέμα με τον Τσίπρα και τη χρηματοδότησή του. Δηλαδή αυτό είναι το αντικειμενικό, δεν είναι θέμα εικασίας. Δεν είναι ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας. Ο Καρανίκας είπε ο Μελισανίδης αγόρασε την. Όχι ελευθεροτυπία, αλλά την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Τσίπρα. Το είπε. Αλλά αυτό πες ότι είναι μία παρατήρηση. Το ότι δεν ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα είναι δεδομένο. Και ότι δεν έχει πουθενά άλλου χρηματοδότηση, δεν είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει να πεις. Παίρνει από την κρατική χρηματοδότηση. Άρα κάποιος του τα σκάει για το κόμμα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Αλλά δεν φταίει αυτό για την κατάτια του Πασόκ και για την ανεπάρκεια του Νίκου.

0: Σμύρωνας υπάρχει άλλη χώρα όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Δεν ξέρω, υποθέτω πως όχι, δεν είμαστε μοναδικοί, παιδιά. Είμαστε, δηλαδή, κανονικά, και πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν είναι, ότι μήπως συμβαίνει όντως, θα πρέπει οι υπόλοιποι να μας πληρώνουν για να βάλουν κάμερες παντού και να μας κοιτάνε και να γίνουμε ένα τεράστιο reality και να κοιτάνε οι υπόλοιπες χώρες και να γελάνε με τους καραγκιόζηδες. Εννοώ με την καλή έννοια, είναι ήρωάς μας, είναι... Ο πρόδρομος χαίρεσε που επέστρεψε ο Στούρνος, σε εισαγωγικά το βάζει. Η γυναίκα μου με κυνηγάει που τον ανακατεβάζω Τεμπέλη και Στούρν. Για ποιον μιλάτε, κύριε? Και ιδιαιτέρως όταν της υπενθυμίζω ότι το copyright είναι δικό σου. Δεν δικό μου, είναι εγώ είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται. Πονώντας, ρε γατάκι, ο Αλέξ πήρε ο Κοντζά μονοκατοικία στο Σούνιο, την νοικιάζει με 500 ευρώ το μήνα. Πόσο να του κοστίζει ίδρυμα και κόμμα? Κάνα 1500 άρι το μήνα, το πολύ. Η Ευαγγελία, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, μου λέει, απάντησε, γιατί βγήκε το πρωί, δεν πρόλαβα να την ακούσω, πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας. Απάντησε με το εξής, από ότι μου λέει, ελάτε από το γραφείο να δείτε τα τιμολόγια και άλλοι να παρουσιάσουν τα δικά τους χρέη. Των αλωνών τα χρέη τα ξέρουμε. Τα από πού παίρνει λεφτά ο Τσίπρας, όχι. Είναι σεμνός, σου λέει, θα προσφέρω εγώ στο το γέλιο στους Έλληνες, αλλά δεν θέλω να με κυροκροτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, που έχουμε μείνει. Α, Αλέξης, καρπουχτσής. Καρπουχτσής, άλλος αναπληρωματικός της βασικιάς εκπροσώπου τύπου, μιλάει για το πρόγραμμα του Τσίπρα, για το πρόγραμμα, δεν υπάρχει ακόμα, το πρόγραμμα της Ελλάς, του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, και λέει αυτό που όλοι ξέρουμε.
1: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
2: Είναι κοστολογημένο.
1: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
2: Α.
1: Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
0: Τώρα αυτό το είχε από πίσω μια σαφή κοστολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε συνειρμούς, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε τι έγινε με τα προγράμματα του Αλέξη και τις εξαγγελίες του και τα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει δεν κρίνουμε, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, οπότε προχωράμε. Αλέξη μου.
3: Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
1: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Αλλά άσε το να πας στο διά, δεν ήξε τι ήθελα να πω. Συγγνώμη, τι ρωτάτε? Αλέξης, Θεός. Ο Γιώργος από το Far West και η Μαρία μου λέει, ο Γιώργος, ότι και στην Νότιο Κορέα είναι πρώτο θέμα οι πολιτικές συστάσεις και η Μαρία λέει ότι και στην Ιταλία είναι η είδηση. Προηγμένες χώρες. Οπότε μπορεί να είμαστε σε καλό δρόμο, παιδιά. Και ο Κόδρος πολύ σωστά, δεν είναι δυνατόν να είναι κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, έχει μαλλιά. Τώρα αν δεν ξέρετε τι εννοεί ο Κόδρος, θα σας παραπέμψω στην αρχή της εκπομπής. Θα το βάλουμε και τώρα. Θα το βάλουμε και τώρα με φούτοσα πάλι που μου το θύμισε. Έχω μπιφ με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, διότι με είπε κακό, όχι εμένα μόνο κακομοίρη, όλους τους ανθρώπους που δεν τρεπόμαστε που πέφτουν τα μαλλιά μας. Είμαστε περήφανοι φαλακροί.
4: Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ξέρω, επειδή δεν τρέπεσαι για την εμφάνισή σου, είναι μια ερώτηση που μου έρχεται έτσι, μια απάντηση στο... εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ματαιοδοξία, τι να κάνουμε, είναι μια βαριά αμαρτία, αλλά... Με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλοι αμαρτάνουμε, που και που, μερικοί λίγο περισσότερο. Άκου κακομοίρη, μας πει κακομοίρηδες παιδιά, που δεν κυκλοφορούμε με σκουφιά. Τέλος πάντων, για να μην εκνευριστώ κι άλλο, πάμε να γελάσουμε με Δουδονή. Ο Δουδονής, παιδιά, ο οποίος αποκαλύπτει ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα.
5: Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
0: Η λαβάντα που είναι προϊόν. Τα ξέρει ο Δοδονής, όλα παιδιά έχουν πάθει λαλά στο Πασόκ οι φουκαράδες. Είναι συνυπεύθυνος και ο Δοδονής για τα. Όχι ο Σαντονίκο που είναι αρχηγός, αλλά και ο Δοδονής είναι από τους πλέον αποθητικούς, αυτός ο φανατισμός, η τοξικότητα που σε κάθε του. Ο Δοδονής έχει και ένα λόγο. Ήταν μητσοτακικός. Δεν τον επέξανε, φαίνεται, στη Νέα Δημοκρατία. Κατέληξε στο Πασόκ. Γιατί θα θυμίσει, θα ακούσουμε πάλι που έλεγε πόσο φοβερή είναι η συνέπεια του Μητσοτάκη. Και ότι είναι το μεγάλο του ατού. Πήγε, βγαίνει στα κανάλια και τον υπερασπιζόταν. Δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Και πήγε στο Πασόκ. Οπότε πρέπει να αποδείξει τώρα για να ξεχαστούν τα προηγούμενα ότι είναι πολύ. Δεν μαζάει μία. Ότι είναι μητσοτακοφάγος. Οπότε τι να κάνει. Λέει τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα να πούμε στο Δοδονή ότι και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μια χαρά είναι όντως για το Μητσοτάκη, αλλά και οι δύο, και ο Δοδονής ο ίδιος, είναι μια χαρά για το Μητσοτάκη. Είναι η αντιπολίτευση έτσι όπως θα την ονειρευόταν ο οποιοσδήποτε. Και είναι και μια από τις βασικές αιτίες της κυριαρχίας του, ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ δηλαδή, και ο Τσίπρας. Αλλά ο Δοδονής έχει να πει και άλλα πράγματα. Πες μας Δοδονή, τι είναι δημοκρατία.
6: Πραγματική δημοκρατία πάνω απ' όλα είναι ο λαός να διαλέγει την κυβέρνησή του και όχι η κυβέρνηση να διαλέγει την αξιωματική αντιπολίτευση που τη βολεύει ή τον αντίπαλο που τη βολεύει.
0: Πώς τη διαλέγει την η κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το Πασόκ που είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και έγινε μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιλογή της κυβέρνησης το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση? Δοδονή, τι είναι αυτά που λες? Στην πραγματικότητα και με τους δύο Μητσοτάκης μια χαρά είναι. Πάρτι κάνει κάθε φορά που βλέπει Πασόκ και Τσίπρα. Αν και στο Πασόκ μέσα, παιδιά, υπάρχουν κάτι δεξιοφάγοι, κάτι αριστεροί, αλλά πολύ στα όρια της ακροαριστεράς.
6: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά δεν θα είναι αυτοί που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είμαστε εμείς και να μάθει τα νέα. Θα είμαστε και νικηφόροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αλλάξετε το όνομά σας και θα το κάνετε όλοι νικηφόρος? Γιατί άλλο τρόπο να είναι νικηφόροι το Πασόκ δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, γίνεται και αυτό. Δοδονής είναι απέναντι στη δεξιά. Ποια απέναντι στη δεξιά, βρε καημένε, που πριν από λίγο καιρό, πριν λίγο, όχι πριν 20 χρόνια, πριν λίγο καιρό έλεγες τι καλός που είναι ο Μητσοτάκης.
7: Παναγιώτη, σε πείθει ο Πρωθυπουργός ότι τα εννοεί αυτά?
8: Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί έχει σημασία πώς πολιτεύεται κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης βγήκε Πρωθυπουργός με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και εφαρμόζει. Αντιστοίχως και αντιθέτως ήρθε να ακουμπήσει σε μια προηγούμενη περίοδο και να λειτουργήσει αντιθετικά προς αυτήν, όπου έλεγαν διάφορα και υπόσχονταν τα πάντα. Άρα λοιπόν η συνέπεια είναι συνέπεια των λόγων και πράξεων, έτσι. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Εσείς όλα είναι γραμμένα. Μην βγες, πήγαινε στο Πασόκ. Δεν σε πήρα στην ΕΔΕ, δεν πειράζει. Πήγαινε στο Πασόκ. Κράτα λίγο τέτοιο. Πες, ναι, βεβαίως, εμείς στο Πασόκ σοβαροί. Δεν είναι σοβαροί. Με κάναν να πιστεύω ότι μπορεί κάτι να κάναν, αλλά τελικά φάνηκε ότι είναι ανεπαρκής. Πες τέτοια. Τι ενάντια στη δεξιά, βρε. Θα μου πεις μετά πώς θα κάνεις εσύ εκπομπή, ρε Βουλαρίνο, σωστό κι αυτό.
9: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά Δημήτρης Κολομιγάλης.
10: Παρασκευή, για κάποιους είναι και τριήμερο όπως καταλαβαίνεις και έχουν αρχίσει να φεύγουν το πρωί με τα πλοία στον Πειραιά και τώρα με τα αυτοκίνητα.
0: Ούτω ή άλλω
10: στις Παρασκευές. Ναι, πες το.
0: Στο καλό, λέω.
10: Στο καλό
0: ταξίδι.
10: Βεβαίως. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα βοηθήσει ο καιρός, αλλά στο καλό να πάνε. Δεν έχει περισσότερη κίνηση από όσοι έχει τις Παρασκευές προς το παρόν όμως, έτσι. Τα πρωινά ήταν που μας έδειξαν το δείγμα και η σχιστού, η οποία πλησιάζει τα 2 χιλιόμετρα αναμονής. Οπότε είναι προτιμητέο, φίλες και φίλοι, να ανεβείτε το ποτάμι, τη λεωφόρο Κηφισού, να στρίψετε αριστερά στη λεωφόρο Αθηνών, που μετά το δάσο Χαϊδαρίου έχει κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν πάτε μέσω της σχιστού. Αφήνουμε τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών που είπαμε, έχουν τις δυσκολίες τους όπως κάθε Παρασκευή, και πάμε στο κέντρο. Η κάθοδος της Αρδιτού είναι γεμάτη αυτοκίνητα, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλής της Αμαλίας και η Σταδίου Μανέ.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Κώστας πολύ σωστά λέει, μια και είπε Αμαλίας ο Δημήτρης. Επίσης τα γραφεία του Τσίπρα είναι στη λεωφόρο Αμαλίας, σε μια από τις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας. Μα πραγματικά, ρε παιδιά, πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτό το παιδί? Ποιος, κάποια χρηματοδότηση? Εγώ θέλω για να τον χειροκροτήσουμε. Μας έχει φτιάξει τις μέρες, μας έχει χαρίσει το χαμόγελο. δυνατόν να κηρύξουμε με κίνα των τεχνών. Όποιος, μπορεί να είναι και παραπάνω από ένας, μπορεί να είναι 2-3 που τα σκάνε του Αλέξη. Δεν ξέρουμε, τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Μόνο να φανταζόμαστε μπορούμε. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
9: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Δημοσθένης, έχεις προσέξει ότι όπου πάει ο Νικόλας ο Φανφαραντούρης, το μαγαζί πέφτει έξω? ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα ΠΑΣΟΚ. Στον Κασελάκη δεν πήγε. Στήριζε Κασελάκη όσο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, με το που είδε ότι φεύγει και δεν πάει. Λέει ότι είναι ποντίκι με μυαλό ο Φαραντούρης. Βλέπει το πλοίο που... Δεν θα πάει στο πλοίο που βουλιάζει, θα πάει στο πλοίο που δεν βουλιάζει. Όταν το δικό του πλοίο βουλιάζει, τώρα είδε ο ΣΥΡΙΖΑ βουλιάζει. Ξέρει ότι ο Τσίπρας μπορεί να μαζέψει κανέναν από αυτούς. Σου λέει, πού να πάω, ΠΑΣΟ. Εντάξει, πέφτει το ΠΑΣΟ, καλά, καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι που θα εξαφανιστεί εντελώς. Ο Δημήτρης, είναι νόμιμη στην Ελλάδα η λειτουργία πολιτικών με άγνωστη χρηματοδότηση? Δεν υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων? Ρε Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες? Εδώ είναι νόμιμο να κυκλοφορούν εγκληματίες τέτοιο. Πιάσανε, λέει, αυτόν στα Πατήσια που πήγε και πυροβόλησε έναν καταστηματάρχη εκεί που είχε ένα μαγαζί με τηλέφωνο, ξέρω τι διάολο είχε. Είναι καταζητούμενος για την υπόθεση Λιγκερίδη. Αραθώς, ενώ δεν είναι θύμα της σκευωρίας. Και επίσης, λέει, είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό επειδή έριξε 17 μαχαιριές σε ένα μαγαζάτορα. Και ο νομικός μας πολιτισμός είπε, τι, δεν τον εσκότωσε, 17 μαχαιριές μόνο του. Ας τον να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν το ρίξουν κανένα κελί και να πετάξουν το κλειδί. Λέει, ελεύθερος. Τι έγινε να πω? Και με ρωτάς αν είναι όλα ελεύθερα, είναι μια χαρά, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Εδώ ο Ρουβίκονας βάζει αγγελίες, πάρτε μας τηλέφωνο, ποιος γιατρό δεν γουστάρετε, να πάμε να τον τραμπουκίσουμε. Και είναι η κυβέρνηση, πώς να πιάσει η κυβέρνηση? Τα είπαμε, με κατεβασμένα τα βρακάκια η κυβέρνηση μέχρι τους αστραγάλους δεν μπορεί να τρέξει να μαζέψει κανέναν. Οπότε όλοι ελεύθεροι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και προχωράμε. Ο Αλέξανδρος Μάνο, πρόταση να γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη. Πώς σου φαίνεται? Με καλά λεφτά, σαν τρελός θα ήθελα. Όχι, εγώ θα είμαι πάνω από τη βασικιά. Θα είμαι ο πιο βασικός. Όχι, δεν κατάλαβα. Έλα ρε τώρα, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω κοροϊδέψει τον Αλέξη όπως ο Νιφούδης? Δεν κατάλαβα, δεν αξίζω εγώ μια θέση και πιο πάνω? Γιατί εγώ τα έχω όσοι πιο πολύ από τον Νιφούδη. Αλέξανδρος Μάνο, μήπως είσαι εσύ ο χρηματοδότης? Δεν έχω τόσα λεφτά, αλλιώς φυσικά θα του έδινα για να κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνος στην πραγματικότητα είναι αιμοδότης μου. Εγώ θα ήθελα να είμαι χρηματοδότης του, αλλά αφού βρίσκονται άλλα κορόιδα, άλλοι χιουμορίστες να τα σκάνε για να κάνει αυτό το σοου, το καλύτερο. Είναι αιμοδότης μου εκείνος στην πραγματικότητα και του χρωστάω. Ο Βουλαρίν 8.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Το κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water
2: Water Park κανάλι Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέψη.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης lefkadatoday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε lefkadatoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
17: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
18: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
19: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
20: Στην Κιβωτό.
19: Και πού είναι αυτό?
20: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
21: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
22: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
21: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
22: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
21: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
23: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
24: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
25: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2 χιλιόμετρα αναμονής, στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Σταδίου αλλά και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη ήταν σήμερα το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ενόψει του τριημέρου, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, 12 και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφια αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη ηλικία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο μερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μερίμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικίο από 70 μέχρι 210 ευρώ για ως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πυρακάκης. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής. Όπως αναφέρεται, το διάστημα από 25 έως 28 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, η διοίκηση τονίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν τη 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Η μητέρα της ανηλίκης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Ένας 12χρονος φέρεται να δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα σε σχολικό περιβάλλον την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του. Ο πατέρας του μαθητή υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, οι οποίοι λίγη ώρα αργότερα, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην...
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Μόνος είμαι πάλι σήμερα. Είπαμε, ο Νότης ταξιδεύει στις Ευρώπες. Κάνει ψηφοθυρία για το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε για τις ευρωεκλογές. Με πήρε χθες τηλέφωνο το αεροπλάνο, Κώστα, άκου. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. Ρέση μου λέει, αυτοί το πιστέψανε, μου λέει. Έρχονται μες στο αεροπλάνο και μου ζητάνε πού να υπογράψει. Δώσε και εσύ, ρε, του λέω. Πες την άποψή του. skyradio.gr, πες την άποψή του. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ρέση λέει, μήπως να το κάνουμε. Λέω, γιατί εσύ τι κατάλαβες ότι δεν θα το κάνουμε. Όταν λέμε κάτι, το λέμε. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά να το οργανώσουμε σωστά κλπ. Αυτά. Λείπαν ότις, λοιπόν. Δικαιώνει τη φήμη του. Άλλωστε τριήμερο και να είναι εδώ, δεν είναι δυνατόν. Θα κάτσω εγώ να βγάλω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ, έχω ωραία πραγματάκια να σας πω σήμερα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τις πανελλαδικές. Δεν υπάρχει πιο επιτυχημένη επιλογή στην πρεμιέρα των πανελλαδικών από το ποίημα του Εμπειρίκου που επέλεξε η Επιτροπή των Εξετάσεων για να βάλει στα παιδιά να το αναλύσουν. Είναι ένα πολύ σύντομο ποίημα το οποίο με δικά μου λόγια λέει: μη φοβάται κανένας να προχωρήσει στο δρόμο που αγαπάει. Ο στίχος είναι, για την ακρίβεια, έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτή είναι η ευχή μου για τα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Είτε περάσουν εκεί που θέλουν, είτε δεν περάσουν, να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Ανεπηρέαστα. Γιατί τώρα τριήμερο είναι, δεν θα έχει μεγάλη κίνηση, να το ξέρετε. Γιατί οι γονείς λένε, δείτε το παιδί πανελλαδικές. Πού να φύγουμε εμείς? Όχι, καθίστε από πάνω του να το αγχώσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Ειδικά οι μανάδες. Αφήστε το παιδί ελεύθερο να διαβάσει αυτό που νομίζει να διαβάσει. Δεν ξέρω, τα πιο πετυχημένα παιδιά που έχω δει που έχουν προκόψει στη ζωή τους είναι αυτά που έκαναν αυτό που τους άρεσε. Μερικά κάναν αυτό που τους άρεσε και αυτό θέλαν και οι γονείς τους. Κάποια άλλα κάναν αυτό που τους άρεσε που δεν το θέλαν οι γονείς τους. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς, να ξεκινάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος με αυτό που πας να κάνεις. Όχι απλώς να είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό και σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω για την ημέρα των Πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά πάνω απ' όλα να θυμούνται κάθε μέρα τον Εμπειρίκο. Έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Τώρα άκουσε και ο Τσίπρας έβγα και νόμιζε ότι μοιράζουνε παγωτά και έβαλε το σακάκι με τον παγωτατζή. Δεν το είδα χτες, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είδα το πλάνο. Μου έφερε ο Γιαννίρης το ηχητικό και το έπαιξα, αλλά επειδή είχα μπει στην εκπομπή, δεν είδα το πλάνο ότι έβαλε το άσπρο σακάκι να πάει στον Άριο Πάγο. Αυτό, ένα τέτοιο πράγμα, ειλικρινά σας το λέω, το φόραγε ο παππούς μου που ήταν στη Μυτιλίνη, πουλάγε φιστίκια και στραγαλάκια το χειμώνα και παγωτά το καλοκαίρι. Είχε ένα τρίκυκλο ποδήλατο, έβαζε πάνω με μια κολόνα πάγο και πήγαινε στις παραλίες και πουλάγε παγωτά. Ακριβώς ένα ίδιο είχε. Εντάξει, όχι ακριβώς, θέλω να πω το ίδιο χρώμα. Πού πας ρε με το άσπρο σακάκι? Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρω τώρα, κακή επιρροή στο περιβάλλον έχουνε και ντύνονται έτσι όπως ντύνονται. Όπως και ο Μπαρτζόκας. Κοίταγα τον Μπαρτζόκα που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλη ιστορία αυτή. Φοράει, παιδιά, δείτε τις φωτογραφίες, μπείτε στο sky.gr. Ένα blazer, μαύρο σακάκι blazer από πάνω και ένα λινό καφέ παντελόνι από κάτω. Φαρδί το πατελόνι, στενό το σακάκι. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο μοναστηράκι εκεί που πουλάνε τα μεταχειρισμένα και αγόραζε ένα κουστούμι, καλύτερο θα έβγαινε. Και δεν το έκανε γιατί δεν έχει λεφτά, για όνομα του Θεού. Είναι το στυλ. Είναι το στυλ του... Άντε, δεν θέλω να το πω πώς το λέμε στο χωριό μου. Αυτό το στυλ. Ας είπα από τον Ολυμπιακό, πήγαν μόνο ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Θα μου πεις γιατί έχει κι άλλους Έλληνες η ομάδα. Αυτές τους δύο έχει. Δεν ξέρω αν έχει και τρίτο. Τώρα που το έχει, Κώστα, τρίτο. Δεν πρέπει να έχει. Αυτοί οι δύο ήταν. Ας πήγαινε για κανένας ξένος, τι πειράζει. Οι άλλοι βλέπουν Μητσοτάκη και τεινάζουν το πέτα τους. Λέω, τον κατέμι, κάτσε γιατί έχουμε και τελικούς ακόμα στο πρωτάθλημα. Αλλά πήγανε εκεί, λέει, το χαιρετηθήκανε, αυτό φιληθήκανε, όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το τρόπαιο. Αρχίζουν την άλλη εβδομάδα και οι τελικοί στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ελπίζω να τελειώσει ομαλά το πράγμα. Τώρα. Α, έχω τον Γιώργο στη γραμμή. Οπότε τα υπόλοιπα, έχω διάφορα παρασκήνια έτσι κάπως πιπεράτα να τα πω, κάπως αιχμηρά να τα πω. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφήστε. Τώρα, σας έλεγα και χθες ότι αν είσαι δημοσκόπος και σέβεσαι τον εαυτό σου, τα νέα κόμματα τα μετράς αφότου ανακοινωθούν στην πρόθεση ψήφου και αφήνεις και κανένα δύο μέρες να περάσουν. Άρα οι καλές συμμετρήσεις ξεκινούν τώρα και θα ανακοινωθούν την άλλη εβδομάδα. Έτσι κάνει και ο δικός μας εδώ, ο Γιώργος Αράπογλου, που τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Του ζήτησα να μιλήσουμε λίγο τώρα που έχει ξεκινήσει πια την κανονική μέτρηση και για τα δύο νέα κόμματα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροατριές.
0: Τώρα έχετε ξεκινήσει κανονικά να μετράτε με πρόθεση ψήφου κανονικά και για το κόμμα του Τσίπρα και για το κόμμα της Καρισιανού, σωστά?
1: Σωστά, απόλυτα. Έχουμε ξεκινήσει πλέον συμπεριλαμβάνοντας και τα δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Έχουμε το όνομά τους με ακρίβεια εκτός από το όνομα του αρχηγού και έτσι μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου κανονικά και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο τώρα γιατί ό,τι και να
0: γιατί έχουμε ακούσει διάφορες θεωρίες, σενάρια ή προβλέψεις που λένε ότι αυτά τα δύο κόμματα θα ανακατέψουν κανονικά όλο τον πολιτικό χάρτη της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει η παρουσία τους και το κυβερνών κόμμα και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το βλέπεις έτσι στην πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Αν και είναι σκόπιμο, Βασίλειο, όπως σωστά ανέφερες, να μην ακούμε εκτιμήσεις και αποτυπώσεις πριν την επίσημη ανακοίνωση, αλλά από εδώ και μετά, νομίζω ναι, είναι πολύ πιθανό, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η εικόνα που είχαμε για αυτά τα κόμματα από τους έμεσους τρόπους που τα μετρούσαμε μέχρι τώρα, αλλά και ως προσωπική εκτίμηση, αν θέλεις, δύο κόμματα καινούργια, τα οποία φαίνεται να έχουν τις προϋποθέσεις, θα το δούμε βέβαια, τις δημοσκοπήσεις που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται. Αλλά κατ' εκτίμηση έχουν τις προϋποθέσεις για να καταγράψουν με το ξεκίνημα ένα αξιόλογο ποσοστό υψηλότερο από τα περισσότερα κόμματα τα καταγραφόμενα μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα επιδράσουν σημαντικά στο πολιτικό σκηνικό και αυτό που θα δούμε μετά τις πρώτες αποτυπώσεις, γιατί σίγουρα η πρώτη, η δεύτερη δεν αρκεί, θα πρέπει να αφήσουμε και ένα περιθώριο χρόνου να επαναληφθούν οι μετρήσεις, θα είναι ένα σκηνικό από μέτρια έως αρκετά διαφορετικό.
0: Εμείς να πούμε ότι τη δικιά μας δημοσκόπηση θα την παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο του Sky την Τρίτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, σωστά?
1: Σωστά, την Τρίτη το απόγευμα να είμαστε καλά. Θα παρουσιάσουμε την πρώτη αποτύπωση, η οποία ξεκίνησε μετά την επίσημη ανακοίνωση και του κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, δεν θέλω να αρχίσω να σε ψαρεύω τι βρίσκεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα μέτρηση τουλάχιστον τρεις μέρες, άρα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ νωρίς. Αλλά θέλω την αίσθηση που έχεις, αυτό που αποτυπωνόταν ως δυνητική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είχατε κάποια ερωτήματα που λέγατε θα ψηφίζατε το κόμμα της Καρισιανού ή το κόμμα του Τσίπρα όταν γίνουν, και το ποσοστό που έλεγε ναι και μάλλον ναι ήταν ιδιαίτερο σημαντικό. Στα πρώτα δείγματα που έχεις, αυτό συμβαδίζει με αυτά που βρίσκεις στην κανονική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είναι σημαντικός ο κόσμος που στον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών δείχνει να εμπιστεύεται αυτά τα δύο κόμματα?
1: Η εκτίμηση που έχουμε από περιπτώσει του παρελθόντος, Βασίλη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80 έως 90% όσων απαντούν σίγουρα ναι στην δυνητική ψήφο, στην πιθανότητα ψήφου, θα περάσουν και στην πρόθεση ψήφου. Και ένα όχι πλειοψηφικό, αλλά αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να είναι το 20-30% από το μάλλον, ναι, και αυτό θα περάσει την πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Οπότε, πριν να έχω επίσημα αποτελέσματα, περιμένω ότι κάπου εκεί κοντά θα είμαστε και στην αποτύπωση αυτή. Όμως, έχει μεσολαβήσει ένας μήνας από την πιθανότητα ψήφου όταν τη μετρήσαμε. Mm-hmm. Ανακοινώθηκαν δύο κόμματα. Ενδεχομένως, η ανακοίνωση του ενός κόμματος να επέδρασε στο άλλο. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν έχει μετρηθεί και θα πρέπει να περιμένουμε τη μέτρηση. Όπως επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπήρχε στην πιθανότητα ψήφου μια επικάλυψη μεταξύ των δύο κομμάτων. Ναι. Την είχαμε παρουσιάσει.
0: Κάποιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα για Καριστιανό, και οι ίδιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα για Τσίπρα. Που σημαίνει ότι ψάχνουν για κάτι νέο, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα τι είναι αυτό το νέο που θέλουν.
1: Το ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αυτό το κοινό πώς τελικά τοποθετείται στην πρόθεση ψήφου. Μοιράζεται και στα δύο κόμματα, α, ή περισσότερο προς το ένα κόμμα. Αυτό είναι ικανό, αν και όπως είπα δεν περιμένω σημαντική διαφοροποίηση από την πιθανότητα ψήφου. Αυτό όμως το στοιχείο είναι ικανό να δείξει μια διαφορετική εικόνα και είτε τα δύο κόμματα να τα φέρει πιο κοντά είτε να τα απομακρύνει. Το ίδιο ισχύει και για τα υπάρχοντα κόμματα, αν η παρουσία των νέων κομμάτων θα ασκήσει πίεση τα κόμματα αυτά, από κάπου θα πρέπει να βρουν τους ψηφοφόρους τα νέα κόμματα. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στην απάντηση άλλο κόμμα, που είχαμε δείξει ότι είχε φτάσει το 13%. Αυτοί είναι οι έτοιμοι ψηφοφόροι που περιμένουν τα νέα κόμματα για να δηλώσουν την πρόθεσή τους προς αυτά. Αλλά σίγουρα θα δούμε διαφοροποίησεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αν και δεν περιμένω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτύπωσε η Δυνητική Ψήφος, σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον την τρίτη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να δούμε τα ακριβή νούμερα.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά από τις λεπτομερείς μετρήσεις που κάνεις, και οι δεξαμενές είναι διαφορετικές τις οποίες, δεξαμενές ψηφοφόρων εννοώ, που απευθύνεται το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτά που έβλεπα στις προηγούμενες μετρήσεις της ΠΑΛΣ ότι ο Τσίπρας απευθύνεται περισσότερο στη δεκασαμενή των ψηφοφόρων της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς, ενώ η κυρία Καριστιανού μάλλον πάει να κλέψει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους από την κεντροδεξιά, τη δεξιά και την ακροδεξιά. Ή κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψες είναι, και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία τουλάχιστον πριν την πρόθεση ψήφου η κατανομή της απήχησης δύο νέων κομμάτων που περιμένουμε. Πράγματι, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Στην αριστερά θυμίζω ότι είναι και το ΚΚΕ εκεί ισχυρό, αντίθετα στην κεντροαριστερά σχεδόν μοιράζεται με το ΠΑΣΟΚ και με άλλα κόμματα βέβαια σε χαμηλότερα ποστά, και εκεί ίσως δοθεί μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Χαμηλότερα ποσοστά είχε στους υπόλοιπους χώρους, άρα περιμένω αυτό να αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου, να δούμε κυρίως ψηφοφόρους από την αριστερά και την κεντροαριστερά άμεσα να δηλώνουν ως πρόθεση αυτό το κόμμα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα στην πρόθεση ψήφου αν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η απήγηση, που δηλαδή αποτυπώνεται στο βαθμό που έδειξε η έρευνα, που έχει ενισχυθεί ή που έχει υποχωρήσει Ακόμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, να συμπληρώσω ότι το υψηλότερο ποσοστό της φαίνεται να το συγκεντρώνει σε όσους δεν τοποθετούν τον εαυτό τους στον άξονα αριστερά-δεξιά, σε όσους δεν είναι πουθενά ή τίποτα από τα παραπάνω, και αμέσως μετά στο χώρο της δεξιάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, περιμένουμε με αγωνία τη μέτρηση που θα παρουσιάσεις την Τρίτη, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Σε ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη αυτή κουβέντα. Μάλλον θα χρειαστεί να τα πούμε αφού δούμε τη δημοσκόπηση για να την αναλύσουμε πια με συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ο Γιώργος Αράπογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, να πω κάτι που ο Γιώργος δεν θα το έλεγε, γιατί όσο μετράει δεν θέλει να λέει τέτοια πράγματα, επειδή θέλει να τα δει να επιβεβαιώνονται για τις μετρήσεις, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σήμερα και πιθανώς τη Δευτέρα, γιατί θα βγουν και κάποιες σήμερα, εγώ και αυτές τις θεωρώ πρόωρες, γιατί για να βγάλει σήμερα δημοσκόπηση σημαίνει ότι άρχισες να μετράς πριν τις ανακοινώσεις του Τσίπρα, πριν δηλαδή γνωρίζεις καν ότι το όνομά του λέγεται Ελλάς, που αυτό μπορεί να πυροδοτεί θετικά μπορεί να πυροδοτεί και αρνητικά αισθήματα, και αυτό θα το μετρήσουμε όταν θα γίνει η μέτρηση. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι η τάση γενικώς που φαίνεται ήδη είναι ότι το κόμμα Τσίπρα, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μετρήσεις, θα είναι πάνω από το Πασόκ. Είναι πιθανό και το κόμμα Καριστιανού να είναι πάνω από το Πασόκ. Αν συμβεί αυτό και το Πασόκ βρεθεί στην τέταρτη θέση,

0: Αυτό θα το δούμε. Και επίσης να πω, μιας και σήμερα είναι 29 Μαΐου, είχα βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα ότι στις 29 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. 29 Μαΐου, θυμίζω, είναι η επέτειο της αλώσεως της πόλης. Και πέρυσι διάβαζα τα ίδια δημοσιεύματα, πρέπει να σας πω. Παραμονές της 29ης λέγανε «Έρχεται το κόμμα Σαμαρά». Ούτε σήμερα ήρθε το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τι υλικός αν θα γίνει, αλλά θέλω να πω ότι μη τσιμπάτε τόσο εύκολα σε δημοσιεύματα που κατά κανόνα ένας γράφει από το κεφάλι του και άλλοι 10 αναπαράγουν, γιατί είναι τζάμπα στην Ελλάδα να αναπαράξεις μια είδηση μη γνωρίζοντας αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν το πολύ πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως αυτά τα σενάρια που λέγανε 29 Μαΐου δίνει το παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν επαληθεύονται. Δεν έχει προκύψει τίποτα τέτοιο, δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο και τα κόμματα συνήθως πριν αναγγελθούν μυρίζουν. Άρα κάτι θα γνωρίζαμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι...
1: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου, τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία, της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25

0: 3,90.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Όπως καταλάβατε, λείπει ο Νότης, παίζω την τραγούδια θέλω, μια χαρά περνάω. Τραγούδια καλοκαιρινά, διότι μη μπερδεύεστε από τη μουντάδα που έχει. Έχει μπει κανονικά το καλοκαίρι, κανονικότατα. Έχουμε αρχίσει και χαϊδεύουμε το τηλεκοντρόλ στο air condition σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ο Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι.
1: Τι έχει ο καθένας, χαϊδεύει.
0: Ναι, εγώ αυτό έχω, αυτό χαϊδεύω, ναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο, δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Υπάρχει, εγώ δεν πάω κατευθείαν σε air condition.
0: Πού
2: εγώ
0: πας?
2: Ξεκινάω σταδιακά. Ξεκινάω καταρχήν με ανεμιστήρα οροφής.
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο στάδιο, δεν μπαίνω κατευθείαν σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Πρώτα, σταδιακά. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν είναι για air condition ακόμα.
0: Όχι, είπα ότι είμαστε στο όριο. Δεν είπα ούτε εγώ το έχω ανάψει ακόμα.
2: Άσε που δεν αντέχω.
0: Αλλά
2: για αυτό
0: καταλαβαίνω
2: το...
0: ότι άμα είχε λιακάδα εντελώς, είχε αυτά, θα είχε 34 βαθμούς.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το πρόβλημα με εμάς τώρα, το μη γελιόμαστε, να μιλήσουμε ανοιχτά. Είναι η υγρασία. Όπου ξαφνικά η Αθήνα έχει αποκτήσει υγρασία.
0: Αυτό.
2: Και
0: αυτό.
2: Και το καταλαβαίνεις από τα περπατάς και τρίζεις.
0: Ναι, εσύ τρίζεις, όχι όλοι μας.
2: Εσύ είσαι.
0: Εγώ μια χαρά περπατάω.
2: Πετάς.
0: Ούτε τρίζω, ούτε λάδωμα θέλω. Λοιπόν, άκου τώρα. Να μπούμε λίγο στα πολιτικά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Μην αρχίσουμε αναλύσεις τώρα χαζές, παραμονή τριημέρου. Ήξερες εσύ ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λέγανε Άννα?
2: Ναι.
0: Το ήξερες?
2: Ναι.
0: Εγώ σήμερα το ανακάλυψα.
2: Και τώρα επειδή το αναφέρεις, μιλούσαμε το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί προσπαθούσα να τη φέρω στην εκπομπή.
0: Βγήκε στο Μέγκα.
2: Ναι, ήταν να έρθει και σε εμάς το Σαββατοκύριακο. Εδώ σου φεύγει τριήμερο το κορίτσι. Πάρα πολύ.
0: Είχα και μια περιέργεια να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό κοριτσάκι που είχαμε δει τότε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς είναι σήμερα? Παραμένει μια πολύ γλυκιά φυσιογνωμία.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι γυμνάστρια, κάνει πιλάτες. Δεν ξέρω αν έχει δικό της μαγαζί, δεν κατάλαβα. Αλλά εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λένε Άννα. Για ακούστε.
3: Το Γιάννα πώς έγινε Άννα?
4: Μικρή με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι.
3: Γιάννα
4: μόνη μου και Άννα, και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσο ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα.
3: Α,
4: και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Δεν φωνάζανε Ανούλα. Και απλά το κρατήσαμε.
0: Κατάλαβατε τώρα. Την πλησίασε ο Λαλιώτης που ήταν γάτα σε αυτό.
2: Γάτα, με πέταλα.
0: Και
2: ναι.
0: Λέει τώρα το Ιωάννα δεν ακούγεται και πολύ καλό. Έχουμε άλλους συνειρμούς. Θα το κάνουμε Άννα να τελειώνουμε.
2: Ανούλα.
0: Τσακ.
2: Ένα κοριτσάκι.
0: Και το Ανούλα.
2: Την αγκαλιά του Ανδρέα.
0: 40 χρόνια περάσαμε με την Ανούλα και ανακαλύψαμε τη λένε Γιάννα. Ελπίζω το κοριτσάκι του Τσίπρα να το λένε πράγματι Ήρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Ήρα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε. Και γι' αυτό ήταν πολύ γλυκό κοριτσάκι.
2: Ναι.
0: Αλλά ελπίζω να το λένε Ήρα. Μην το λένε Περσεφόνη.
2: Η πλάκα τώρα η μεγάλη με το κορίτσι, την Ήρα δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι να ψάξουμε και το επίθετο. Μην τη λένε Δημογλίδου.
0: Λες.
2: Εκεί θα είναι η μεγάλη πλάκα.
0: Δεν ξέρω. Φίλη λέει είναι κόρη φίλου του Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Και έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Και εγώ άμα ήμουν κόρη φίλου μου θα έπαιρνα να κάνω πόστερ στο νέο κόμμα δηλαδή. Και εγώ έχω αρχίσει και ψάχνω τώρα τα κοράκια και τα κοριτσάκια να δω τι θα κάνουν.
2: Απλά μου έκανε εντύπωση ότι καλά, εντάξει, επικοινωνία, οκ, εικόνες, παραπομπές, ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν τα θυμάται αυτά, ούτε καν τον ενδιαφέρουν.
0: Πουλάνε ρε Γιάννη.
2: Πουλάνε, εντάξει.
0: Πουλάνε.
2: Ναι.
0: Όπως και αυτό που είπε χτες. Βρήκα τον Γιάννη τον δάσκαλο και μου είπε δεν ζω με τον Νίκη. Βρήκα την Ιωάννα την νοσηλεύτρια και μου είπε ότι δύσκολα τα φέρει η βόρτα. Αυτό το κάνει, το είχε κάνει ο Γερουλάνος το 24, το έκανε ο Τσίπρας το 26. Μου λένε ότι το κάναν και άλλοι παλαιότερα, αλλά πουλάνε αυτά. Λέει, ο Νότης λέει το πιο ωραίο κομμάτι της ομιλίας ήταν αυτό.
2: Ναι.
0: Χτες έλειπε
2: από την
0: ζαμιά του Γερουλάνου μια του Τσίπρα. Γοητεύεται εύκολα.
2: Ο Νότης καταρχήν είναι φαν του Αυτιά. Γιατί ο Αυτιάς τηλεοπτικά το έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι, ναι. Το δακρύβριχτο.
2: Αυτό το πράγμα ότι κύριε Τάδε η Ανούλα μου είπε, ναι, στον δρόμο το αυτό και το διότι.
0: Τώρα, Επίσης κάτι άλλο που ανακάλυψα, λέω διάφορες ειδήσεις σκόρπιες από αυτές που δεν ξέρουν οι
2: ακριβώς. Τα ιστορικά δεν
0: σχολιάζεις.
2: Τα ιστορικά δεδομένα να τα πούμε όλα όμως. Δηλαδή γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η ιστορία με την Ελλάς. Ακόμα και αυτό έχει τις παραπομπές ο Τσίπρας στις αρχές δεκαετίας του 80, έχει αναλάβει το Πασόκ. Αλλά να θυμηθούμε και πώς από τη χωροφυλακή πήγαμε στην Ελλάς.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσίπρα τώρα?
2: Έχει σχέση με το όνομα και τις παραπομπές πίσω από το όνομα. Γιατί αν σου θυμίσω ότι με το που είχε αναλάβει το Πασόκ και είναι ο Γιάννης Κουλαρίκης επικεφαλής πολιτικός προστάμενος στο σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η πρώτη απόφαση που παίρνει είναι να κάνει ένα ενιαίο σώμα. Παίρνει λοιπόν τη χωροφυλακή που υπήρχε τότε και την αστυνομία Απόλεων.
0: Και το κάνει και ελληνική αστυνομία.
2: Και το κάνει Ελλάς. Με ό,τι μπορεί αυτό να παρέπεμπε στους αριστερούς σε μια άλλη εποχή και στους δεξιούς τότε της εποχής να τους
0: εκνευρίζει.
2: Ότι ήτανε. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας σήμερα.
0: Η Κανέλη ήταν ωραία, είδες, δεν την έκοψα ρε γαμώτο. Έλεγε το πρωί στους ατέριαστος ότι ο Τσίπρας σκέφτηκε το Ελλάς όταν έγινε η φασαρία με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής.
2: Ναι.
0: Τότε του ήρθε ότι κάτι πρέπει να κάνω να τρυπήσω μέχρι και το Κουκουέ. Διότι το Κουκουέ είναι που έχει γίνει έξαλλο με το.
2: Ναι, έβγαλε και ωραίο σποντάκι, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Πολύ ωραίο.
0: Όχι.
2: Και κάνει αυτές τις παραπομπές.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, τον έχει κάνει. Πάντα εφάνταστα τη ΚΝΕ τα σποτάκια.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάποιος μου το είπε σήμερα. Ότι η παρουσία Τσίπρα στο σκηνικό είναι αυτό με το οποίο κλειδώνει το γεγονός ότι δεν θα γίνει debate ούτε στις εκλογές τις επόμενες. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν το γουστάρει το debate. Κανένας πρωθυπουργός δεν το γουστάρει.
2: Ναι.
0: Πάντα η αντιπολίτευση ζητάει debate και αυτός που είναι πρώτος σου λέει, άσε τώρα με γίνει κανένα τύχημα, πρώτος είμαι, τι θα κερδίσω παραπάνω. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει debate με έναν πολιτικό αρχηγό που στις δημοσκοπήσεις θα πρωταγωνιστεί να μην μπορεί να λάβει μέρος γιατί δεν έχει εκλεγεί στο κοινοβούλιο.
2: Ναι.
0: Με ποια διαδικασία θα γίνει η επιλογή, αν πεις να βάλεις όλους
2: τους. Εντάξει, άμα θέλαν θα το κάναν τώρα. Αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, ότι δεν θα θέλει να το κάνεις καμία.
0: Το λέω ότι θα βρει πρόσχημα η Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας δεν είναι εκλεγμένος.
2: Η Καριστιανού δεν είναι επίσης.
0: Άρα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Debate, ξεχάστε το. Είχαμε κι εμείς μια ελπίδα στην προεκλογική περίοδο να γελάσει λίγο το χυλάκι μας. Πάει κι αυτό. Εντελώς άχαρη.
2: Επειδή μπεις δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον η περίοδος που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Αράμπογλου μετράει.
0: Τον έβγαλα.
2: Τον έβγαλε.
0: Τον έβγαλε.
2: Τα είπε.
0: Μα τα είπε.
2: Ωραία.
0: Μας έδωσε έτσι 2-3 μισεράκια.
2: Σου
0: έδωσε
2: ένα περίγραμμα. Α, εντάξει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που τα οποία έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ξέρεις τώρα, δεν μπορούμε να τα προαναγγείλουμε κιόλα.
2: Όχι,
0: να κάψουμε και τη δημοσκόπηση.
2: Εντάξει, είναι και λίγο. Είναι πρόημα βέβαια, αλλά δείχνουν κάτι.
0: Αλλά μας έδωσε 2-3 αυτά ότι η δημοσκόπηση της Τρίτης δεν θα μοιάζει με καμιά άλλη δημοσκόπηση των τελευταίων ετών.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες οι καινούργοι επηρεάζουν κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό. Ουσιαστικά το αναδιατάσσουν.
2: Εντάξει, για τον Τσίπρα, ας πούμε, επειδή μου το περιμένεις, γιατί είναι κάτι καινούργιο, έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ φρέσκο, πολύ νοπό. Τώρα αρχίζει και βγάζει και τα νέα πρόσωπα. Δηλαδή και εμείς στους τηλεοπτικούς Δεκαετιανούς αύριο θα έχουμε ένα από τα πρόσωπα τα καινούργια, τα οποία θέλει να προβάλλει.
0: Ναι, αλλά τα μισά του έχουν εξουδετερωθήρεση. Αυτός ο Νιφούδης τον έχουν σκίσει.
2: Τώρα στέκεσαι και εσύ στον Νιφούδη. Τώρα, γιατί ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, μωρέ, που ήταν κάπου αλλού, έχει μεταβληθεί σε 2-3 κόμματα.
0: Αλλά όπως λέμε για τον Άδωνη, ότι παλιά έβριζε το Μητσοτάκι και παίζουν συνέχεια τα βιντεάκια του, έτσι θα το λέμε και για τον Νιφούδη.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο ο Νιφούδης. Μία άλλη εκπρόσωπος του, γιατί ανακοίνωσε και 5-6, δεν το φτάνει μία. Γι' αυτό βάζουμε μία, για να ψάχνουν μία. Άμα βάζεις 5, θα ψάξουν και τους 5. Μία άλλη διάβασα ότι ήταν αναπληρωτής τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ μέχρι τον περασμένο μήνα.
2: Ναι, όντως, ισχύει.
0: Ισχύει.
2: Ισχύει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
2: Καλά, έχουμε και άρχισε.
0: Δηλαδή μεταγραφή. Από όλο το κόμμα, όλους τους.
2: Βασίλη, άρχισαν οι μεταγραφές, ησύχασε δηλαδή.
0: Μα αυτή η κοπέλα, προφανώς και αυτή, άμα την ψάξουν ως αναπληρωτή τομεάρχη του Πασόκ, θα βρούνε ότι θα έχει πει κάτι για τον Τζίτο. Δεν μπορεί να μην έχει πει.
2: Καλά, χαίρομαι.
0: Βάλε και κανέναν που λέγε πάντα Ζήτο.
2: Στον Τζίπρα.
0: Ναι.
2: Αυτοί που λέγανε Ζήτο στον Τζίπρα είναι οι πρώτοι που τον στείλανε στο πύρτο εξώτερο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα αυτά όλα μου φαντάζουν λίγο περίεργα.
2: Όλη η ιστορία, για μένα το παλαβό του πράγματος είναι ότι ο Τσίπρας είναι αρχηγός ένα κόμμα. Κάποια στιγμή γίνεται ότι γίνεται και θέλει να φύγει. Βάζει το Κασελάκι. Γίνεται ότι γίνεται με τον Κασελάκι. Φεύγει ο Τσίπρας. Αρχίζουν και σφάζονται μεταξύ τους. Ο Τσίπρας φεύγει γιατί θέλει να κάνει το rebranding, να απογαλακτωθεί από όλη αυτή την ιστορία. Και ξαφνικά όλοι αυτοί τους οποίους δεν ήθελε, τον κυνηγάνε από πίσω. Να πάνε μαζί του.
0: Αυτό,
2: αυτό δεν είναι τρελό.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι θα γίνει με τον
2: Φαραντούρη. Και να του λέει: διαφύστε με, δεν θέλω. Μην
0: με τον Φαραντούρη. Μην γυρίσει στον Τζίπρα. Βιάστηκε να πάει στο Πασόκ. Άμα το δει τέταρτο, πέμπτο, σου λέω: α, εδώ βγαίνουμε. Ούτε βουλευτές, ούτε ευρωβουλευτές. Κάτσε να πάω με τον άλλον.
2: Καλά, κάτι θα έχει δειλάρει ο Φαραντούρη. Δεν έχω για χαζό.
0: Ναι, αλλά τι να δειλάρει. Άμα αρχίσει και φλερτάρει με τα μονοψήφια του Πασόκ, θα πηδάνε από τα παράθυρα.
2: Εντάξει, γιατί είναι το επικρατείας.
0: Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ποιο επικρατείας, ρε, εσύ δεν βγάζεις έδρα στο επικρατείας με μονοψήφιο.
2: Ναι, ας είλες τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει, τώρα τι να σου πω. Σου είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
2: Εγώ πιστεύω. Εντάξει.
0: Και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νέα κόμματα. Στο Πασόκ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνά τους. Τι έχουν πει για τον Τσίπρα και την Καρεστιανό.
2: Εντάξει, βγάλανε τώρα και τα βάλανε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι υπήρχε ένα ζήτημα με δύο δημοσκοπήσεις που είδα.
0: Ναι, το είχα πει και εγώ ότι υπάρχει. Αλλά θα έρθουν και οι άλλοι.
2: Το ένα 8 διαφορέ και το άλλο 0,5.
0: Αυτό σου λέω εσύ ότι υπάρχει σύγχυση. Βγάλαν μια ανακοίνωση για δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν από δύο εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μετρό.
2: Ναι.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα που θα βγουν οι άλλες που είναι εγγεγραμμένες στο Μετρό και θα λένε τα ίδια πράγματα.
2: Κάτσε να δούμε τι θα λέμε, μην βιάζεσαι.
0: Καλά τώρα. Εσύ δίνεις καμιά περίπτωση ότι το Πασόκ να παραμείνει δεύτερο κόμμα όταν αφού έχουν μπει αυτοί οι δύο νέοι παίχτες? Εγώ δεν δίνω καμία.
2: Εγώ πρώτα θέλω να αποκλείσω ένα άλλο σενάριο. Πριν φτάσουμε εκεί. Επειδή τα ακούω δεξιά και αριστερά ότι θα βγουν, θα αμφισβητήσουν τον Ανδρουλάκη, θα βάλουν θέμα ηγεσίας.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Εγώ προσωπικά τέτοιο πράγμα δεν βλέπω.
0: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
2: Μέχρι τις εκλογές.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το Πασόκ δεν θα είναι δεύτερο κόμμα από την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις πάντα.
2: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση έτσι άλλως δεν ήταν. Εκλογικά ήρθε στην πορεία και έγινε.
0: Έγινε πάντα.
2: Κοινοβουλευτικά.
0: Ναι. Και ήταν μέχρι τώρα δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Ξέρεις τι ψυχολογία είναι. Να είσαι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και να τσακώνεσαι με τον πρώτο, από το να είσαι τρίτο-τέταρτος και να τσακώνεσαι με τους από κάτω.
2: Ναι, επειδή έχουμε
0: πάει. Άμα είσαι τρίτο-τέταρτος, ο πρώτος δεν σου δίνει πια σημασία. Με βλέπεις που του δίνει μέχρι τώρα.
2: Ναι, εσύ στην κυβέρνηση Ελλάς ΕΔΕΣ βλέπεις.
0: Ο ΕΔΕΣ ποιος είναι?
2: Ο Καμένος.
0: Όχι, ρε.
2: Όχι, λες.
0: Τώρα. Δεν νομίζω. Ποιος Καμένος, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Καμένος.
2: Ξέρω εγώ, προχθές δεν έβγαλε ότι ετοιμάζει την ΕΔΕΣ.
0: Καλά.
2: Απέναντι στον Ελλάς.
0: Έλεγε σε αυτόν που τον δούλευε στην Κρήτη, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο ερχόμαστε. Και ο άλλος το είχε δέσει ψηλό μαντήλι. Θέλει να πάρει και τον Δεσπότη να έρθουν στην Αθήνα να φάνε με τον Καμένο που θα ξανακάνει κόμμα. Πέρασε ο Νοέμβριος, πέρασε το 25, μπήκε ο άλλος χρόνος, ακόμα το κόμμα το έχουμε δει.
2: Εντάξει, μου είπανε μια κουβέντα παραπάνω στο τηλέφωνο.
0: Κάτσε, για τον Καμένο, έχω να σου πω κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Αλλά να βάλω πρώτα τις διαφημίσεις. Να έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί είναι αρκετά κακό αυτό που θα πω. Και δεν ακουμπάει μόνο τον Καμένο, ακουμπάει και την κυβέρνηση, περίμενε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες, δηλαδή έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: πάρκο.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
13: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: και απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Διαβάζω μηνύματά σας, πολλά μηνύματα που λένε δεν έχεις πει κουβέντα για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ούτε που θα πω ρε παιδιά. Τον ΟΠΚΕΠΕ την ιστορία ξέρετε ότι την ξέρω καλά. Από την πρώτη στιγμή έλεγα και τσακωνόμουν με τον Νότη ότι όλα αυτά είναι διονγκωμένα και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, διότι αυτά που κάνουν οι βουλευτές είναι αυτά που κάνουν όλοι οι βουλευτές και συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα σε όλα τα υπουργεία και ότι η ζημιά θα είναι μικρή. Τώρα ήρθε η κυρία Τυχεροπούλου και το έβγαλε στο πόρισμά της. Τι να κάτσω να λέω, όταν τα έλεγα λέγατε, στέλνατε μηνύματα, αυτά τα λένε δεξιοί ρε Χιώτη και τα λες και εσύ. Λοιπόν, αφήστε με ήσυχο με τον ΟΠΚΕΠΕ. Άμα θέλετε να τρώτε σανό και το 2026, φάτε άφοβα. Δεν με αφορά το θέμα. Τίποτα δεν θα γίνει με τον ΟΠΚΕΠΕ. Ήταν μια ιστορία η οποία διωγγώθηκε...
4: Σε πολιτικό επίπεδο λες σήμερα, ναι, για τα πολιτικά πρόσωπα.
3: Και στα κανονικά, γιατί θα πάρουν πίσω τα λεφτά που λένε ότι θα πάρουν.
4: Κάτσε, τότε συγγνώμη, άμα
3: θα
4: είναι.
3: Θα πάρω πίσω τα λεφτά.
4: Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο με την Νοβάρτης, όπου η Νοβάρτης, το πραγματικό θέμα της Νοβάρτης ήταν τι γινόταν με τα εργαστήρια, τους γιατρούς κτλ. Αυτή ήταν αυτή η ιστορία.
3: Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα.
4: Ναι, ούτε αλλά τώρα όμως εδώ δείχνει να γίνεται κάτι.
3: Τι να γίνει.
4: Στην καρδιά του προβλήματος.
3: Οι μόνοι που δώσαν πίσω τα λεφτά είναι αυτοί που εκκρεμούν δικαστήρια σε βάρος τους και με το φόβο μη φάνε καμιά άγρια καμπάνα και τους δεσμευτούν τίποτα λογαριασμοί, επιστρέφουν αυτά που εισέπραξαν, γνωρίζοντας ότι τα εισέπραξαν παρανόμως. Μόνο αυτοί έχουν δώσει λεφτά πίσω.
4: Ναι.
3: Οι υπόλοιποι δεν έχουν δώσει και ούτε πρόκειται να εισπραχθούν. Θυμήσου το. Γιατί δεν μας δίνει μια λίστα η κυβέρνηση πόσα έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Άσε με από εκεί κάτω με τον ΟΠΚΕΠΕ.
4: Τι, χάρισμα είναι αυτά δηλαδή. Τα χαρίσουμε.
3: Βέβαια, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Πρώτη φορά είναι.
4: Δεν ξέρω.
3: Μήπως θυμάσαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
4: Τώρα...
3: Μήπως θυμάσαι τις επιδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τα 500 χιλιάρικα του Χατζηγάκη στη Νέα Δημοκρατία, για να μην νοημίσει τη λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ίδια γίνονται εσύ. Ρε Σιγιάννη, άσε με εδώ.
4: Καλά, τώρα επειδή γινόταν κάποια στιγμή, πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο κανόνας και τελείωσε.
3: Αυτός είναι, τι να κάνουμε.
4: Δηλαδή τα άλλα κράτη, συγγνώμη, για την Νοβάρτης παράδειγμα.
3: Ποια άλλα κράτη, ρε.
4: Άλλο,
3: όλα
4: πούμε.
3: Κλέβανε στον ΟΠΚΕΠΕ. Την πρώτη μέρα του ΟΠΚΕΠΕ είχα βγάλει μία λίστα πόσες χώρες κατηγορούνται για διασπάθηση κοινοτικού χρήματος μέσω των τοπικών ΟΠΚΕΠΕ.
4: Ναι.
3: Η πρώτη ήταν η Μάλτα. Άκουσες τίποτα για τη Μάλτα. Η Ιταλία. Διώκεται
4: έχει
3: για
4: Μάλτα
3: πολύ...
4: χωράφια.
3: Όχι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Ή τα δηλώναν οι κριτικοί στη Μάλτα.
3: Τα δηλώναν σε άλλες χώρες.
4: Ωραία τώρα. Α, είχαν και αυτοί
3: να
4: το...
3: σου δώσω τη λίστα. Θα τρίβεις τα μάτια σου. Οι Ιταλοί κατηγορούνται ότι φάγανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κατηγορούνται. Λοιπόν, άσε με από εκεί κάτω. Να πούμε τίποτα πιο σοβαρό.
4: Ναι, με χαρά, εννοείται. Τι.
3: Ποια ήταν, γιατί θυμάσαι τον Πάνο Καμένο περισσότερο απ' όλα, όσο ήταν υπουργός. Γιατί εγώ για ένα το θυμάμαι. Που έκανε βόλτες με τα ελικόπτερα.
4: Α, γι' αυτό.
3: Το θυμάσαι.
4: Που το οδηγούσε ο ίδιος, εννοείται.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, έχουμε βρει το νέο Πάνο Καμένο τις τελευταίες μέρες.
4: Άντε πάλι.
3: Ποιος είναι αυτός, ξέρεις, που κάνει βόλτες με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα συνέχεια, ξέρεις.
4: Όχι, ποιος. Υπάρχει πρόσωπο πολιτικό.
3: Πολιτικό ναι, ελληνικό όχι.
4: Α.
3: Η Κίμπερλι. Κάτσε να σου πω.
4: Τι σου φταίει η Κίμπερλι τώρα.
3: Κάτσε Γιάννη, άστα τι σου φταίει κύριε. Είδα χτες μια ανάρτησή της να ποζάρει χαροπή πίσω από ένα σούπερ πούμα ειδικά διασκευασμένο για να μεταφέρει ασθενείς.
4: Στην Αλεξανδρούπολη λες που είχε πάει.
3: Όχι, άλλο. Δεν ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Θα στα πω όλα, ναι. Περίμενε. Δεν ξέρω, για να ποζάρει η κυρία Κίμπερλι πίσω από το ελικόπτερο σημαίνει ότι μετά μπήκε στο ελικόπτερο και κάπου πήγε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Με παίρνει φίλος μου από τη Μύκονο και μου λέει: ρε, εσύ είναι εδώ η Κίμπερλι. Εντάξει, ρε, σου λέω: στη Μύκονο ήρθε να μην δει και τη Μύκονο η πρέσβη.
4: Την κάλεσε, παιδί μου, μόνο γιου, πια μην δημιουργήσει εντυπώσει τώρα.
3: Περίμενε, βιάζεσαι.
4: Ήταν το Έμιλιν Πάρις εκεί.
3: Μόνο που όταν πήγε στο αεροδρόμιο, βλέπει ένα στρατιωτικό αεροσκάφο, ένα C-27, να παρκάρει στο αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται η Κίμπερλι που από ό,τι έμαθα μετά. Την πήγε για την περιοδία στην Αλεξανδρούπολη.
4: Ωραία.
3: Πριν από τρεις μέρες η κυρία Κίμπερλι πήγε στη βάση της Σούδας. Πάλι της δώσαν στρατιωτικό αεροσκάφος.
4: Δικό μας είναι αυτό.
3: Δικό μας.
4: Α.
3: Και ρωτώ, από πότε οι πρέσβοι στην Ελλάδα κυκλοφορούν με στρατιωτικά αεροσκάφη?
4: Μπορείς είναι αμερικάνικα.
3: Δεν νομίζω.
4: Όχι λες.
3: Έχουμε εμείς σούπερ πούμα αμερικάνικα για ιατρική βοήθεια και σε 27. Νομίζω οι Αμερικάνοι έχουν πιο προηγμένες ντακώτες από σε 27.
4: Για λόγους ασφαλείας φαντάζομαι θα τις το δώσαν.
3: Γιατί ρε Γιάννη για λόγους ασφαλείας? Έχει πολιτικό αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολη. Θα μπει στην τζιπάρα με τη συνοδεία. Ω, να πάει στην αυτή. Τρελαίνομαι ρε εσύ. Τρελαίνομαι όταν συμπεριφέρεται μια χώρα σαν να είμαστε ηθαγενείς. Ήρθε ο επισκέπτης με τα καθρεφτάκια και τις χάντρες και πρέπει να τον προσκυνάμε. Γιατί να ταξιδεύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικό αεροσκάφος, το καταλαβαίνω.
4: Ναι.
3: Ο Γάλλος πρέσβης το δίνουμε και αυτόν το αεροπλάνο.
4: Στρατιωτικό. Μοιράζει 2.000.
3: Θα έρθει και ο Κινέζος να πει: από παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ. Έχω να πάω. Και πρόσεξε, από τη Μύκονο την πήρε. Μπες από τη Μύκονο.
4: Αυτά όλα
3: έχει
4: ρωτήσει κανένα. Από το Υπουργείο λέει κανείς κάτι γι' αυτό.
3: Σιγά μην πει, ρε Γιάννη. Σιγά μην πει. Τι να πει. Έλα τώρα, ρε Βασίλη, τι είναι αυτά που κάνεις? Θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο και θα μου πούν: μα έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα? Είναι οι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ο προηγούμενος ήταν το ίδιο. Ήρθε η Κίμπερλι εδώ και πρέπει. Άντε, ναι. Να μην πω τι να κάνω.
4: Ο προηγούμενος δεν πήγαινε σε άλλα μέρη καταρχήν.
3: Γιάννη, κατάλαβες τι θέλω να πω.
4: Ναι,
3: και πες μου αν έχω άδικο. Αν έχω άδικο. Και εγώ στην αρχή είπα, ρε παιδί μου, κάτι θα τυχε, της δώσανε ένα αεροπλάνο, την πάει στη Σούδα. Εντάξει, οκ. Αλλά μετά είδα από τη Μύκονο. Δεν έβρισκε από τη Μύκονο να έρθει στην Αθήνα για να πάει μετά στην Αλεξανδρούπολη.
4: Τον Καμένο, πώς τον έμπλεξε αυτήν την ιστορία, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
3: Γιατί μου θύμισε τον Καμένο που έπαιρνε το αεροπλάνο όποτε να ήταν, το ελικόπτερο.
4: Καλά, υπουργός άμυνα ήταν, δεν θα το έπαιρνε.
3: Έπαιρνε το αεροπλάνο, το ελικόπτερο από τη Βάρη για να πάει στον Καρέα.
4: Δηλαδή... Έχεις πάει εσύ το πρωί να ανέβεις στην Καρέα με τα μάξι?
3: Έχω πάει, έχει κάτι στενά που γλιτώνεις κίνηση μου.
4: Όσο και πάλι να γλιτώνεις μια μισή ώρα θα τη φας.
3: Ναι ρε, γιατί ο Καμένος οδηγούσε μόνος του και πιανόταν το πόδι του στο σταμάτα ξεκίνημα.
4: Ωραία, τι είναι αυτός, τι έχει πάθει σήμερα?
3: Δεν μπορώ ρε.
4: Τι είναι άνθρωπο να προκόβει δηλαδή?
3: Δεν μπορώ να βλέπω να συμπεριφερόμαστε ως ηθαγενείς. Που λέει ο φύλαρχος, παιδιά έχουμε επισκέπτη, ξεκινήστε να χορεύετε το χορό της κοιλιάς γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φάει.
4: Ο Αργυρός ήταν στο ελικόπτερο.
3: Δεν ξέρω ποιος ήταν. Δύο πράγματα είδα. Την Ντακώτα που κατέβηκε στη Μύκονο και την Κίμπερλι που έχει αρχίσει και μαθαίνει ελληνικά. Το είδες αυτό το βιντεάκι?
4: Ναι.
3: Που λέει τον προϊστάμενο της φρουράς της Μαλάκα. Ναι. Έμαθε το Μαλάκα, το κοπανάει όπου να είναι. Θα το πει και σε κανέναν επίσημο. Δεν τους έχουν εξηγήσει την ευρυσιά το Μαλάκα. Δεν είναι χαριτωμένο. Αυτά. Καλό τριήμερο να έχετε. Να περάσετε καλά. Σας φτιάξαμε το κέφι όσο μπορούσαμε με τον Γιάννη.
4: Άρε Νότι, τι χάνεις.
3: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννίρη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι που είχε την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
2: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λου.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 29 Μαΐου. Φάγαμε την εβδομάδα, φάγαμε και το Μάιο. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στο κεντρικό μαγκαζίνο. Ειδήσεις σε τίτλους πρώτα και έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές να γράφουν έκθεση. Θέμα η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ως συνήθως έχουμε τους υποψήφιους που βγαίνουν με χαμόγελο.
1: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
2: Αντικειμενικά ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο με τη σημερινή εποχή και πιστεύω ότι έχω γράψει καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και κάποιους που δεν φαίνονταν και τόσο αγχωμένοι, πώς να το πω.
3: Ήταν σχετικά έπειρα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
4: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα.
3: Κάτι για τις ηλικίες, πώς... συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
4: άρα
5: είναι...
4: μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή κάτι.
5: Θα δείξεις τώρα δουλειά, πάω.
0: Το πιο ωραίο είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου. Εγώ δεν ήρθα δουλειά σοβαρά και η δημοσιογράφος το ρωτάει πού στοχεύεις. Με την ακρίβεια τώρα να πιέζει αφόρητα και να δοκιμάζει τις αντοχές μας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα προανήγγειλε πρωτοβουλία για μείωση στις τιμές των τροφίμων. Το ενεργειακό εκτόξευσε τις τιμές, λέει η αγορά, όλο και περισσότερο συγκρατημένοι καταναλωτές.
6: Εδώ τα κεράσια είναι γύρω στα 5,80. Σας είπα, εξαρτάται
0: πάλι
6: και
0: ποιότητα.
6: Την προέλευση, εξαρτάται. Ναι, οι άνθρωποι βέβαια μας λένε ότι εδώ η κίνηση είναι αυξημένη. Ο κόσμος δηλαδή παίρνει πράγματα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λίγο πιο συγκρατημένα.
7: Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει διαβρώσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του εισοδήματος την περίοδο αυτή.
8: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Λεπτομέρειες εντός ολίγου για όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος και μας ενημέρωσε η αστυνομία ότι συνελήφθησαν κάποια αλλοδαπή στιγμικών επειδή πουλούσαν μαϊμούδες, παπούτσια, τσάντες, ρούχα κτλ. Και γεννάται αυθορμήτως η απορία.
9: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην παραλία ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι και πείθονταν ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
0: Ίσως εις γνώση του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρχισυνταξία. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Κώστας Πανούς βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξ ημών.
0: Βέβαια.
10: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά. Γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνών Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρος Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σφιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε σε ιστοσελίδες, είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον. Αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού, μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, είναι μια υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι στις 4 το βράδυ μια 52χρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17 χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας. Τα άτομα, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ΚΖΑΠ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο πάρκινγκ και να μετεπιβιβαστούν σε ένα μεγαλύτερο όχημα μαζί με παιδιά μιας άλλης δομής για να διανεμιστούν στη συνέχεια στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ξέχασαν, λησμόνησαν, άφησαν μέσα στο πρώτο όχημα τη 17χρονη. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο δεύτερο όχημα και να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Αυτό βέβαια προκάλεσε μια κατάσταση πανικού, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς η μητέρα περίμενε το παιδί έξω από το σπίτι και ήρθε το λεωφορείο χωρίς αυτό, με αποτέλεσμα να κινηθεί γη και ουρανός από εκείνη τη στιγμή για να διαπιστωθεί ότι το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο χώρο του πάρκινγκ. Μετά την έγκληση αυτή είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα. Θα δούμε ποια θα είναι από εκεί και πέρα η μεταχείριση.
0: Η ποινική τους μεταχείριση. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία. Από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ, στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύσαν πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή. Αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λοντάκη. Τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι και 2 το απόγευμα και το βράδυ, φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν τοπικοί φορείς η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομή.
0: Α,
12: τελικά
0: δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
12: Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
13: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Σιδηχάκη. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφήξεις που συνέβησαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευράς του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον Υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή η λυσόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Άντζη Κούκη και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια πύλη αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφύλιος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
14: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφηξη που είχαμε, χθες ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16, που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
0: Στο παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μεν ο καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Θα περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης, στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θέλω πρώτα... Ναι, εγώ σε έχω. Έχεις μπει σε τριήμερο τώρα. Εσύ είσαι, έχεις γυρίσει το διακόπτη mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
15: Εδώ θα δουλεύω.
0: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο. Δεν την γλιτώνεις.
15: Και εγώ θα βγω, στο υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχολείο σου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι? Μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
16: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω, με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
15: Όχι, όχι, το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις τιμών. Η αλήθεια είναι θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων, έτσι, δεκαετίας του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που ήταν πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος, πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση, θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της λειτουργήσει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από το κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ αυτό θα έχει επιπτώσει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Θοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση να φύγει.
0: Έχω μια ένσταση, μόλις ολοκληρώσω έχω ένσταση.
15: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, το οποίο θα έχουμε μειώσεις τιμών. Προφανώς σε εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. Τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει ευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
15: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά, να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφιχτείτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι. Το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου του 2025, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξής του. Άρα είναι κάτι το οποίο μαστίζει και προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια ο κ. Θοδωρικάκος, το να μπει μέσα στην ιστορία της χονδρικής και της λιανικής στα μη επεξεργασμένα, ναι, δηλαδή στα οπωροκυπευτικά, μάθαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Μάθαμε εδώ καιρό ότι το ψάχνει η αρμόδια.
0: Για μεσάζοντες, χονδρέμπορους
15: κτλ. Αποτελέσματα δεν έχουμε δει.
0: Ναι,
15: έχουμε δει αποτελέσματα στον καφέ, η χονδρική του καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα επιβλήθηκαν, κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε για την, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις, δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση σε αυτούς τους κλάδους. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα εδώ και 1,5-2 χρόνια όλα τα ΝΟΠΑ. όλα τα νοπάω προκυπευτικά και βέβαια το κρέας.
0: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που κι εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτόν τον κλάδο.
15: Αγρότες,
0: το χαλάζει, η κλιματική κρίση,
15: δεν επικαλούνται
0: η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
15: Αυτό ισχύει Σπύρο, ενδεχομένως για το μοσχαρίσιο κρέας. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά. Καταγράφονται και καλές παραγωγές. Δηλαδή τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής. Τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες.
0: Ναι.
15: Δεν το συγγνώμη, αλλά ο βράχος επί της ουσίας και αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώργης στην ανάλυση του.
0: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
15: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα πάντα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, των καυσίμων. Δηλαδή, επί της ουσίας βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα 98 δολάρια, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
0: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο.
15: Λίγο πιο κάτω εκεί. Λίγο κάτω, λίγο πάνω, ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση. Στην πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας,
0: ναι,
15: ακριβώς.
0: Ναι. Σε ψηλά επίπεδα, βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
15: Στα 2,10 πλάς, να μολύνει.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος. Α, ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
9: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Enoforce
10: και Προσταζάν
9: από τη Vogel.
11: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Συνεχίζουμε, αναφερόμασταν για το επίπεδο, για τα επίπεδα παραγωγής που συνδέονται με τις τιμές πριν από λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη, ό,τι αφορά φρούτα, προκεφυστικά κτλ. Ευλογία η βροχή, αλλά όταν ο αγρότης βλέπει χαλάζει, κάνει το σταυρό του γιατί φέρνει και καταστροφές. Και δυστυχώς είναι αυτές οι εποχές, η άνοιξη που έχουμε την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους για τις καλλιέργειες και σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ο Χρήστος Στατουλάκος, να αρχίσουμε με αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, φίλε κυρίες και κύριοι. Όντως, είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα γενικότερα, έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τελευταία περιστατικά τα οποία κατεγράψαν, Σπύρο, είναι στην Αρκαδία, όπου

0: ήταν έντονη, σφοδρή θα λέγαμε, καλαζόντουσε χθες αργά το απόγευμα στην περιοχή Τρόπεα, είναι στην περιοχή Λαγκάδια, Τρόπεα και Λαγκάδια της Αρκαδίας. Εκεί λοιπόν στην Κορτινία είχαμε τα έντονα φαινόμενα, χαρακτηριστικά Σπύρο, οι εικόνες από την περιοχή χθες το απόγευμα θύμιζαν χιονισμένο τοπίο από το χαλάζι, το είχε στρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα σίγουρα να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες των πραγμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή, σε μια ευαίσθητη, όπως είπες πολύ σωστά, περίοδο που αρκετές αγροτικές παραγωγές, είτε οι αγρότες θα προχωρήσουν στο να μαζέψουν τα αγροτικά προϊόντα, είτε ενδεχομένως και να είναι προς την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, έντονα καιρικά φαινόμενα είχαμε και στην Ήπειρο χθες. Εκεί πιο πολύ θύμιζε χειμερινό το σκηνικό, με βροχές, αέρα, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Είδαμε Σπύρο πλημμυρισμένους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου η δυσκολία διεξάγονταν με πολύ, διεξάγονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ενώ να σου πω τις τελευταίες μέρες καταστροφές σε καλλιέργειες έχουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, λόγω χαλαζοπτώσεων, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ήπειρο και στην Αγιομακαρνανία, λόγω του χαλαζιού που έχει πέσει. Οπότε μιλάμε σίγουρα για μια πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήπιος ο καιρός τώρα το τριήμερο, που πολλοί κόσμοι θα προσπαθήσει να πάρει μια ανάσα. Εκτός από αυτό, που βεβαίως δεν το υποτιμώ, την καταστροφή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος της αγροτιάς παραγωγής, αλλά δεν συγκρίνεται κάτι με την ανθρώπινη απώλεια, και είχαμε ένα τροχιό δυστύχημα στην Κόρινθο, νομίζω, Χριστό.
0: Ακριβώς, Σπύρο, που έχασε τη ζωή του ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού στην Κορινθία. Όλα συνέβησαν χθες όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεφε στην ιδιαίτερη του πατρίδα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εξετράπη της πορείας το όχημά του, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα, παρότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την περιοριστική υπηρεσία όταν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του, και όπως καταλαβαίνεις έχει βυθίσει και στο πένος και την Κορινθία όπου ήταν διευθυντής, αλλά και την Λακωνία από όπου κατάγεται. Ενώ πήραν να σου πω ότι τα τροχεία δεν σταματούν, καθώς είχαμε ένα ακόμα πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, κοντά στην πόλη του Πύργου, εκεί όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα από σύγκρουση η οποία υπήρξε. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία, συγκεκριμένα το χαλάζι, είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε καλά, εκεί στον Τύρναβο. Τότε είχε ρίξει χαλάζι και κατέστρεψε τους ανθρώπους. Μας είχε μιλήσει ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αλλά τώρα θα του δώσουμε τη σκητάλη για. Θα αρχίσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στη Λάρισα Βόλου. Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, είχαμε στην οδό Βόλου, στην έξοδο δηλαδή του επαρχιακού δρόμου Λάρισα Βόλου, περίπου στο ύψος του Νιαβή, κοντά στον κυκλικό του πλατικά από εκεί που, όσοι γνωρίζουν, μαζεύονται πολλές φορές οι αγρότες. Ένα φορτηγό, λοιπόν, που κινούνταν προς τον Βόλο, φαίνεται ότι για άγνωστη αιτία ο οδηγός το έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στη βάση μιας μεταλλικής κατασκευής όπου έφερε πάνω μία φωτεινή πινακίδα σήμανσης και πυροφόρησης. Αυτή λοιπόν όλη η κατασκευή κατέρευσε, ο δρόμος έκλεισε, παράλληλα το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν το συγκεκριμένο οδηγό τραυματισμένο οι πυροσβέστες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή, η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδής γνωρίζει πως ο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
1: Και είχαμε και μια επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή πάνω.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση την αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή λοιπόν η σπήρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα όπως επίσης και το χαλκό και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Τότε λοιπόν μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανά στην ουσία και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας της ΣΕΡΕΣ στην Ηράκλεια Τεσσερών με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η εξέταση, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά. Όλοι, 43χρονοι Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα, για να πηγαίνει στο σπίτι της και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
3: Δεν τρυπάμαι κιόλας. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει. Όχι μόνο εγώ.
1: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα, κάποιοι τα κόβουν.
4: Οι άνθρωποι σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σερματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένας άνθρωπος και τα λοιπά.
5: Εφού ήδη τα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα.
4: Δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
1: Δυστυχώς το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πτώση ενός ντρόουν, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή. Ξεπεράσατε κάθε όριο, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τη Ρωσία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία. Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Σουλιώτης, Γιάννη.
2: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα. Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουν εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα, και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα και τα τρία πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρωματών τους. Τα τρία πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο με σημαία και από το Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά αλλά και την απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν συνεπεία της επίθεσης.
1: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκή, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα, είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
1: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
2: Απόλυτα λειτουργικά. Α. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι αντίγραφα των πιστολιών, ναι. Glock, η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Ναι. Δεν έχουν σύριακο αριθμό προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η χνηλάτιση σε περίπτωση που κατασχεθούν, να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού, ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο, θα έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εμπάσχετος σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1-1,5 χρόνου, που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο, και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια.
1: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές, όπως είπες και εσύ, και την αστυνομία. Και
1: ναι, γιατί έχουμε δράση τέτοια μαφία και στην Ελλάδα, τουρκική.
2: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα, του είχαν δώσει τρία σακίδια με 147 όπλα, τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρια αστυνομία τους συνέλαβε, και όπως προέκυψε ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σύριακο αριθμό, και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Ντάλτον στη μία και η Μπαγιακαλάρ η δεύτερη, που έχουν εμπλοκή σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Επιστρέφουμε στην Κρήτη, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση, έχει πει μέχρι τώρα, του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξη που είναι διπλάσιο της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
1: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσατε το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσογκ, όταν η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, του νέου κόμματος, δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
1: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις ο κ. Φάμελος. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή δημοσκοπήσεις που δίναν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
15: Η διατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για ένα-δύο μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κ. Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
1: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, που δηλαδή στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο πείμα του Εμπειρίκου ποιο ζει και ποιο πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
16: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
17: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
16: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά τις ηλικίες μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
17: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
18: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά έχω... και αυτό τώρα ότι
17: άρα
18: είναι...
17: μετά για στοχεύεις σε κάποια τα... σχολή ή κάτι.
18: Θα δείξεις τώρα δουλειά, πάμε.
1: Τετάρτη, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους και βέβαια κοινότοπο θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ, χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη. Να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Προσδοκίες για εκεχηρία στο Ιράν. Αντιφαντικές δηλώσεις από τον Τραμπ, σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
20: Επιστροφές στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
21: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
20: Και την φιέστα μέσα, ναι.
21: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και αύριο 3-10 το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη, 5-4 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια για το δεύτερο παιχνίδι με νίκες.
20: Μάνι
21: γρήγορα, γιατί με νίκες πάνε, κλείνουν τη θέση του στον τελικό.
20: Δεν χρειάζεται τρεις νίκες εδώ, δύο νίκες. Και αύριο βεβαίως φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπει παντού τηλεοράσεις στα μπαλμπούρια.
21: Σίγουρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
20: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7.
21: Συγγνώμη. Πολύ, θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
20: Συγγνώμη.
21: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
20: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
22: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε
23: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
20: Αυτό το 7 η ώρα ο τελικός της Champions League λίγο μας έχει χαλάσει και όπως πολύ σωστά είπε και ο τεχνικός διευθυντής του Sky ο Λίας Αντεπλής, πιο πολύ ταιριάζει σε τελικό τένις.
21: Γυναικών
20: και όχι σε τελικό Champions League. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας καταρχάς και ακόμη καλύτερο τριήμερο να περάσετε όσοι έχετε την ευκαιρία να κάτσετε τριήμερο. Ακολουθούν βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα το εργάσιμο κομμάτι της εβδομάδας. Γεια σας.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακευτή.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Μεγάλη Ακρόπολης. Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη σταδίου τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από κόμβο Ανθούσας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι στο μεταξύ από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να πλησιάσει τους 17.000. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια. 12 πλοία με πάνω από 8.700 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι της Ραφίνας και 13 πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα η έξοδος των εκδρομέων και από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ Λιωσίων. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλό Καρνανία, Βόλο και Τρίκαλα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στη Χανιά. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη, πρέπει πρόσθεσε να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος θα είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πυρακάκης, μιλώντας την ίδια ημερίδα στα Χανιά. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Επικαίρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν απαντήσουν υποψήφιοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ώρων. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο 4 αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων βρέθηκαν πάνω από 1.700 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες και τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάς DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Χαιρετάμε όλα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Όσοι είστε στα γραφεία, σπίτια, όσοι στα αυτοκίνητά σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πλειοψηφία των 90% στα αυτοκίνητα αυτήν την ώρα.
0: Ναι, είναι στα αυτοκίνητα γιατί είτε επιστρέφουν από τις δουλειές τους για να πάνε σπίτι, είτε επιστρέφουν από τις δουλειές τους και πηγαίνουν προς το λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο.
1: Αυτό.
0: Ή στα αεροδρόμια κλπ. Στο αεροδρόμιο. Ποια αεροδρόμια. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε και θα περάσουμε αυτό το μεσημέρι παρέα.
1: Έχετε κάνει μια υπέροχη επιλογή. Πραγματικά είναι η καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Όλες ώρες.
0: Τουλάχιστον, λες και λίγα. Και αυτή η εκπομπή, επειδή σας έχουμε πει ότι για να βγει κάθε μεσημέρι γίνονται αλλεπάλληλες σκέψεις.
1: Αλλεπάλληλες, απανωτές.
0: Μία από την άλλη, δεν καταλαβαίνετε
1: και
0: τώρα.
1: Και πολλές διαφωνίες.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ για την επόμενη μέρα κλπ. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Με ποιον αποφασίσατε?
0: Με τον Νότι Παπαγιαννάκο.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου από τώρα.
0: Εντάξει, okay, μπορεί να τη διαχωρίσει, αλλά εγώ νομίζω ότι θα σου αρέσει τελικά.
1: Α, θα μου αρέσει τελικά.
0: Γιατί υπάρχει μία καλλιτέχνηδα η οποία μόνο που την ακούμε γεμίζουμε φως και νομίζω ότι θα στείλετε πολλά μηνύματα με αφορμή αυτό που ακολουθεί.

0: Είπαμε να κάνουμε την ανατροπή και να μην ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έφτασε και αυτή η ώρα. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: πώς άρχισε όλο αυτό. Μου στείλε ο Νότης ένα βίντεο από αυτά τα πάρα πολύ ωραία και συλλεκτικά που έχει. Που τραγουδούσαμε στον αέρα τότε, Μαρίζα, γιατί δεν έχουμε κανένα θράσο. Όχι, συγγνώμη, δεν έχουμε καμία ντροπή.
1: Τραγουδούσαμε
0: εμείς. Έχουμε θράσο.
1: Με τον Νότη, εμείς οι δύο.
0: Όχι, εμείς οι δύο τραγουδούσαμε. Αυτό το τραγουδί ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να ήταν και αυτό. Οπότε είπαμε να πάμε κάπως έτσι, αλλά επειδή η φωνή της Μαρίζας είναι χάδι. Μπορείς να το πεις διαφορετικά, Νότι. Μπορείς να το πεις και πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Χάδι, δεν το αποτυπώνει απολύτως.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ όμως που η Μαρίζα Ρίζου δεν έχει πει ούτε ένα γεια στην εκπομπή.
0: Εντάξει. Ξεπέρασε το.
1: Είναι 3-4 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτήν αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Τέτοιο. Μην μου το πω, δεν θέλω να το πω.
0: Μην το πεις, γιατί ακολουθεί υπέροχο τραγούδι.
1: Ναι,
0: μην
1: το
0: τραγουδάκι
1: θα το ακούσουμε, γιατί είναι όντως υπέροχο.
0: Πάμε να χαϊδευτούμε λίγο.
1: Αλλά καλό ακούστηκε αυτό.
0: Μια παραλία ερημική.

παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Να το αφιερώσουμε αυτό και στα υπέροχα γλυκάκια μας, ναι, τα οποία σήμερα ξεκίνησαν και έγραψαν το πρώτο μάθημα έκθεση παραδοσιακά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία στον Πανούλη μας, εδώ τον Πανούλη Παπαγιαννάκο.
1: Και σε όλους τους Πανούλιδες φίλους μας, και όχι μόνο.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα που έπεσε φέτος.
1: Ναι,
0: πάρα
1: πολύ. Θα το αναλύσουμε μετά, από εμείς την ειδική μας άποψη. Γιατί έχει όντως...
0: Εννοείται ότι έχουμε άποψη και γι' αυτό.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, μόνο δημοσιογράφοι μας. Έχουμε άποψη για όλα, δεν κατάλαβα. Κάτσε, βρε Μάρια μου.
0: Και πολύ καλά κάναμε και βάλαμε αυτή την υπέροχη μελωδία τώρα με τη φωνή της Μαρίζας, γιατί ο Τάκης λέει όποιος πηγαίνει προς το λιμάνι του Πειραιά ας προετοιμαστεί πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί η κίνηση είναι απίστευτη τώρα που μιλάμε.
1: Θέλετε να πούμε, θα πούμε σε λίγο για την κίνηση. Ας κρατήσουμε αυτό για το λιμάνι του Πειραιά καλύτερα για τώρα.
0: Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, Νότι, ετοιμάσου, μας λέει ο Τάκης.
1: Ναι, τι ξέρουμε τι έγινε πριν 2 χρόνια, γιατί τώρα θα το κάνουμε αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Πέθανε ο Δάκης.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι έγινε.
1: Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια είχε πάρει η ομάδα του Πειραιά το conference.
0: Α, okay.
1: Νόμιζα εκεί να το πήγαινες πάλι. Δηλαδή, στο Μίλκο Καπ. Έλεος δηλαδή κάπου. Δηλαδή, πόσα χτυπήματα να αντέξω. Τι είμαι κι εγώ.
0: Έχεις τη μύγα βασικά. Αυτό είσαι.
1: Από το πρωί μου πήρε 15 άνθρωποι όμως. Δεν φτάνει.
0: Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Δάκης και θυμάμαι, λέει, εκείνο το απόγευμα στην εκπομπή τι κακός χαμός έγινε με τα τραγούδια του. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε οπωσδήποτε ένα για να παίξει.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως τώρα νότι. Πάμε να αλλάξουμε περιβάλλον. Άσε το σήμα, δεν είναι ημέρα για σήμα.
1: Και πολύ κρατήθηκε.
0: Ναι, ναι. Τι.
1: Πολύ κρατήθηκε.
0: Όχι, όμως μου άρεσε που ξεκινήσαμε τόσο γλυκά. Έχουμε και συνέχεια μετά. Δεν
1: ισχύει
0: τελειώσαμε.
1: Αυτό, ισχύει αυτό. Έχουμε και συνέχεια. Έχουμε και δώρα. Έχουμε από όλα μέχρι τις 5, παιδιά. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Ο Παπαγιαννάκος έχει έρθει με διαολεμένη όρεξη εδώ, νότις.
0: Και εμείς έχουμε διαολεμένη όρεξη γιατί βγήκε δημοσκόπηση από τις μεγάλες σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων και θα την συζητήσουμε γιατί βγήκε πριν από μία ώριτσα.
1: Θα την αναλύσουμε.
0: Φρέσκα, σπαρταριστή.
1: Δεν έχουμε άποψη για αυτή.
0: Καλά, εννοείται τώρα, πλάκα κάνεις. Έχουμε δάκι. Αν έχουμε δάκι, ποιο θα διαλέξουμε. Ποιο θα διαλέξουμε. Έλα να το κάνουμε μία. Έχουμε καιρό. Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Το χασες.
1: Εσύ έχασες. Εσύ κάνεις λάθος κι εγώ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Τρικαλινό, ο οποίος λέει, μας γράφει εδώ ποιο ήταν από τα τελευταία τραγούδια του Δάκη, με σχέση μινιμάλ η στιγμή με Δάκη. Θέλετε να το ακούσουμε?
1: Ναι, θέλουμε, ναι.
0: Δεν θέλει.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Ωραία πειραγμένα από το με σχέση μινιμάλ.
0: Εντάξει, το τόσο καλοκαίρι είναι εδώ το τραγούδι τη εκπομπή, 167 χρόνια πια.
1: Και νομίζω το έχετε συνδυάσει πολύ και εσείς σε πολλές στιγμές ζωής σας. Είναι πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι ωραίο γιατί είναι πειραγμένο.

0: έχει φωνή. Φοβερός άνθρωπος και καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, και ο Δάκης. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι η μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκίνησαν να δίνουν πανελλήνες εξετάσεις. Είναι όλα αυτά τα αγαπημένα μας 17χρονα που όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Είστε υπέροχοι, ό,τι και να γράψατε σήμερα.
1: Αρχίζουμε τα διδάγματα
0: και εμείς. Ό,τι και αν γράψετε από εδώ και πέρα. Ορίστε.
1: Αρχίζουμε τα διδάγματα και εμείς, όσο μεγαλώνουμε.
0: Όχι διδάγματα. Εγώ πιο πολύ θέλω να τους πειράξω.
1: Τους λέμε συνέχεια ότι δεν είναι αυτός ο μόνος δρόμος της ζωής σας και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτά είναι μπακαλιάρι.
1: Ναι, όταν κάναμε εμείς, όταν δεν είμαστε εξετάσεις, είμαστε με μια αγωνία στο φουλ, στο τέρμα και λογικό είναι, ρε παιδί.
0: Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Αν στα αλήθεια αυτό μπορεί να κάνει τα παιδιά που μας ακούν τώρα να αισθανθούν λίγο καλύτερα, αν έτσι, στο ένα χιλιοστό, θα σας πω απλά ότι αν τότε που έδινα εγώ πανελλήνιες, ας πούμε, και με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά έχει σημασία. Αν είχα περάσει στην πρώτη σχολή προτίμησης που είχα βάλει στο μηχανογραφικό μου, κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη στιγμή δεν θα έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Ο δρόμος και η ζωή τα έφερε με τέτοιο τρόπο,
1: ναι,
0: που τελικά κατάφερα να μπω στο δρόμο που ήθελα εξ αρχής.
1: Ναι,
0: αν είχε ακολουθηθεί μια άλλη διαδρομή, μπορεί τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, τα πράγματα πολλές φορές είναι σχεδιασμένα από άλλους, όχι από εμάς, τους ίδιους, από ψηλά. Δηλαδή, σε πάει σε μια κατεύθυνση μόνο του το πράγμα. Δηλαδή, σου λέει, ναι, γιατί μπορεί να σου πει ότι δεν πήγες καλά στις εξετάσεις, αλλά μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Αν κάνεις μια άλλη δουλειά, μπορεί να πας πολύ καλύτερα στη ζωή σου, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όλα τα συναισθήματα που νιώθετε αυτή τη στιγμή είναι απολύτως φυσιολογικά. Η απογοήτευση, το ότι τόσο καιρό προετοιμαζόσταν και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έτσι είναι το σύστημά μας εδώ, προετοιμαζόσταν για αυτή τη μέρα, για αυτές τις μέρες που έρχονται από εδώ και πέρα. Όμως, ακόμη και αν είστε θυμωμένοι, ακόμη και αν είστε απογοητευμένοι, ακόμη και αν είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, να ξέρετε ότι έχει τόσες εκπλήξεις μπροστά η ζωή που μόλις ξεκινά. Ούτε μπορείτε να τις διανοηθείτε. Ούτε εμείς τότε μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Αλλά είναι αλήθεια, παιδιά. Σας το λέμε εμείς.
1: Και μπορεί να τα πάνε τα πράγματα ακριβώς όπως λέτε τώρα, αλλά μπορεί μετά να έρθουν όλες οι ανατροπές του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτό δεν το ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, είναι τώρα η φάση όπου ακούς υπουργούς δεξιά-αριστερά να λένε: εμείς ζητάμε χέρια ανθρώπων που κάνουν τεχνικά επαγγέλματα και δεν βρίσκουμε σε αυτή τη χώρα. Ξέρεις, και λες, προσπαθείς να το αντιληφθείς και λες: συγγνώμη, τα παιδιά εμείς τα οθούμε στο να σπουδάζουν και να βγουν πανεπιστήμιο και όλο σου λέει: λείπουν τα χέρια, τα οποία χέρια λέει ξεκινάνε βασικό μισθό 2000. Και λες ο άλλος: πραγματικά, αλήθεια τώρα. Και εσύ τόσα χρόνια με πας άλλο δρόμο.
0: Είναι ένας πιτσιρικάκος φανταστικός.
1: Νομίζω είναι ο άνθρωπος ημέρας αυτός.
0: Ο οποίος έγραψε σήμερα έκθεση. Πάμε να τον ακούσουμε, Νότι.
2: Τώρα θα δούμε γενικά. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει, τα ήξερε κιόλα. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατάσεμενε μοναξιά, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ηλικιωμένη, εκεί πέρα όμως έγραψα, ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί, καταλάβα, δηλαδή. Τώρα, εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
0: Ωραία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Τεράστιο. Δύσκολο θέμα είναι.
0: Και μπράβο που επελέγει αυτό το θέμα.
1: Είναι δύσκολο θέμα.
0: Επειδή τώρα βλέπω, έχω μπει και βλέπω τις απαντήσεις που έχουν αναρτήσει και τα φροντιστήρια κλπ. Δεν ήταν πάρα πολύ αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή, κάποιες από τις ασκήσεις στα θέματα της έκθεσης ήταν αναμενόμενες. Δηλαδή, από τη στιγμή που έπεσε αυτό το θέμα, ότι θα τεθούν και αυτά τα ερωτήματα. Το δεύτερο

0: ναι. Πανελληνίες, κλείστηκαν πολύ.
1: Πριν χρόνια όμως.
0: Πριν 5 χρόνια. Που τότε ήταν γυμνάσιο.
1: Ναι, το θυμούνται.
0: Μεγάλα παιδιά.
1: Το θυμούνται, δεν ήταν 2 ετών.
0: Άρα έχουν περάσει και τη φάση της αναγκαστικής μοναξιάς μόνο με την οικογένεια και κανένας άλλος.
1: Μοναξία στο σπίτι, γιατί με στα social media ήταν όλη την ώρα και στα κάμερα.
0: Τα social media δεν σου λιγοστεύουν τη μοναξιά.
1: Όχι, όχι, ίσα ίσα.
0: Αν υπάρχει, αντιθέτως. Αντιθέτως μπορούν να την αυξήσουν πάρα πολύ. Επίσης την περίοδο του κορονοϊού έζησαν πάρα πολύ μοναξιά οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας, οι οποίοι αναγκαστικά έπρεπε να ήταν απομονωμένοι και αποκομμένοι από το ευρύτερο περιβάλλον, γιατί ήταν εκείνοι που κινδύνευαν περισσότερο.
1: Να, δεν έγραφαν γιαγιάδες και παππούδες.
0: Όχι, αλλά αναφέρεται στην τρίτη ηλικία.
1: Το ξέρω, τα παιδιά, ας πούμε, πρέπει να το έχουν δουλέψει αυτό το θέμα. Για να το γράψουν. Αυτό εννοώ. Για μένα είναι δύσκολο για παιδί να το γράψει.
0: Ο Γιάννης λέει ο συγκεκριμένος στάνταρ θεωρεί ηλικιωμένους τους άνω των 30.
1: Ναι. Εσύ λέει γιατί στα 17 τι θεωρείς ηλικιωμένο. Όταν μεγαλώσεις και γίνω 30 λες. Δεν είσαι ηλικιωμένος προφανώς. Ούτε το θεωρεί ηλικιωμένο. Αλλά λέτε όταν μεγαλώσεις και γίνω 30. Όταν μεγαλώσεις, όταν γίνω γέρος 50. Λένε γέρος 50. Δεν θέλω να τα ακούσουμε εμείς αυτό πια.
0: Στενοχώρησες για να κλείσουμε και να πάμε σε διάλειμμα. Το φίλο μας το Γιάννη τον Αβαγωσώστη. Γιάννη μου, από την Κέρκυρα στέλνει ο
1: Γιάννης. Γεια σου Γιάννη μας.
0: Ξέρεις, όχι και με λυκοκάπ, έτσι. Μας στενοχώρησες τώρα.
1: Εντάξει, μόλις τώρα.
0: Εντάξει, θα το διορθώσεις σε λίγο.
1: Ό, δεν το διορθώσω. Δεν το διορθώσω, το πειράζω απλά.
0: Τουλάχιστον.
1: Ούτε θα προσπαθήσω, τον πειράζω απλά.
0: Οκ.
2: Πολλά λες, Μαρία.

0: Turismo Shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: από δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο? Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
0: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

0: Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
2: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντεο Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των αστικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού Λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στην Αθήνα και τους 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Τραγουδάς και γυναικεία.
3: Μάλιστα.
2: Και μιλάς και με δύο φωνές.
4: Όχι κύριε Δικτά, αλλά από κεκτημένη ταχύτητα το μάλιστα το είπα εγώ γυναικεία και από δίπλα μου Αποστόλου το είπα αντρικά.
2: Καλά. Θα το πούμε αύριο κύριοι και κυρίες.

0: Λοιπόν, είναι 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να πούμε ότι επειδή ακούσατε δύο τίτλους για το τι γίνεται στους δρόμους, η Αττική Οδός είναι πολύ δύσκολη. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Κάτζας έως κόμβο Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία σας παίρνει. Εντάξει, Παρασκευή, όχι πάρα πολύ κίνηση. Έχει όμως ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, αυτό που σας είπα. Ο Κηφισός όμως είναι πάρα πολύ ζώρικος εδώ από χαμηλά το Μοσχάτο μέχρι και Αχαρνών. Στο ανωδικό, λέμε τώρα, μέχρι και Αχαρνών είναι πάρα πολύ ζώρικος, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Κατεβαίνοντας είναι μια χαρά, δεν έχει απολύτως καθόλου κανένα πρόβλημα Κηφισός. Και θα βρείτε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και η λεωφόρο Σχιστού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι να βγείτε προς Ελευσίνα. Ο Πειραιάς, όπως μας είπε και νωρίτερα, ο Τάκης Παλαγωνίση πιάνει από εδώ, από το γήπεδο της ομάδας του Πειραιά μέχρι και το κάτω, μέχρι το λιμάνι. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, τα αγαπημένα μέρη της Μαρίας. Παρακαλώ.
1: Καρεσκάκι, σεφ.
0: Ναι, αυτά. Παρακαλώ που το πες. Γιατί
1: πήγε σήμερα ο κύριο Μπαρτζόκα στον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως, με τον κύριο Πανικολάκη και τον κύριο Γουόκαπ. Ναι. Και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Από Γλυφά, τα αγαπημένα σου μέρη μέχρι Ελληνικό. Προς εδώ όμως. Δύσκολα. Προς εκεί μια χαρά είσαι. Πας σφαίρα. Σφαιράτη.
1: Ωραία.
0: Πας. Αυτά είναι τα ζόρια.
1: Θα γυρίσω, θα είναι το δύσκολο.
0: Και το... τώρα. Αν πας τώρα. Και το κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες στο... ναι, στην Αθήνα είναι δύσκολες σήμερα. Δεν ξέρω, δεν αφήγετε. Ναι. Δεν λέμε ότι φεύγετε, δεν λέμε εμείς.
1: Ναι, λέμε ότι φεύγουν.
0: Αλλά όσο και να φύγουν.
1: Ακόμη είναι 4 παρα 20 το απόγευμα της Παρασκευής. Οπότε οι άνθρωποι μπορεί να εργάζονται, μπορεί ακόμη να κινούνται, να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά από τις υποχρεώσεις.
0: Από
1: τη γιαγιά και τον παππού.
0: Για
1: μπορεί να ήταν
0: φύγουν,
1: το παιδί.
0: Πολύ, σωστά.
1: Πολλοί θα φύγουν το πρωί και θέλω να πω και κάτι.
0: Παρακαλώ, Μαρία.
1: Γιατί κάποιοι πάρα πολύ προκλητικοί φίλοι μας,
0: ναι,
1: ας πούμε η Αφροδίτη Μιχαλοπούλη, είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή θα φύγει αύριο το πρωί για το νησί της Μυκόνου,
0: ναι, ναι,
1: έλαβαν ειδοποίηση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να πάνε στο λιμάνι πολύ νωρίτερα.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Αρκετά νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι αρκετός κόσμος που πρέπει να επιβιβαστεί.
0: Τα πρωινά, ειδικά είναι ζόρια.
1: Οπότε σηκώνεσαι, έχεις έτοιμα πράγματα. Δεν τα φτιάχνεις το πρωί. Εγώ, ας πούμε, τα φτιάχνω πάντα το πρωί. Οπότε τρέχω, προσέξτε να απαλάβει. Έχεις φτιάξει τα πραγματάκια σου. Παίρνεις καφεδάκι από το δρόμο. Πηγαίνεις στο λιμάνι,
0: ναι,
1: με την ησυχία σου.
0: Ναι.
1: Βρίσκεσαι με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι επίσης θα περάσουν κάπου εκεί.
0: Χιλιάδες συμπολίτες μας.
1: Το τριήμερο. Και είσαι άρχοντας.
0: Και αρχόντισα. Σωστά. 7 και 20 το καράβι πες.
1: Ναι.
0: Τι ωραία στο λιμάνι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ ξυπνάω γύρω στις 5 γιατί πρέπει να φτιάξω και βαλίτσα.
0: Δεν την έχει φτιάξει σίγουρα το βράδυ.
1: Τίποτα. Μιλάμε.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό, έτσι.
1: Σε φορτιστεί, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό. Δεν θες.
1: Δεν έχω καμία διάθεση.
0: Θες το πρωί όμως γουστάρεις.
1: Ακόμη και αν το ταξίδι το περιμένω πώς και πώς.
0: Πάντα ένα ταξίδι το περιμένεις πώς και πώς. Ένα αγκαρία, ένα ταξίδι.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα το έλεγα.
0: Γιατί έχει κάνει ταξίδια αγκαρίες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τα θες όλα το ίδιο. Υπάρχουν κάποια ταξίδια που τα περιμένεις πώς και πώς. Ακόμη και εκεί εγώ τη βαλίτσα που τη φτιάχνω χάραγα.
0: Και ξέρεις τι έχουμε κάνει εμείς ως εκπομπή. Ποιον έχουμε σήμερα αυτή την ώρα για τους φίλους που, όπως είπες, είναι από τη δουλειά, πάνε να πάρουν τα παιδιά ή προετοιμάζονται για να φύγουν αύριο το πρωί.
1: Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
0: Τον άνθρωπό μας.
1: Έτσι.
0: Είναι ο μετεωρολόγος για να σας πει ώρα-ώρα από σήμερα μέχρι την επιστροφή σας τι συμβαίνει.
1: Θα τελειώσει γύρω στους 5.
0: Ναι, είναι 5 παρατέταρτο, αν μπορείς, γιατί έχουμε κάνει μια άλλη υποχρέωση.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να πω ώρα-ώρα δεν γίνεται βέβαια, αλλά να πω ότι υπάρχει στο skahi.gr, υπάρχει η σελίδα του καιρού όπου στέλνουν τις φωτογραφίες.
0: Άρα ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
2: Και εκεί έχει για 2-3 ώρες την πρόγνωση. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει κλικ εκεί και να δει αν θέλει λεπτομέρειες ή σε γενικές.
1: Ένα ιδανικός καιρός για το τρίμερο του Αγίου
2: Πνεύματος. Ναι, νομίζω είναι αλήθεια.
1: Τέλεια.
2: Υπάρχει μια μικρή εξαίρεση όσοι πάρουν τα βουνά. Αν τώρα κάποιος να πάει κάποιος τα βουνά, να πάει για ορειβασίες. Ναι, αυτοί θα έχουν κάποιες μεμονωμένες μπόρες, θα τις έχει σε κάποιες ορεινές περιοχές αύριο της Δυτικής Θερεάς στα ορεινά. Στην Πελοπόννησο, Δυτική Κεντρική Πελοπόννησο, Ήπειρο, μόνο εκεί, στα ορεινά. Την Κυριακή πάλι σε κάποιες ορεινές περιοχές και λίγο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ίσως εκεί όχι μόνο ορεινά. Αλλά όσοι πάνε στα νησιά, όσοι πάνε για μπάνιο, όσοι πάνε στις παραθαλάσσιες περιοχές, είναι ένας υπέροχος καιρός και δεν έχει και ζέστη. Αύριο στην Αθήνα 29 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και τις επόμενες μέρες. Θα πάει 30 ξέρω, στη Θεσσαλία, θα πάει τη Δευτέρα 31-32 στη Θεσσαλία
0: καλύτερα
2: και
0: από
2: Μακεδονία.
0: Δηλαδή. Από τη βδομάδα,
2: ναι,
0: που από περνάμε,
2: την προηγούμενη βδομάδα που έχει τέτοιο Σαββατοκύριακο που είχε ένα ανάστατο καιρό, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα το τρίμερο είναι νομίζω ιδανικός καιρός γιατί δεν είναι ούτε ζέστη πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο, όποιος μπορεί οπουδήποτε να πάει, αλλά και στην Αθήνα που θα είμαστε.
1: Όσοι ταξιδεύουν αύριο το
2: πρωί.
1: Αύριο το πρωί.
2: Για τη θάλασσα, αύριο έχουμε μόνο. μόνο 6 μποφόρ στα 12 βορειάδε. Στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ. Μετά τη Κυριακή γίνονται δυτικοί μόνο στα νότια 4 με 5 με το ζόρι.
0: Λάδι, λαδιά.
2: Τη Δευτέρα
0: λέμε,
2: θα είναι επίση καλό ο καιρό με λίγο νοτιαδάκι. Δεν θα ξεπεράσει τα 4 μποφόρ στα Κλαδονίσια. Άρα πραγματικά θα είναι πολύ καλέ. Στα Κλαδονίσια με νοτιά δεν έχει τίποτα δηλαδή, πραγματικά. Άρα είναι υπέροχο καιρό. Ήθελα να πω.
1: Την επιστροφή, πε μα.
2: Και την επιστροφή, είναι χαρά Θεού και επιστροφή. Ωραία. Και στη θάλασσα και στην ξηρά. Ήθελα να πω τώρα που βρέχει πολύ αυτή τη στιγμή. Σας το είχα κρατήσει για εσάς.
1: Πού βρέχει?
2: Τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ναι.
2: Βρέχει στην ορεινή Πελοπόννησο. Εκεί υπάρχουν καμιά, στην Πελοπόννησο καμιά πενταριά σταθμή.
0: Το Καλέτζι Χαγιάς, όμως.
2: Το Καλέτζι Χαγιάς έχει 40 χιλιοστά βροχή. Είναι πολύ βροχή στο Καλέτζι.
0: Γιατί εκεί έχουμε και βροχή. Όταν θέλουμε βροχή, το λέμε.
2: Και έχει βρέξει και στα Λαγκάδια 16 χιλιοστά. Για να καταλάβετε, χθες στην Αθήνα που είπαν χθες ότι είχαμε βέβαια στον Κορυδαλό εκεί κάποια βροχή στη Δυτική Αττική. Έριξε 2 χιλιοστά, έπεσαν όλα. Τα 40 στο Καλέτζι είναι καλά.
1: Ναι, αλλά σήμερα δεν έχει πει ούτε μία ιστορία. Και πότε θα ξαναπούμε.
2: Ήθελα να πω μια ιστορία, συγκινήθηκα προηγουμένως, να πω καλή επιτυχία. Συγκινήθηκα από μόνος μου που το σκέφτηκα.
0: Α, μόνος σου.
2: Ήθελα να το μοιραστώ και με εσάς, ούτε και εσείς το ξέρετε. Εδώ το είχα ξεχάσει εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πω συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σε όσους δίνουν τις Πανελλήνιες.
1: Συγχαρητήρια, μην πεις ακόμα.
2: Ναι. Θα πάνε καλά, είμαι αισιόδοξος. Δίνει και η κόρη μου παρεμπιπτόντως.
1: Αλήθεια, λες τώρα. Πώς τη λένε την κόρη?
2: Φωτεινή.
1: Φωτεινή, καλή επιτυχία. Πώς πήγε σήμερα?
2: Όλοι καλά πρέπει να πήγαν και η κόρη μου, φαντάζομαι.
0: Σταμάτα όλοι. Καλή επιτυχία στο κορίτσι.
2: Η έκθεση όλοι είναι χαρούμενοι.
0: Μην το λες, μην το λες.
2: Λοιπόν, ότι η ζωή έχει γυρίσματα και ο καιρός βέβαια, αλλά και η ζωή. Τι έκανα το 2001 τέτοιες μέρες?
1: Εσύ.
2: Πού ήμουνα?
1: Εσύ, ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος.
2: Στο sky.gr και έλεγα τα θέματα των Πανελληνίων. Το είχα ξεχάσει κι εγώ. Πρώτη φορά ήρθα στο Sky πριν 25 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σε αυτό εδώ το. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ βέβαια το στούντιο.
0: Ναι.
2: Πάντως ήταν στο Sky, εδώ στον πρώτο όρο που ήταν σίγουρα. Γιατί θυμάμαι τους δημοσιογράφους.
1: Μέσα πρέπει να σου
2: πει. Ήταν κάπου αλλού. Ναι. Μάλιστα, ήταν λίγο πιο κλεισμένο.
0: Εκεί που γράφεται, καιρούς.
1: Ωραία, δεν έχει σημασία, ναι. Okay.
2: Και το 2001 λοιπόν, ως καθηγητής του Βολτιστηρίου Όριων, έχει κλείσει το Βολτιστήριο, γι' αυτό μπορώ να το πω, με τους συνεργάτες του, όλους τους καθηγητές, ερχόμασταν εδώ και λέγαμε τις απαντήσεις των θεμάτων. Ήταν δημοσιογράφος η Λίδα Μπόλα. Το είχα ξεχάσει και εγώ. Πριν 25 χρόνια ήμουν εδώ. Πού να φανταστώ ότι μετά από 25 χρόνια θα είμαι πάλι εδώ. Δηλαδή.
1: Έχεις όμως το ίδιο μπρίο, Παναγιώτη.
2: Ναι, ξέρω. Πάντως τότε δεν ήθελε να έρθει κανένα στο ραδιόφωνο. Ήταν λίγο χώσιμο ο διευθυντής μας. Μας έλεγε πρέπει να πάμε.
0: Ωραία, για πες. Γιατί είχαμε,
2: είχαμε συνεργασία, είχε όμιλο συνεργασία με τον όμιλο τέλος πάντων.
1: Δεν θέλετε να βγείτε στο Sky εσείς? Τι ήσασταν τόσο φίρμες?
2: Δεν ήθελα να βγουν στο ραδιόφωνο, στη φωνή του στο ραδιόφωνο. Μα αυτή την είναι. Δηλαδή,
0: θέλατε τηλεόραση, αυτό θέλατε. Αυτό πες το.
2: Είχαμε συνεργασία, γράφαμε.
0: Το ραδιόφωνο ήταν κουραστικό τώρα.
1: Δεν είχε τότε τηλεόραση.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να βγει στο τηλεόραση, αυτό μα λέει.
2: Όχι, όχι, αλλά τέλος πάντων ήταν μια διαδικασία, ήταν δύσκολη μέρα. Όταν γράφαν τα παιδιά πανελίσια, έπρεπε να γράψουν τα θέματα, να τα λύσουμε κτλ. Και έπρεπε να έρθουμε και στο Sky να πούμε τις απαντήσεις.
1: Εσύ έδινες τις απαντήσεις, λοιπόν.
2: Εγώ έλεγα τις απαντήσεις.
1: Για να μπορούν οι υποψήφοι να ακούν τις απαντήσεις και να προσεγγίζουν.
2: Πριν 25 χρόνια έτσι ήταν.
0: Φαντάζεσαι. Κάνει και τον εκπαιδευτικό, δηλαδή. Έτσι.
2: Ήμουν πολλά χρόνια καθηγητής.
0: Πολλά χρόνια.
1: Θα συνεχίσει να μας εκπλήσεις.
2: Εγώ το είχα ξεχάσει και εγώ αυτό ότι είχα έρθει στο Sky έτσι και είχα πει τα θέματα.
0: Σοβαρά, 25 χρόνια πέρασαν όμως.
1: Σε ξέρουμε τόσο λίγο και νιώθω ότι έχεις μοιραστεί μαζί μας 4 ζωές.
2: Εντάξει, θα πούμε κι άλλο τον
1: ξανά. Εννοείται,
2: φυσικά. Καλά, εννοείται.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Άρα μπορείς να λέμε κύριε καθηγητά μου, έτσι.
2: Καθηγητής, να σου το.
1: Του αρέσει.
0: Καθηγητής,
2: σωστά. Έκανα μάθημα και στην ΕΜΗ πολλά χρόνια. Έχω 2.000 ώρες διδασκαλία σε ενήλικες. Όχι σε παιδιά, δηλαδή.
1: 2.000 ώρες.
2: Σε διδασκαλία σε ενήλικες.
1: Πες μας την πιο αστεία ιστορία που θυμάσαι κατά τη διάρκεια διδασκαλίας.
0: Με ονόματα.
1: Όχι ονόματα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κάτι σουρεαλιστικό, ρε παιδί.
2: Είναι αλήθεια ότι έχω να κάνω μαθήματα. Έχω 3 χρόνια τα έχω αφήσει.
1: Θα πεις ιστορία ή όχι?
2: Όχι, δεν θα πεις. Θα θυμηθώ όμως μια καλή ιστορία και από την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα πάλι του κύριου Κοταρίδη. Μάλλον είσαι η αδυναμία του, το έχεις καταλάβει, έτσι. Κάθε φορά που σου ακούει, στέλνει μήνυμα.
1: Ο κύριος Κοταρίδης, φαντάζομαι, είναι ήδη στο νησί του.
0: Σε κομπή αύριο μεθαύριο.
1: Συγγνώμη, ο πολύς κύριος Κοταρίδης χώθηκε και για το τρίμερο.
0: Εκτός εάν. Θα μας εξηγήσει τώρα γιατί.
1: Λες, μπορεί να σημαίνει.
0: Κανονικά έχει εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχει αφήσει την κυρία Κασιμάτη να κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, μπορεί να είναι τώρα ήδη στο μπαλκόνι του στους Πέτσες.
0: Αυτός είναι ικανός.
1: Θα απαντήσει ή δεν πειράζει.
0: Μα ακούει τώρα.
1: Τι έγινε, κύριε Κοταρίδη?
0: Τώρα μας ακούει.
1: Τώρα κάνουμε πίσω.
0: Ναι, μας ακούει γιατί σχολιάζει τον κύριο Γιάννου. Γεια σας, κύριε καθηγητά μου, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα εμείς στα Honda Center. Τώρα είναι η ώρα. Αυτή είναι η στιγμή, παιδιά. Σε λίγο καλοδεχόμαστε και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι επισήμως, το καταλαβαίνετε. 1η Ιουνίου, σε 3 μέρες.
0: Ωπορε φίλε, πάει και αυτό.
1: Πιο καλό, θα λέμε καλό καλοκαίρι τη Δευτέρα. Δευτέρα θα είμαστε εδώ εμείς. Λέμε σε όλους καλό τρίμερο. Πότε θα έρθει η ώρα που θα πει και σε εμάς κάποιος καλό τρίμερο.
0: Θα έρθει τα τρίμερα για εμάς, Μαρία.
1: Όλο έτσι μου λέτε.
0: Τα τρίμερα.
1: Ο κύριος Πορτοσάλτε μου λέει διαρκώς το πιο ωραίο πράγμα είναι η προσμονή. Λέω ναι, η προσμονή, αλλά να έρχεται κάποτε, αν γίνεται. Λοιπόν, πάμε Honda Center μία βόλτα για να κάνουμε το εξής. Για την περιποίηση του προσώπου, γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάτε, ειδικά τώρα που είμαστε πιο εκτεθειμένοι στον ήλιο και πρέπει να προσέχουμε το πρόσωπό μας και το μακιγιάζ μας φυσικά. Το Brand Clinic σας περιμένει στα Honda Center. Τα πια. Πώς τα πω? Στα Honda Center. Σε πάρα πολύ καλές τιμές, σε προσφορά μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, 35%. Διαφημίσεις 35 νότι.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Φύγε.
17: Πέτρο.
16: Είπα φύγε.
17: Πέτρο, να σου εξηγήσω και φεύγω. Άκουσε, Πέτρο. Όταν σου είπαν εσένα το μυστικό, εγώ είπα από μέσα μου. Δεν μπορεί ο Πέτρο να αγοράσει όλη την περιοχή. Ας έρθει λοιπόν και κάποιος άλλος να αξιοποιηθεί πιο γρήγορα ο τόπος. Τώρα θα πει βλακία. Τι έκανα, ρε Πέτρο, τι έκανα. Το έκανα για να βοηθήσω εσένα.
16: Γι' αυτό τσάκωσε τα 2 χιλιάρικα.
17: Αυτό το έκανα για να βοηθήσω.

0: το πολύ ωραίο κλίμα και με αυτό το υπέροχο τραγούδι πραγματικά.
1: Είπαμε σήμερα, παιδιά, ναι, χαλαρώνουμε την ψυχούλα μας με Μαρίζα Ρίζου. Απόφαση του κυρίου Νότου Παπαγεννάκου. Ο Νότος αποφασίζει.
0: Μπράβο στον Νότο, το φίλο μας. Τρελό Κοτσίδου, μην ξεχνιέσαι. Είναι και τρελό Κοτσίδου πάντα. Ναι. Να πούμε στον κύριο Κονταρίδη, καλή εκπομπή αύριο. Δεν είναι στις Πέτσες.
1: Okay.
0: Δεν είναι στο νησί του. Ναι, είμαι στην Κηφισία. Λέει διάφορα κοσμητικά, ωραία. Για την συγκίνηση ο άνθρωπος. Αύριο το πρωί στην ενημέρωση σας λέει. Ευχαριστούμε κύριε Κονταρίδη, θα σας δούμε εννοείται. Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Αγοριό Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάς Προθανασίου επιστρέφουμε το καινούργιο τους musical Το Αγοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα αντιμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Κλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε μπορούν να μπουν στο όλοιμαζιμπορούμε.gr για πληροφορίες ή στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παράσταση ήδη, καλοκαιρινό θέατρο, θέατρο Άλσος.
1: Διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: για το Doom Scrolling. Ξέρουμε τι είναι αυτό.
0: Ναι, Doom Scrolling.
1: Λοιπόν, το Doom Scrolling είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο, στο οποίο φαίνεται ότι παγιδεύονται 3 στους 4 αυτή τη στιγμή ανήλικους, άρα νέους. Άρα καταλαβαίνετε ότι μας αφορά όλους. Θεωρείται είναι μια νέα ψηφιακή εξάρτηση, εκεί όπου παιδιά μπαίνουν σε ειδήσεις οι οποίες συνήθως είναι δυσάρεστες και πρόσεξε ο αλγόριθμος, βγάζει πολύ περισσότερες ειδήσεις που προκαλούν έντονη συναισθηματική αντίδραση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μείνεις περισσότερο συνδεδεμένος στην συγκεκριμένη ανάρτηση. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μπαίνουν και σκρολάρουν για πάρα πολλές ώρες τη μία είδηση μετά την άλλη.
0: Δηλαδή τι τύπου είδηση?
1: Τέτοιου τύπου. Μιλάμε για πολέμους, για εγκλήματα, οικονομικές κρίσεις.
0: Σκληρές ειδήσεις δηλαδή.
1: Ασθένειες, κοινωνικά προβλήματα. Όλα αυτά που σε κάνουν να στεναχωριέσαι ή να αγχώνεσαι ή να σου προκαλούν αγωνία και ούτω καθεξής.
0: Συνήθως έχουν λοιπόν και εικόνα αυτά.
1: Ναι,
0: και κολλάς και στην εικόνα.
1: Η βίντεο
0: προφανώς. Ναι, και αυτά.
1: Αυτή λοιπόν η κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων και τόσο αγχωτικού περιεχομένου έχει πολύ σημαντική και αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο δηλαδή, δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο λέμε πολλές φορές για το PlayStation και το πώς μπορούν τα βιντεοπαιχνίδια, τέλος πάντων, PlayStation και όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, ναι,
1: κονσόλες,
0: πλατφόρμες και αυτές. Ναι.
1: Πλατφόρμες τα πάντα, να επηρεάσουν όταν έχουν μέσα βία, δηλαδή το ξύλο. Αυτά υπήρχαν πάντα. Τα συγκεκριμένα βιντεοπαιχνίδια.
0: Από τη δική μου γενιά υπήρχαν αυτά.
1: Όμως όταν υπάρχουν παράλληλα και τέτοιου τύπου ερεθίσματα ή τόσο εύκολη πρόσβαση στην κακή είδηση και στην κακή πληροφορία, εννοώ τη δυσάρεστη είδηση, τότε όλα αυτά όταν συνδέονται μπορούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο αρνητικό στα παιδιά.
0: Απόλυτα αποστολές και υπάρχει, το κακό είναι ότι είναι όλα αυτά ελεύθερα. Δηλαδή μπορεί να μπει και ένα νεότερο παιδί, είναι όλα ελεύθερα, δεν θέλει καμία ειδοποίηση για ηλικία.
1: Αν σκεφτείς ότι ένα παιδί πια δημοτικού, στην πέμπτη τάξη του δημοτικού έχει κινητό.
0: Καλά.
1: Τα περισσότερα, δηλαδή οι γονείς που κάνουν την προσπάθεια το παιδί να πάει τουλάχιστον πρώτη γυμνασίου και μετά να αποκτήσει κινητό, είναι πάρα πολύ λίγοι και καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να συμβεί, επειδή τα περισσότερα παιδιά έχουν.
0: Από τη ηλικία το κρατάνε το κινητό και βλέπουν ελεύθερα YouTube.
1: Από μωρά.
0: Ναι, από μωρά βλέπουν παιδικά. Αλλά είναι πολύ εύκολο από μωρό σιγά σιγά, επειδή έχει εξοικειωθεί κιόλα, να μπει στα πολύ σκληρά και στα δύσκολα. Δυσάρεστα. Και να προλάβεις να δεις πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όμως προκαλούν το ενδιαφέρον. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 5. Θα πούμε για να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους, γιατί σιγά σιγά μαζεύεστε στους δρόμους. Δεν μαζεύεστε σπίτια σας, μάλλον. Στους δρόμους μαζεύεστε περισσότεροι. Και πάμε και στα Hondo Center. Tom Ford θα βρείτε καλλιντικά σε προσφορά 35% μόνο στα Hondo Center. Νότι.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο. συχνά δρόμοι, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Nofors.
12: Και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, ηλιέργα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του όλη

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: σε Eurobank με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς το Καραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχανών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη και την Παραλιακή από Πειραιά προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο. Σήμερα από αυτήν την ώρα έως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ, έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράριο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθησαν από τις αρχές Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της μέσα σε λεωφορείο για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και τη 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε κρατικό δισιογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ο Αζίζη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιό της σε τρίτη χώρα. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο τέσσερις αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα των κατηγορούμενων βρέθηκαν 1739 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση επισκέπτες και τουρίστες του νησιού. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ο 37χρονος στην Κορινθία όταν έχασε τη ζωή του στην επαρχιακή οδό ορχομενού λίμνης της Αρκαδίας. Το όχημά του εξετράπη της πορείας του και ανετράπει εντός ρέματος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου οδηγού. Σοβαρότερο χειροατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση της Εθνικής Πύργου και Παρισίας με την παρακαμπτήριο Πύργου Ολυμπίας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων τα 2 πλαγιομετωπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 2 άτομα. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε ότι ως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 με 29 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μπαφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 με 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Τεπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Τεπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Τεπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Εδώ είμαι θα! Επήρε μετεφέρθησαν! Τέστη ήρθον, ήρθον, ήρθον!
4: Για να δούμε πότε θα μεταφερθούν και οι μεζέδες του τέστη.
5: Έφερε τους μεζέδες!
6: Το τηγανίο τους μετέφερες! Του τέστη υπέπεσες εις τέτοιο σφάλμα!
5: Τι λέει!
4: Ποιος ξέρει!
6: Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες!
5: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη!

ωραίο γλυκό τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Ρένα Βλαχοπούλη, έχω απόψε ραντεβού. Πω, τι ωραίες ταινίες. Θα ήθελα πολύ να κάτσω στο σπίτι και να δω μόνο τέτοιες ταινίες, έτσι. Μιλάμε για ζωή, ζωάρα, έτσι, για αστεία τώρα. Τέλος. Λέω τα δικά μου, εντάξει, παιδιά. Πάμε με την κίνηση. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αττική Οδό, γιατί έχει ζωρίσει λίγο. Έχει ζωρίσει αρκετά, βασικά, θα πω εγώ, η Αττική Οδός. Έχει πιάσει τώρα από την Κάτζα, από Κάτζα μέχρι και μετά το Μαρούσι, μέχρι και την Κίμη σχεδόν. Είναι σταματημένα. Οπότε θα βρείτε αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό και θα βρείτε και αρκετή αναμονή. Πριν από 10 λεπτά ήταν η ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό. Πάνω από 45 λεπτά από κόμβο Κάτζα σε κόμβο Κηφισίας. Πάνω από 45 λεπτά, είναι μία ώρα δηλαδή. Ώρα σταματημένος στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, δηλαδή από Περιφερειακή Μητού, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Και όσοι έρχεστε λοιπόν από το κέντρο και πάτε προς Ελευσίνα και προς τα βόρεια προάστια. Αυτά στην Αττική Οδό. Στο ανωδικό του Κηφισού, ζόρια. Αρκετά ζόρια από Ρέντι μέχρι και Αχαρνών, σταματημένο όλο.

0: Α, 20 μέρες μετά σχεδόν. 15 μέρες βασικά.
1: Έχει τσιμπήσει 0,7.
0: Ναι.
1: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς με 12,8%.
0: Ελλάς να λες, παρακαλώ. Το κόμμα Ελλάς.
1: Ελλάς, προσπαθώ, αλλά δεν μου βγαίνει. Συμπαράταξη σου περνάει.
0: Όχι.
1: Να λέω. Ελλάς.
0: Ακούγεται συμπαράταξη.
1: Θέλω να πω Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Και αυτό που μας είπες εσύ από το ρεπορτάζ. Αυτό μας είπες εσύ από το ρεπορτάζ την πρώτη μέρα για το Ελλάς. Το κόμμα Ελλάς, θα το λέμε έτσι. Το λένε πια όλοι. Και από το ρεπορτάζ και από το κόμμα.
1: Στο είχα πει.
0: Ναι, το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά, το άκουσα από σένα πρώτη φορά και αρχίζουν και το λένε συμπαράταξη. Δηλαδή, μιλούσα χθες με τον κύριο Νιφούδη που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος, έλεγε συμπαράταξη από μόνος του.
1: Αναπληρωτής εκπρόσωπος Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και σε αυτή τη μέτρηση λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Με 12,8%. Τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ με ποσοστό 10%. Mm-hmm. Δηλαδή σε σχέση με τη μέτρηση στις 11
0: ναι.
1: Μαΐου έχει χάσει 2,2.
0: Α, πολύ
1: χάσει. Που είναι σημαντικό.
0: Πολύ χάσει, γιατί είναι τα μεγέθη αυτά. Δεν είναι το 25%, είναι στο 12%.
1: Ναι.
0: Αν χάσει το 10%, χάνει ένα 20%.
1: Είναι αναμενόμενο ότι αν ο Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις μετρήσεις 12,8, θα είχε πάρει ένα σημαντικό κομμάτι από το Πασόκ.
0: Θα έχει σαρώσει και το Πασόκ λίγο, ναι.
1: Ναι, δεν το έχει σαρώσει, αλλά σίγουρα αυτό το 2,2 είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Σκέψω όμως αναλογικά ότι για το Πασόκ το 2% είναι ότι είναι για άλλο κόμμα το 6 και το 7%.
1: Σωστά.
0: Γιατί αφόσον έχει 12%, άμα έχει 30, θα σου έλεγε 2%, δεν με νοιάζει. Ναι.
1: Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές? Δηλαδή, προσέξτε, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
0: Χρόνια
1: ότι
0: τώρα.
1: Θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο αντίπαλός του.
0: Σε όλες τις μετρήσεις, πολύ μπροστά, καταλληλότητες φαβορί, πώς θα το πεις, είναι πρώτος πάντα παρόλα τα 7 χρόνια διακυβέρνησης και φθοράς.
1: Μεταξύ των υπαρχόντων, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην πρώτη θέση για το 25% ως ο πιο δυνατός αντίπαλος του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό πολύ χαμηλότερο, στο 15%. 25-15 είναι 10 μονάδες διαφορά.
0: Αναλογικά το περίμενα χαμηλότερο για τα ποσοστά που έχει το Πασόκ.
1: Για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αν όμως δεις τη διαφορά. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, 10 μονάδες.
0: Περίμενα αναλογικά τον Ανδρουλάκη χαμηλότερα, γιατί σε όλες τις μετρήσεις ο Ανδρουλάκης ποτέ δεν παίρνει αντίστοιχο ποσοστό σχέση με το κόμμα. Δηλαδή είναι πάντα πολύ πιο χαμηλά και στην καταλληλότητα.
1: Ως πρόσωπο. Ως
0: δημοφιλία,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: σε σχέση με το κόμμα.
0: Σωστά.
1: Η κυρία Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 7% και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Για πάμε παρακάτω τώρα.
0: Η κυρία Καριστιανού, σε δημοσκόπηση θα πούμε ότι είναι 4,9%.
1: Α, δεν το πα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε. Ναι.
0: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι 4,9%, μισή μονάδα πίσω το Πασόκ.
1: Ναι, μόλις μισή μονάδα πίσω από το Πασόκ. Mm. Άρα παίζουν σχεδόν στα ίσα σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Και μιλάμε για μία εβδομάδα ακόμα στην
1: ναι.
0: ουσία.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%. Που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί, έχει φύγει και έχει πάει στο Τσίπρα, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια.
0: Γρήγορα αποφάσει. Ένα κόμμα επίσης το οποίο χάνει πάρα πολύ και το οποίο δεν ασχολούμαστε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό βλέπουμε και ανεβάζει του τόνου η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Έχει πέσει το 3,2%.
1: Οριακά εντός Βουλής.
0: Μπράβο. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θυμάστε, στο δεκαράκι σε δημοσκοπήσεις. Ήταν πολύ ψηλά. Ακόμα και στην πρόθεση ήταν 6-7%. Ήταν στο δεκαράκι στην εκτίμηση. Ήταν πολύ ψηλά. Όπως επίσης και ο κύριος Βελόπουλος είναι με 6,3%. Κρατάει δυνάμεις μεν, αλλά το κόμμα.
1: Είναι κάτω από το κουκουέ όμως.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτή τη
0: μπράβο. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού έχει πάρει πολύ από εκεί από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, επίσης η επόμενη κάρτα έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Πρώτη είναι η απογοήτευση με 28%.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά ακολουθεί η ανασφάλεια, 24%. Απογοήτευση και ανασφάλεια μπορείς να το βάλεις και μαζί.
0: Είναι 50%,
1: ναι. Όπως και ο φόβος, το 11%. Η ανασφάλεια
0: μαζί,
1: με το φόβο.
0: Μαζί είναι αυτό, ναι.
1: Κάπως κουμπών, άρα είναι ένα 28, 24 και 11 που βλέπει αρνητικά σε κάθε περίπτωση αυτό το νέο εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Που είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι μεγάλο
0: 63-65%.
1: Υπάρχει ένα 17% που δηλώνει ότι αισθάνεται ελπίδα με αυτή την κίνηση. Το 17% είναι μεγαλύτερο από το 12,8 που παίρνει στην πρόθεση ψήφου ο κύριος Τσίπρας. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιοι που μπορεί να καλοβλέπουν αυτή την προσπάθεια δεν έχουν αποφασίσει ότι θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα.
0: Και το ελπίδα δεν σημαίνει ότι ψηφίζεις.
1: Σωστά.
0: Το ελπίδα μπορεί να σημαίνει ότι έχω ελπίδα για τον χώρο.
1: Είναι ένα που μπορεί ενδεχομένως να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη που εγώ δεν τον θέλω.
0: Είναι να ανακατέψει την τράπουλα.
1: Σωστά.
0: Είναι να αναμορφώσει το χώρο της κεντρικής. αριστερά που θα ήθελα, α πούμε, κάποιο.
1: Και ναι, στο ερώτημα τώρα, ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς, τα ποσοστά είναι πάνω κάτω αναμενόμενα, αλλά φοβερά ενδιαφέροντα.
0: Για πες.
1: 56% ΣΥΡΙΖΑ. Το 56% λοιπόν από αυτό το ποσοστό 12,8 είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το περίμενα και πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Πλεύση Ελευθερίας 28%.
0: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ το ξέρεις.
1: Όπου χτυπάει πολύ. Δεν πάνε, δηλαδή οι περισσότεροι πάνε στον Τσίπρα και όχι στην Καριστιανού.
0: Λογικά παίρνουν και στην Καριστιανού.
1: Ναι, γιατί... αλλά στα ποσοστά προκύπτει ότι μεγαλύτερη ροή φαίνεται ότι υπάρχει προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχει πολύ. Αν 30% πάει από την Πλεύση Ελευθερίας πάει στο Τσίπρα. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αυτοί που ήταν στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχουν πρόβλημα το να έχουν ψηφίσει μνημόνια. Βάλτε αυτό λιγάκι στο τραπέζι, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου φωνάζει ότι εγώ δεν ψήφισα από τα μνημόνια.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα δεν έχει μαζί της μόνο τους αντιμνημονιακούς.
1: Ναι, όμως γνωρίζαμε από πριν ότι όσοι έχουν αυτή τη στιγμή σταθμεύσει πολιτικά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα μεγάλο ποσοστό τους ήταν ίσως και σκέφτονταν και λίγο πιο χαλαρά πολιτικά. Δηλαδή ότι έβλεπαν ενδεχομένως την κυρία Κωνσταντοπούλου να ασκεί κριτική, να ανεβάζει τους τόνους και αυτό τους άρεσε, κόντρα σε ένα σύστημα που οι ίδιοι δεν θέλουν. Το 8% φεύγει από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: και αυτό
1: είμαστε
0: λογικό.
1: Τώρα. Ναι, βγαίνουν τα νούμερα έτσι.
0: Αυτό είναι πολύ λογικό, ξέρεις γιατί είναι πολύ λογικό όμως, Μαρία, γιατί ο Τσίπρας αυτό θέλει να χτυπήσει στην ουσία. Το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει δεδομένο. Ο Τσίπρας, δηλαδή δεν κατέβαινε σε εκλογές αν δεν ήξερε ότι θα πάρει αυτό το κοινό που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που θα πήγαινε ή δεν θα πήγαινε σε κάλπες. Mm-hmm. Θέλει να χτυπήσει το κοινό του Πασόκ. Δηλαδή για να γίνει κυρίαρχος του χώρου πρέπει να πάρει πάλι το κοινό το οποίο τον είχε κάνει κυβέρνηση. Το κοινό που τον έχει κάνει κυβέρνηση είναι η πρώην Πασόκη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θέλει να του πάρει όλου αυτού σιγά σιγά. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη δυναμική τώρα, φαίνεται ότι έχει προβάδισμα σε αυτό.
1: Εδώ να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Γιατί εμείς τις τελευταίες ημέρες από αυτή την εκπομπή έχουμε διατυπώσει την άποψή μας για κάποια, πώς να το πω, μη εξηγήσιμα δεδομένα, ναι, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήταν από πολύ μικρές εταιρείες, οι οποίες ξεκίνησαν πρώτες τις μετρήσεις. Το πρώτο είναι ότι θυμάμαι στις εκτιμήσεις που γίνονταν από τους περισσότερους δημοσκόπους να δίνουν ένα πάτωμα, να το πούμε απλά, για τον κύριο Τσίπρα γύρω στο 9%. Με βάση τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διαβάζουμε με μεγάλο σεβασμό, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση μετά την εκδήλωση στο Θησείο, έχει πάρει ένα κόσμο μαζί του, ίσως και περισσότερο από αυτόν που περιμέναμε πριν ανακοινώσει το κόμμα.
0: Έχει μια δυναμική.
1: Σωστά.
0: Έχει μια ορμή. Γιατί είναι και
1: μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε.
0: Ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Αυτό όλα πρέπει να μετρηθούν και σοβαρά να μετρηθούν για να δούμε τελικά πού κάθεται η μπίλια, α το πούμε έτσι, σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, αφού γίνει, υπάρξει και μια φορά.
1: Αυτά μπορεί να ανατραπούν 100 φορές μέχρι τις εκλογές, ναι.
0: Να ακούσουμε και όλες. Ας πούμε, βλέπω τώρα, επειδή άνοιξε όλη τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει όλη η δημοσκόπηση, βλέπω ότι πρώτες θετικές γνώμες του κοινού είναι και η κυρία Καριστιανού. Είναι πάνω από το Μητσοτάκη. Θετική γνώμη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού, άμα έχει θετική γνώμη του κοινού ακόμη, παρόλο τον πόλεμο που έχει δεχθεί, γιατί έχει δεχθεί μεγάλο πόλεμο η κυρία Καριστιανού, αυτό το κοινό που ψηφίζει είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσει, θα ψηφίσει την Καριστιανού.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει δεχθεί η κυρία Καριστιανού πόλεμο, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εγώ κανένα άποψή μου, ναι.
1: Ναι, στο παρελθόν έχει δεχθεί τεράστιο πόλεμο, θα μπορούσε να πει κανείς, και ο κύριος Τσίπρας αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα. Η κυρία Καριστιανού, βέβαια,
0: πόλεμο,
1: επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός, ναι, μπορεί να δικαιολογείται και αυτό το ποσοστό που λέει συμπάθειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει ξεχάσει την πραγματικότητα κανείς μας ότι η Μαρία Καριστιανού έχασε το παιδί της σε μια τραγωδία.
0: Σωστό.
1: Που μας έχει όλους χαραχτεί στην ψυχή πάρα πολύ έντονα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και αν διαφωνείς με πράγματα, γιατί η δημόσια εικόνα της κυρίας Καριστιανού και η διατυπώσει απόψεις που έχει διατυπώσει μάλλον το τελευταίο διάστημα ήταν απόψεις που μάλλον δεν προσέλκυε πολύ κόσμο, νομίζω ότι αποθούσε ίσως περισσότερο.
0: Πες μου λίγο το ποσοστό που είχε ο Τσίπρας στην ελπίδα που είπαμε.
1: Ορίστε.
0: Ο Τσίπρας είχε ένα ποσοστό στην ελπίδα. Ποιο ήταν το ποσοστό του Τσίπρα στην ελπίδα?
1: Η ελπίδα 17%.
0: Η κυρία Καριστιανού είχε 20% στην
1: Μάλιστα.
0: ελπίδα.
1: Okay.
0: Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι έχει άλλα ποσοστά η κυρία Καριστιανού. Και βλέπω ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι λίγο καλύτερη για την κυρία Καριστιανού από ότι για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αυτό που βλέπω τώρα.
1: Θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις, γιατί ναι, ο Πάνος μας ασκεί κριτική και λέει τώρα πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Αν ανατρέξουμε στις προηγούμενες εκπομπές, θα θυμάστε ότι λέγαμε πως περιμένουμε τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες να βγάλουν τις μετρήσεις τους, προκειμένου να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που έχουν συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται όλα τα τελευταία χρόνια στις εκλογές. Η Άλκο είναι μία από αυτές τις εταιρείες, όπως και η Pulse, που την άλλη εβδομάδα θα βγάλει τη δική της δημοσκόπηση, και ο Γιώργος Αράπογλου για λογαριασμό
0: του. Και η πρώτη που έβγαλε δημοσκόπηση, η Interview είναι σε αυτές τις εταιρείες.
1: Του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Είναι σε αυτές τις εταιρείες.
1: Και μετά η Real Pulse.
0: Ναι, η Interview.
1: Μικρότερες εταιρείες.
0: Μικρότερες εταιρείες. Καμία σχέση με αυτές τις εταιρείες. Αλλά η Interview είναι μέσα στο σύνολο αυτό. Επίσης, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν το τελείωσα όμως.
0: Τελείωσα το.
1: Πήγα να πω, ναι, απαντώντας στον Πάνο,
0: νομίζω ότι
1: μας είπε ότι δεν μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση και να βάζουμε ερωτήματα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Στο πώς γίνεται.

0: Α, επανέρχομαι εγώ στο θέμα αυτό, γιατί βλέπω από πού, ποιοι τι ψηφίζουν. Είναι ένα κοινό το οποίο είναι μοιρασμένο πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Αυτοί που την ψηφίζουν περισσότερο είναι 17% από την Νίκη. Mm-hmm. 14% από το Βελόπουλο, από την Ελληνική Λύση. Και μετά είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι και. Είναι μετά τη Νέα Δημοκρατία, είναι με 10% η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά από το Πασόκ, με 8%.
1: Περισσότεροι είναι... δηλαδή νεοδημοκράτες από ότι Πασόκοι.
0: Ναι. Είναι ένα κοινό πάρα πολύ μοιρασμένο. Το οποίο πραγματικά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον πολύ.
1: Και παράλληλα με αυτό, κρατήστε ότι οι αναποφάσιστοι, εκείνοι που είχαν κάτσει στην καρέκλα τους, στον καναπέ τους, στο σπίτι τους και δεν στεγάζονταν κάπου πολιτικά, αρχίζουν σιγά σιγά να τοποθετούνται σε όλα αυτά τα πολιτικά σπίτια που έχουν δημιουργηθεί, τα παλιά και τα καινούργια.
0: Μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ, ρε παιδί μου, κάποιοι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε φανταστική παρέα, να ξέρετε, και διαφορετική παρέα σήμερα. Άρα για την τελευταία μας τροφή, παρακαλώ να μείνετε εδώ. Ερχόμαστε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση. Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ τη. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τι

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.

0: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήρια σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έδωνα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Παιανία μέχρι Πεντέλης. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, την παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο και από Σεφ προς Παλαιό Φάλιρο. Έως τις 10 το βράδυ ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών λόγω του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανήλικους σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της μέσα σε λεωφορείο για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη σύνοδο του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού Λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στην Αθήνα και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
5: Αλήθεια κύριε, εσείς από την Πλατανιά είσαστε?
6: Όχι, όχι, για δουλειά πήγαινα εγώ εκεί.
5: Είσαστε εμπορευάμενος?
6: Μάλιστα, εμπορευάμενος είμαι.
5: Και ταξιδεύατε με τη διχατέρα σας?
6: Μάλιστα, με τη διχατέρα μου.
5: Και η κυρία σας, μήπως είσαστε χειρευάμενος?
6: Μάλιστα, εμπορευάμενος και χειρευάμενος.
5: Από την Αθήνα ερχόσαστε κύριε?
6: Μάλιστα παιδί, μάλιστα, από την Αθήνα. Εμπορευάμενος και χειρευάμενος. Και από την Αθήνα έρχομαι και στην κορφή κανέλα.
7: Όχι, δεν

0: είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3 και τα παιδιά της αλλαγής. Και σήμερα έχουμε την πιο ωραία παρέα, έτσι για να ανοίξει η ψυχούλα μας εν ώψη τριημέρου. Και για όλα αυτά η Νάντια Λιαργκόβα, φυσικά.
1: Η διευθύντρια της καρδιάς μας, η διευθύντρια του kukau.gr. Καλώς την, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, την καλή Δευτέρα. Εδώ σας φέρνω ωραίες παρουσίες.
1: Μα αυτό λέμε, ρε.
2: Ωραία θέματα.
0: Ελάτε εσείς πιο κοντά σε μένα, πάρα πολύ ωραία, για να μας συστήσεις τώρα ποια είναι τα υπέροχα κορίτσια που είναι εδώ κοντά μας.
2: Καταρχάς είναι η Ελεονόρα Τσάλη, μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα.
0: Γεια σου, Ελεονόρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Ελεονόρα. Την έβαλες εδώ. Με την νεολαία την έβαλες.
0: Τρίτη γυμνασίου, Ελεονόρα. Έχουμε να πούμε πολλά σε λίγο.
1: Περίμενε. Πολλά να πούμε, ναι.
2: Δίπλα μου ακριβώς είναι η Κωνσταντίνα Λιαργκόβα.
0: Καταγγέλνουμε οικογενειοκρατία πρώτα απ' όλα.
1: Δεν κατάλαβα τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Καλώς την Κωνσταντίνα.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα μας.
2: Καθηγήτρια της Ελεονόρα.
1: Είστε συνεπώνυμη στοιχεία, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, είναι ανιψιά μου, το λέω.
0: Καθηγήτρια και μαθήτρια τώρα. Ναι. Λοιπόν, και γιατί έχετε έρθει σήμερα εδώ? Γιατί πήρατε μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία για την οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Και εγώ λέω να κάνουμε την ανατροπή.
2: Ναι. Τι? Πρώτα να δώσουμε το δώρο.
0: Όχι.
2: Τι?
0: Α, το δώσε λίγο το δώρο.
2: Ωραία, πες.
0: Να ξεκινήσει να μας πει η Ελεονόρα για την πρωτοβουλία, παρακαλώ.
2: Βεβαίως.
0: Καλώς την.
3: Λοιπόν, καλώς σας βρήκα.
0: Ο Κολοκυθάς έχει κάτι με την νεολαία.
1: Εδώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο νέος. Ό,τι θες μου λες εμένα και τους τα λέω, να ξέρεις, έτσι να.
3: Λοιπόν, σήμερα εκπροσωπώ την τρίτη γυμνασίου του σχολείου μου, των εκπαιδευτηρίων οπλάτων, και θα ήθελα να σας παρουσιάσω την καμπάνια που κάναμε. Αρχικά παρατηρήσαμε ένα φαινόμενο, ότι το vaping εξαπλώνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Τι είναι, για πες μας.
3: Είναι το vape, ουσιαστικά είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Mm-hmm. Στα ελληνικά λέγεται άτμισμα. Και είναι ένα υποκατάστατο, να το πω, του τσιγάρου, αλλά έχει εξίσου, είναι εξίσου βλαβερό για την υγεία με το συμβατικό τσιγάρο.
0: Ακούστε τα τώρα. Να τα ακούσουμε τώρα,
1: δηλαδή,
0: όλοι αυτά.
1: Κάνουν πολλοί μαθητές άτμισμα.
3: Κάνουν πάρα πολύ, και ένας στους 5 εφήβους κάνει vape στις μέρες μας. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι οι νέοι, παρόλο που έχουν κατανοήσει τις επιπτώσεις του συμβατικού τσιγάρου στην υγεία, θεωρούν ότι το vape διαφέρει και ότι δεν προκαλεί προβλήματα όπως το συμβατικό τσιγάρο. Οπότε θεωρούν μια λύση εναλλακτική που σε επιτρέπει να μην καπνίζουν.
0: Ελεονόρα, να σε ρωτήσω κάτι, πες μας ξανά τα εξπάς.
3: Τρίτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα. Θέλω να καταγγείλω κάπου εδώ ότι ενήλικες δεν μιλάνε τόσο ελληνικά όσο η Ελεονόρα. Μπράβο στην Ελεονόρα και στην καθηγήτριά
1: της. Μπράβο στην καθηγήτριά της. Ένα και δεύτερον.
0: Έτοιμη για να
1: πει. Είναι και πολύ άνετη επίσης.
0: Ενώ
1: όλοι σου μπαίνουν, κάθονται εδώ πέρα, έχουν πολύ άγχος συνήθως.
0: Μέχρι την πολιτική Ελεονόρα. Και εσύ όχι. Μπράβο, παιδί. Κωνσταντίνα, όλο αυτό ξεκίνησε από αυτό που βλέπατε γύρω σας και στη μαθητική κοινότητα.
4: Ακριβώς. Η πρωτοβουλία ήταν κυρίως λόγω του προβλήματος που βλέπαμε, αλλά ήταν και μια προσπάθειά μας τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στα μαθήματα που παρακολουθούν. Στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής μιλάνε για θεσμούς, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ θεωρητικό μέχρι τώρα. Και τα παιδιά, για το οποίο η Ελεονόρα θα μπορέσει να μιλήσει πολύ καλύτερα από εμένα, είχαν τη δυνατότητα να καταλάβουν στην πράξη ποια είναι η δύναμη που έχουν στα χέρια τους, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Για πες, Ελεονόρα.
3: Λοιπόν, αρχικά εμείς κατανοήσαμε το πρόβλημα και ξεκινήσαμε την έρευνα. Μελετήσαμε τον νόμο και συμβουλευτήκαμε και νομικό σύμβουλο. Επίσης μελετήσαμε τις επιπτώσεις του vape στην υγεία και ενημερωθήκαμε και από πνευμονολόγο. Και μελετήσαμε επίσης και τις διαφημίσεις και αναλύσαμε τους τρόπους πειθούς με τους οποίους κάθε διαφήμιση προσπαθεί να κάνει το προϊόντο που πουλάει ελκυστικά για τους νέους ειδικά.
0: Εγώ το έχω χάσει.
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
2: Μπράβο, Ελεονόρα.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι μπράβο.
2: Δεν υπήρχε και έρευνα γι' αυτό, έτσι. Ναι. Γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο.
0: Και από τα παιδιά κάνανε
1: συνεργασία. Το ψάξαν τα παιδιά, ναι.
0: Και έχουν κάνει όχι απλώς εμπεριστατωμένη δουλειά. Δηλαδή, έχουν μιλήσει με όλους όσοι θα μιλούσαν σε εμάς στην περίπτωση που κάναμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ.
1: Σωστά.
0: Και μπράβο.
1: Είναι μια ειδική έρευνα για το
2: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Για πες το μας αυτό.
3: Ναι, ξεκινήσαμε μετά την έρευνα της δράσης. Αρχικά κάναμε. Φτιάξαμε ενημερωτικό υλικό, φυλάδια και αφίσες και ένα e-book διαδραστικό που γράψαμε όλες τις πληροφορίες που βρήκαμε και ξεκινήσαμε και κάναμε παρουσιάσεις στις άλλες τάξεις του σχολείου. Επισκεφτήκαμε τα τοπικά καταστήματα για να δούμε την νομοθεσία στην πράξη.
0: Το έκοψε κανένας από τους μαθητές?
1: Καλή
4: ερώτηση.
0: Μετά από όλο αυτό.
3: Ελπίζω να
0: είναι. Όμως το ότι όλη αυτή η δουλειά έγινε μέσα στο σχολείο. Ότι επικοινωνήθηκε σε όλα τα παιδιά και τα μεγαλύτερα από εσάς και τα μικρότερα. Είναι ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα.
1: Ναι, παλιά το είχαμε με το τσιγάρο εμείς. Με το κανονικό τσιγάρο στα σχολεία. Τώρα επειδή είχε εξελιχθεί και επειδή όπως είπε πολύ εύστοχα η Ελένα, αυτό το θεωρείς ότι είναι και πιο υγιεινό. Είναι πιο αθώο. Έτσι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό ψάξατε και καλά κάνατε και το ψάξατε. Για να καταλάβουν ότι μπορεί να έχει ωραία γεύση, αλλά δεν είναι αθώο.
0: Ναι. Τώρα εδώ ισχύει 100% τα παιδιά μας βάζουν τα γυαλιά.
1: Εντελώς.
0: Δηλαδή μας βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Είναι το μόνο βέβαιο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις, Ελεονόρα, των παιδιών?
3: Όταν μάθαμε ότι θα κάνουμε αυτό το project, αρχικά.
0: Την αλήθεια πες. Ναι. Μου φτιάξει.
3: Ναι. Αρχικά, εντάξει, δεν μας έκανε και πολύ εντύπωση, γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι ένα project όπως όλα τα άλλα που κάνουμε στο σχολείο. Αλλά όταν ξεκινήσαμε και προχωρούσαμε, αρχίσαμε να ενθουσιαζόμαστε, γιατί δεν περιμέναμε ότι θα κάνουμε τόσα πολλά πράγματα.
0: Πόσοι είστε σε αυτή την ομάδα?
3: Όλοι τρίτη γυμνασίου.
0: Όλοι τρίτη γυμνασίου. Όλα τα τμήματα.
3: Όλα τα τμήματα.
0: Α, όλα. Δηλαδή συνεργαστήκατε προκειμένου να βγει όλο αυτό. Okay.
3: Και πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά. Πήγαμε μέχρι και στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
0: Πώς ήταν η επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο, εντυπωσιαστήκατε?
3: Ήταν πολύ ωραία. Είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με εκπροσώπους δύο Ελλήνων Ευρωβουλευτών και τους καταθέσαμε και αναφορά.
0: Ποιους?
3: Της κυρίας Βόζενμπεργκ και του κυρίου Αρβανίτη.
0: Πολυκομματική βλέπω. Διακομματική προσπάθεια.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, να σου πω.
0: Πολύ ωραία, ναι.
3: Και τους καταθέσαμε με αναφορά και τους παρουσιάσαμε αυτό που κάνουμε ουσιαστικά.
0: Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις στην Ελεονόρα, μου επιτρέπετε.
4: Εννοείται.
0: Συγγνώμη που μονοπολεί. Να σε ρωτήσω κάτι, Ελεονόρα. Έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με την πολιτική, ίσως?
1: Αυτό μου είχε βαθύνει στο μυαλό.
0: Είναι κάτι από τα κοινά, και δεν το λέω με την κακή χρειά, γιατί πολλές φορές όταν λέμε να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική, το μυαλό μας πάει απευθείας, α, θα γίνει πολιτικός.
1: Ναι.
0: Σου αρέσουν τα κοινά, σου αρέσουν οι κοινές δράσεις?
3: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσουν, ναι, μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτό. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί γενικά.
1: Σου αρέσει να μπαίνεις μπροστά δηλαδή σε κάτι τέτοιο? Ναι. Δηλαδή να είσαι μπροστά?
3: Ναι, θα μου άρεσε.
0: Είσαι το παιδί που υπερασπίζεται τα άλλα παιδιά άμα βλέπεις μια αδικία να συμβαίνει?
3: Ναι. Ναι,
4: φαίνεται.
0: Πώς το καταλάβαμε απευθείας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Είσαι καταρχάς αριστούχος από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Είναι εξαιρετική.
0: Εντάξει, okay, ωραία. Έχεις σκεφτεί τώρα σήμερα, ας πούμε, σε ακούνε παιδάκια 17 ετών, μεγαλύτερα από σένα.
1: Μπορεί να είσαι αυτοκίνητα με
0: τα οποία έδωσαν πανελλήνιες σήμερα, πρώτη μέρα. Τι θα ήθελες να τους πεις που έχουν πολλή αγωνία, πολύ άγχος, αν τα πάμε καλά, μπορεί να είναι νευριασμένοι με τον εαυτό τους, όλα αυτά?
3: Ότι ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, μπράβο τους και συγχαρητήρια που φτάσανε, που καταφέρανε και κάνουν τόση προετοιμασία. Και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάνε τέλεια όλοι τους.
1: Ούτε εμείς
3: θα
1: τα πάμε έτσι.
0: Εμείς λέμε μπακαλιάρους συνήθως.
1: Κάτι μπακαλιάρα. Πάμε και δρόμοι και τα λοιπά. Αυτά τα γνωστά που είναι.
0: Πολύ ωραία. Ελεονόρα.
1: Καμαρώνουμε εμείς για σένα που σομαρώνουν οι δικοί σου άνθρωποι, έτσι, και η καθηγήτριά σου.
0: Ναι, ότι έχει σοκαριστεί λίγο. Και εμείς το ίδιο. Και έχουν περάσει από εδώ, δεν φαντάζεσαι, Ελεονόρα. Μπορούμε την Ελεονόρα να την έχουμε πιο συχνά στην εκπομπή? Αν μας δώσει την άδεια, βεβαίως, η οικογένειά της. Πού είναι η μαμά? Να μπει η μαμά μέσα.
1: Η μητέρα, γιατί έφτασε έξω?
0: Μητέρα, ελάτε μέσα, παρακαλώ. Ελάτε μέσα, μητέρα.
1: Ελάτε,
0: οπωσδήποτε. Η μητέρα πρέπει να την γνωρίσουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, αλλά.
1: Ευτυχώς που είναι η μαμά σου εδώ πέρα, να τη πω συγχαρητήρια για το παιδί, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Και αυτό μπακαλιάρο είναι.
1: Καλά, συγχαρητήρια όμως, δεν πάω από κάτι άλλο. Δεν έχει άλλο.
0: Συγχαρητήρια στην Ελεονόρα θα πούμε.
1: Κυρίως στην Ελεονόρα.
0: Μαμά, πού είστε, μαμά?
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Χίλια συγγνώμη τώρα για αυτό που συμβαίνει και που σα σηκώνουμε. Έχουμε λίγο μείνει άφωνη με αυτό το κορίτσι. Πρέπει να πολύ περήφανη και να καμαρώνετε πάρα πολύ.
3: Είμαι, είναι η αλήθεια, περήφανη.
1: Το όνομά σας στο μικρό ποιο είναι?
3: Ιωάννα, λέγομαι.
0: Πώς γίνεται ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία να τα έχει όλα στο μυαλουδάκι του τόσο τακτοποιημένα?
3: Δεν ξέρω, είναι τα ταλέντα της Ελεονόρας αυτά.
0: Και πόσο φανταστικά ελληνικά επίσης.
3: Ναι, είναι δυνατός ο λόγος της.
0: Η μαμά καμαρώνει, κινίζει. Λοιπόν, μείνετε όπως είστε. Κωνσταντινά, μπορείς να μη σηκώνεσαι. Έλα από εδώ να κάτσεις, θα σηκωθώ εγώ.
1: Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Άντια, γιατί έχουμε και το κουκάου.gr. Να πεις το δώρο, να πάμε σε διάλειμμα.
0: Και μετά θέλω να ρωτήσω την Κωνσταντίνα. την καθηγήτρια της παρέας μας,
1: ναι,
0: θέλω να τη ρωτήσω για το πώς νεότεροι που βλέπω πια, όπως είναι η Κωνσταντίνα, δάσκαλοι και καθηγητές, συνδέονται πολύ διαφορετικά πια με τα παιδιά όλων των ηλικιών. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας το πει.
1: Και έχουμε νέους δασκάλους. Παλιότερα οι νέοι περνούσαν δύσκολα στα σχολεία.
0: Αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: πιο δύσκολα. Ναι, τώρα συνδέονται πιο πολύ. Ισίκιο.
0: Λοιπόν, δώρο παρακαλώ.
2: Δώρο σας το έφερε καταρχάς να το δείτε.
0: Όπου έφερε αυτό το διαολεμένο.
2: Θα το πάρει η Ελεονόρα φεύγοντας.
1: Εννοείται.
2: Είναι
1: τι,
2: ένα
1: είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Μπρούκι από το Cookie Spot, το αγαπημένο μας μαγαζί. Μπρούκι το λένε.
0: Τι είναι το μπρούκι.
2: Λοιπόν, είναι ένα συνδυασμό, α πούμε, brownies και cookie. Είναι ένα μαλακό μπισκότο. Έχει μαλακό και τραγανό μαζί, δύο ζύμες,
1: ναι,
2: καταπληκτικό τσοκ τσοκ τσιπ νομίζω.
0: Κλείς το κουτί να το δώσουμε στην Ελεονόρα, έτσι όπως είναι.
2: Οπότε είναι από το Cookie Spot στους αμπελόκηπους που μας αγαπάει πολύ και μας δίνει συνέχεια δώρα.
1: Για τους φίλους ακροτές τι δίνουμε τώρα?
2: Δίνουμε ένα κουτί.
0: Τίποτα,
2: ένα
0: το πήρε η
2: όχι, θα δώσουμε ένα μπρούκι και ένα κουτί με κούκι της επιλογής.
0: Α, τρελάθηκε το αφεντικό.
2: Από το Cookie Spot, Λεωφόρο Κηφισίας 129.
0: Να πω νούμερο.
2: Κόσμος. Ναι.
0: 210-48-0-170-174. Και τώρα, Ελεονόρα, ακού τι θα κάνεις.
1: Mm.
0: Θα πασάρεις εσύ διάλειμμα τώρα. Μας ακούν οι ακροατές μας. Είμαστε στο Sky. Πασάρεις διαφημίσεις όπως θες εσύ. Και τους λες να μείνουν όμως μετά, ε.
3: Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Τέλεια. Αυτά.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
7: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
5: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: Perfect Fate συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχετε ξετρελαθεί και με την Ελεονόρα και τη συζήτηση που κάνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά και με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και την καθηγήτρια που εκπροσωπεί σήμερα εδώ το σχολείο, την Κωνσταντίνα, η οποία είναι κοντά μας.
4: Κωνσταντίνα Γιαργκόβα που είναι μαζί μας εδώ. Ελεονόρα, πες χαιρετισμάτα στα παιδιά.
3: Σ' ακούνε
4: οι μαθητές σου. Όλοι, ε.
3: Ναι.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Είναι όλοι συντονισμένοι τώρα.
5: Φαντάζομαι, ναι.
3: Παίζουμε στα νεανικά κοινά πολύ δυνατά σήμερα, παιδιά.
4: Και από εδώ και πέρα, να ξέρετε, θα ακούτε κάθε μέρα την εκπομπή.
3: Ναι. Λοιπόν, θες να πεις κάτι στα παιδιά?
5: Γεια σας.
3: Καλό καλοκαίρι.
5: Καλό καλοκαίρι.
4: Γεια παιδιά.
3: Γεια παιδιά. Γεια παιδιά, Ελεονόρα εδώ. Κωνσταντίνα, να πούμε λίγο για αυτή τη σχέση που χτίζεται με τα παιδιά που πλέον έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα, το σύστημα το εκπαιδευτικό, εσείς ως παιδαγωγοί και καθηγητές, καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε πιο παλιά, και όσο πιο κοντά έχετε τα παιδιά σας, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η δουλειά που γίνεται.
5: Έτσι, πραγματικά. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσο περνούν τα χρόνια. Στο ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί μια σχέση και μια επικοινωνία και πραγματικά να καλύψουμε τις ρεαλιστικές ανάγκες τους. Δεν είναι η θεωρία που απλά είναι να καλυφθεί, είναι τόσα τα μέσα και οι τρόποι πλέον για να την καλύψουμε. Η ουσία είναι στις δεξιότητες που θες να αναπτύξουν τα παιδιά, να μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους και το όλο ζήτημα είναι πώς θα τα χειριστούν.
4: Αυτή είναι καλή δουλειά που λέτε. Ναι. Γιατί θα μπορούσατε απλά να κάνετε το μάθημα και να φεύγετε. Και λέτε, εγώ το μάθημα μου το έκανα, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο.
3: Ότι λες από μέσα σου ότι εντάξει, κάνουμε καλή δουλειά όταν ένα παιδί έρχεται και μοιράζεται μαζί σου ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
5: Ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η μισή τους καθημερινότητα. Η μισή καθημερινότητα είναι στο σπίτι, η άλλη μισή είναι στο σχολείο. Επομένως, όταν πλέον έχουν την άνεση να έρθουν να μιλήσουν μαζί σου, όχι γιατί σε αισθάνονται όπως θα αισθανθούν το νέα ή
3: σε
5: το φίλο. Δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Αλλά όταν έχουν την άνεση να εμπιστευθούν το ρόλο σου και τις δυνατότητές σου, τόσο ως άνθρωπο αλλά και ως θεσμό, γιατί και το σχολείο όλος ένας θεσμός είναι, εν τέλει εκεί είναι και όλη ουσία.
3: Και ο δάσκαλος και ο καθηγητής είναι εμβληματικό πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού. Η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά και ο παππούς είναι τα δεδομένα πρόσωπα που ξέρεις ότι εκεί είναι η αγκαλιά που εγώ θα πάω να κρυφτώ, η φωλίτσα μου και εκείνοι που θα με περιμένουν πάντα. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής, η δασκάλα και η καθηγήτρια είναι και ένα παράδειγμα από μόνο τους, ρε παιδί μου, στη ζωή, νομίζω, των μαθητών, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι ακριβώς. Είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταφέρεις να εμπνεύσεις τα παιδιά. Εν τέλει, εκεί νομίζω ότι παίζεται όλη μπάλα, αν μου επιτρέπετε. Να καταφέρεις να τα εμπνεύσεις, να καταφέρεις να τους δείξεις ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα και δεν είναι απλά ένα στεγνό περιβάλλον. Ένα,
3: η σπίθα που βλέπω στα μάτια σου πάντως, μιλώντας με τα παιδιά,
4: τα
3: λέει όλα. Καλή είναι η κυρία Κωνσταντίνα, φωνάζει?
5: Όχι.
4: Όχι.
3: Αποκλείται να μην φωνάζει καθόλου η
5: Ελεονόρα.
3: Δεν
4: ξέρω, όχι, ήταν αυτό.
3: Άσε τώρα, δεν έχουμε άλλα. Λοιπόν, κυρία Λιαργκόβα, αντιά.
4: Δεν θα πούμε πολλά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο πια. Θα μπουν στο kukal.gr και θα δουν τι.
6: Καταρχάς, θέμα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το πιστεύετε? Τροφές που βοηθάνε στη συγκέντρωση, στη διάβγεια. Για να.
7: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697-2078 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή. Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
13: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
14: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επίσης, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μία κληρονομιά που το χρέος είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 έως 210 ευρώ έως και 12 χρόνια. Θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών. Ένας Έλληνας υπηκός κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλυτο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητεί να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζά και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού ντρόουν στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Τεπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Τεπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Τεπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την παντιτή της μεντοκονία. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα και καλή σας έξοδο. Διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχετε επιλέξει. Τι πολύ, ο Κηφισός λέει είναι η άνοδος του Κηφισού και η Αθηνών προς Ελευσίνα είναι σχεδόν σταματημένα.
1: Εγώ κατά πράσινα τα βλέπω.
0: Α, όχι, η Μαρία έλεγε πριν ότι υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Έχει την άνοδο του Κηφισού, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έξω, όπως λέμε.
1: Και στο Παλατάκι. Η Αττική Οδός είναι ελεύθερη, ούτε στη μεταμόρφωση έχει κίνηση. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από την Παιανία μέχρι και τα μέχρι και το Μαρούσι, ας πούμε, μέχρι το Δαχτυλίδι, τέλος. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Η παραλιακή έχει κίνηση εδώ.
0: Ναι. Καλά, αυτά δεν είναι για λιμάνια τέτοια.
1: Στην Ελευσίνα δεν βλέπω στα διόδια κάτι.
0: Εγώ διαβάζω και για έμφραγμα 12 χιλιόμετρο στον Κηφισό. Τώρα, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Θα μας πω και οι φίλοι.
1: Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία.
0: Ναι, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Στην άνοδο δηλαδή, ρε παιδί μου, που λέμε στην άνοδο.
1: Δεν έχει εδώ ο χάρτης. Δείχνει μια κανονική κίνηση, κίνηση στην άνοδο, αλλά όχι κάτι τρομερό. Τώρα τι να σου πω.
0: Μακάρι.
1: Τι λες εσύ εδώ,
0: τι μακάρι για να χρησιμοποιήσουμε και την άνοδο του Κηφισού, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην είναι μποτιλιαρισμένοι. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Απόγευμα Παρασκευής, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, 29 ο μήνας. Τι έγινε, Νότη μου, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, έφαγες?
2: Έφαγε, μεσολίτσα.
0: Τι έφαγες?
2: Μια μεσολίτσα, με σαλάτα.
0: Σκέτη.
2: Σαλάτα.
0: Σαλάτα δεν μας αφορά.
2: Κάτι για κάτι αυτό το.
0: Δεν το κατάλαβα. Μεγάλη τουλάχιστον μπριζόλα. Μεγάλη, μπράβο, καλό φάγωτη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο 210-48-0-170-174 απαντούν στα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Αργυρό Γεμελιάρη. Λοιπόν, όπως και χθες, έτσι και σήμερα θα έχουμε διαγωνισμό και το λέμε νωρίς για να έχετε χρόνο να τηλεφωνήσετε. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-48-0-170-174, όχι μόνο για τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι τρέχει εκεί έξω, αλλά για να αφήσετε και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι ώστε μία ή ένας από εσάς να κερδίσουν εισιτήρια για δύο άτομα με το επιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή, εκτός των ημερημηνιών 9 με 24 Αυγούστου. Λοιπόν, δύο εισιτήρια, εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για όλους τους προορισμούς της E-Jets. 210-48-00-170-174, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση και μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει αυτά τα εισιτήρια.

0: Πολιτικά το απόγευμα και η μέρα τροφοδοτείται από τη δημοσκόπηση της Alco για το flash.gr. Εκεί όπου, να σας πω πρώτα την ταυτότητα της έρευνας, το δείγμα είναι 1000 άτομα ηλικίας 17+, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δειγματοληψία είναι στρωματοποιημένη τυχαία. Οι σταθμοί είναι φύλλο ηλικία και με βάση τις εκλογές του 2023. Στατιστικό σφάλμα είναι συν πλην 3,1% και το διάστημα βεβαιότητας για τη δημοσκόπηση είναι 95%. Ο χρόνος που έγινε η δημοσκόπηση είναι 26 με 28 Μαΐου, δηλαδή πάνω στο πικ της ανακοίνωσης του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Τα αποτελέσματα τώρα. Γεια σας κύριε Τζολετό, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Αντώνη.
0: Όλα καλά.
1: Πάνω που ξεκινάγαμε να διαβάζει ο Χρήστος την Άλκο.
0: Την δημοσκόπηση. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία η
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. 23,5 η Νέα Δημοκρατία. 12,8 το Ελλάς. Η Ελλάς.
1: Πώς θα το λέμε τώρα. Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
2: Το Ελλάς δεν μπορούμε να το λέμε.
1: Το Ελλάς γιατί είναι θηλυκό. Η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
2: Άρα, ναι. Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς, λέει. Η Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
2: Όχι, η Ελλάς.
0: Η Ελλάς, ρε φιλέ, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Μην λέμε πάλι τα ίδια τώρα. Κυκλοφορεί και ένα άλλο ωραίο.
1: Θα το συνηθίσουμε.
0: Εντάξει, αναγκαστικά, αφού αυτό είναι, τι να κάνεις. Εντάξει, εκτός από το όνομα πρέπει να πούν και κάτι άλλο, βέβαια.
2: Κάτσε,
0: πάμε το όνομα, θα καταλαγιάσει το όνομα.
1: Τι άλλο.
0: Πρόγραμμα τώρα.
1: Ναι.
2: Κάτσε, παρουσιάζω στελέχη τώρα.
0: Το κόμμα Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση, 12,8%. Το κόμμα Πασόκ είναι στην τρίτη θέση, 10%. Έτσι, πώς μου τα λέτε.
2: Το κόμμα Πασόκ δεν είναι το κόμμα Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι στο 10%.
2: Ναι.
0: Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Το κόμμα της Χρήσης Χριστιανού δηλαδή.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία λέει. Πώς το πω, ρε παιδιά, μην μπερδεύετε.
2: Το κόμμα.
0: Από εδώ, πώς?
1: Ελπιδού.
0: Ελπιδού.
1: Δεν γίνεται. Αυτό ελπίδα για τη δημοκρατία.
2: Πώς θα το πεις.
1: Κάτω στην τοπογραφία να το πεις. Δεν υπάρχει ακρονίμιο.
0: Πρέπει να το βρούμε όλο. Η ελπίδα τέλος πάντων για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού.
1: Ελπίδα θα το λέμε σε λίγο καιρό νομίζω.
0: Τι να πω. 9,5% στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4%. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό το ξέρουμε. 6,3%. 3,2 η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,7%. Το Μέρα 25 2,6%.
2: Κύριο Βαρουφάκη.
0: Η Νίκη 1,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%.
2: Του κύριου Φάμελου.
0: Οι Δημοκράτες 0,9%.
2: Του κύριου Κασελάκη.
0: Άλλο κόμμα 1,6% του άλλου.
2: Του άλλου.
0: Αναποφάσιστη 17,2.
2: Του αναποφάσιστη.
1: Δεν βλέπεις πλέον καθόλου τη Νέα Αριστερά, έτσι.
2: Δεν υπάρχει Νέα Αριστερά, ναι.
0: Σωστό, δεν μετρήσει.
2: Εξαλειωθεί. Ναι, κατά εκεί οδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, Αντώνη, από ό,τι βλέπω.
1: 1,5%.
2: 25.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Τώρα.
2: Είναι λογικό.
0: Ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άμα το λες έτσι, θα μπερδευτούν όλοι.
2: Δεν καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι. 56% από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απολύτως λογικό. Και έχει να πάρει ακόμα πολύ.
0: Πόσο πολύ, 1,2 είναι έχει μείνει. 1,5.
1: Εννοώ, ναι, άμα μπει, η τελευταία κάρτα είναι πιο ενδιαφέρουσα για μένα, αλλά θα τη δείτε.
0: 28% παίρνει από την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Μα μεγάλο.
0: Ωραία, τι έχει να ακούσει. 8% από το Πασόκ.
2: Πόσο?
0: 8% από το Πασόκ.
2: Και αυτό μεγάλο θα έλεγα.
0: Ναι. 7% από το Μέρα 25, 6% από κάποιο άλλο κόμμα, 5% δεν ψήφισαν, 3% από την Ελληνική Λύση, καταπληκτικό, 2% από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πιο κυρίως από αυτά που θα σας διαβάσω, ψηφίσατε, για ποιο λόγο ψηφίσατε το κόμμα του Τσίπρα από αυτά που θα σας διαβάσω.
2: Ναι.
0: Άρα δεν είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις, είναι αυτό. Είναι έντιμος, 39%. Τον εμπιστεύομαι ως πρόσωπο 33%.
2: Α, ψηλά πως τα.
0: Εκφράζει λαϊκά στρώματα 20%. Συμφωνώ με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος 8%. Εδώ είναι για κάποιους. Αυτό είναι η απόδειξη. Για κάποιους που λένε ότι μπροστά πάνε οι πολιτικές.
2: Το που είναι το τελευταίο. Αυτό το πρώτο τελευταίο ποιο ήτανε?
0: Εκφράζει τα λαϊκά στρώματα.
2: Αυτό πόσο είναι το ποσοστό?
0: 20.
2: Αυτό θα περίμενα να είναι.
0: Χαρούμενοι φαντάζομαι στο επιτελείο, ε.
1: Χαρούμενοι είναι όταν βγαίνεις και είσαι δεύτερος και περίπου τρεις μονάδες από το Πασόκ. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έχουν επέλθει. Δηλαδή βλέπεις πλέον Ελευθερίας από το 9-10 στο 3,2. Πολύ μεγάλη
2: απόκληση.
0: Δεν έχει να γίνει. Δεν
1: και η Ελληνική Λύση στο 6 από το 8-9
0: επηρεάστηκε
1: από την Καριστιανού. Έτσι
2: ναι,
1: είναι.
2: Και έχασε τρεις ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες φαίνεται να παίρνει η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάω. Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Και το ερώτημα είναι την επόμενο Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Για ποιο λόγο θα κονταριστούν και θα τσακωθούν, α πούμε.
2: Γιατί κάποιοι δεν
0: θέλουν να το ζητούν. Το κτίριο, ποιο θα το πάρει. Γιατί
1: το πάλι.
0: Το κτίριο είναι το θέμα.
1: Εντάξει, το κτίριο είναι το θέμα. Η επιδότηση, το κόκκινο, η αυγή.
0: Και η αυγή.
1: Το Ινστιτούτο Πουλατζά.
0: Αυτά τι θα γίνουν.
1: Περιουσιακά στοιχεία.
2: Όλα αυτά ποιανού είναι.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει ενδιαφέρον. Αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί εμείς μόνο για το κτίριο λέγαμε. Είναι και τα υπόλοιπα που λέει ο Αντώνης. Δεν έλεγα.
0: Γιατί χαρήκανε κάποιοι που διαγράφηκε ο Πολάκης.
1: Ο Πολάκης θα πάει, λέει. Απάντησε στο Facebook.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
2: Στην Κεντρική Επιτροπή. Θα πάει και θα μιλήσει.
0: Από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη τον Τζίπρα. Ενθουσιασμό 3%. Σιγουριά 3%. Ελπίδα. Αυτό είναι η Καριστιανούρη, παιδιά. 17%. Έτσι είναι. 28% απογοήτευση. 24% ανασφάλεια. 11% φόβο, 14% δεν έχουν άποψη. Δεν γνωρίζουν, δεν απαντούν.
2: Και επιλέξαν τον Τζίπρα.
0: Ναι. Ποιοι ψηφίζουν ελπίδα για τη δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
0: 20% άλλο κόμμα.
2: Τι άλλο κόμμα.
0: Ποιο είναι το άλλο κόμμα.
1: Αντισυστημικά, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πού ναι. Είναι ένα αντισυστημικό.
0: Ναι. 17% νίκη. Ναι. 14% Βελόπουλος, είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνης πριν.
2: Ναι.
0: 10% Νουδού.
2: Α, από τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο ποσοστό.
0: 8% από τον Πασόκ και 8% ο Τσίπρας 16%.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ. Πιο πολύ από όλους.
0: Ναι. 9% δεν ψήφισαν στις προηγούμενες κάλπες. Αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Είναι αυτό που έλεγες ότι θα φέρει καινούριο κόσμο, τον οποίο δεν τον έχουμε μετρήσει, οπότε δεν ξέρουμε.
0: 7% από το Κουκουέ παίρνει περισσότερο Καριστιανού από το Κουκουέ από το Πότιο Τσίπρας.
2: Εντυπωσιακό είναι αυτό.
0: Από 5 από ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25.
2: Ναι.
0: Και 20% από άλλο. Ναι, το είπαμε. Ναι.
2: Το άλλο το οποίο λέω.
0: Για ποιο λόγο από αυτά που θα σας διαβάσω ψηφίσατε την κόμμα της Καριστιανού. Συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση, 39%. Αυτά όμως, ρε παιδιά, είναι απαντήσεις. Προκάτ.
1: Ναι, ναι μόνο γι' αυτό πήγαινε στην τελευταία κάρτα.
0: Ποια είναι η τελευταία
1: κάρτα. Η τελευταία κάρτα είναι βλέπεις τι έχει να λαμβάνει το κάθε κόμμα από τις αναποφάσεις τους.
0: Τι ψήφισαν το 2023 για να αποφάσιστε αυτό.
1: Ναι.
0: 48% Νουδού.
1: Ο ένας στους δύο της αναποφάσεις τους που είναι περίπου στο 20% είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάει να πιστεύει και άλλο 10 η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν είναι, δεν πάει έτσι.
2: Θα έχει ένα στους δύο της αναποφάσεις τους.
0: 21% ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει να λαμβάνει κι άλλο ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που πες πριν.
1: Ναι.
0: 7% Πασόκ, 2% Ελληνική Λύση, 3% Νίκη, 6% Σπαρτιάτες, άλλο 3% δεν απαντώ, 10%.
2: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει κυρία Καριστιανού δηλαδή.
0: Αφού είναι εκλογές του 23, ρε Γιάννη.
1: Ναι, τι ψήφισαν το 23.
2: Α, τι ψήφισαν το 23.
0: Επίσης, έχει γίνει το εξής. Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για το Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι καθαρά δεύτερος.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, 25%. Ο Ανδρουλάκης 15%. Βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει ανεβάσει και τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας.
1: Ναι,
0: στα ποσοστά. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, στις σύγκρισεις των 2.
0: Καριστιανού 7, Βελόπουλος 2, Κουτσούμπας 2, Κωνσταντοπούλου 2, άλλος 4%. Κανένας πάντα πρώτος, 29%.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 14%. Τα θετική αρνητική γνώμη, στις θετικές γνώμες πρώτη είναι η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Ναι, με 32%. Με 45 αρνητικές.
2: Ναι.
0: Στην δεύτερη θέση εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια, με 28% και 63 αρνητικές.
2: Mm-hmm.
0: Μετά ο Κουτσούμπας με 27 θετικό και 55 αρνητικό και ο Κωνσταντοπούλου 24 θετικό, 63 αρνητικό. Ο Τσίπρας είναι 24 θετικό, 65 αρνητικό. Έχει περισσότερο αρνητικό από τον Μητσοτάκη. Και λιγότερο θετικό.
2: Μάλιστα. Άρα, Αντώνη, τώρα τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση σε δύο δημοσκοπήσεις και το Πασόκ που χάνει τη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση να επιτίθεται στους δημοσκόπους και τις δημοσκοπικές εταιρείες. Έτσι θα συνεχιστεί.
1: Δεν ξέρω. Στρατηγική. Δεν νομίζω να συμφέρει αυτό. Το Πασόκ να συνεχιστεί έτσι. Ναι. Επιτέθηκε σε δύο εταιρείες οι οποίες είχαν και μεγάλες αποκλήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα είναι και αυτές οι εταιρείες βέβαια που βλέπουμε και διάβασε ο Χρήστος τώρα είναι και στο Μητρό, στην Ένωση Εταιρείων Δημοσκοπήσεων. Έτσι. Είναι έγκριτες, οπότε δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ούτε τη μεθοδολογία, ούτε τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Mm-hmm. Υπάρχει ένα δείγμα. Υπάρχει ένα καμπανάκι προς το Πασόκ ότι πρέπει να κινητοποιηθεί, ότι ενδεχομένως 3 χρόνια δεν κινητοποιήθηκε γιατί έτσι, συνέβη ό,τι καλύτερο μπορούσε.
2: Ο κύριος Τσίπρας πέρασε τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ναι, είχαμε την παρέτηση του Τσίπρα, τον Κασελάκη, έφυγε ο Κασελάκη.
2: Διασπάσεις, ναι,
1: διασπάσεις, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο Πασόκ, η μεγαλύτερη νίκη, αλλά εντάξει, και ο Τσίπρας βλέπεις ότι απλώς πάει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία δεν κλείνει.
2: Ναι, από την άλλη, θεωρητικά θα πάρει παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό από το Πασόκ. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε, το είδαμε και στα νούμερα. Και το Πασόκ, όπως πολύ σωστά λες, πιέζεται σε αυτό το χώρο, πιο πολύ από όλους.
1: Ναι, και το θέμα είναι πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η εικόνα αν φτιάξει και ο Σαμαράς κόμμα.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι
1: πάρα. Σαμαράς δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη.
0: Ο μόνος που δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη. Αλλά θα, να το πούμε αλλιώς. Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, δεν θα πάρει από την Καραστιανού.
2: Θα πάρει.
1: Θα πάρει, θα πάρει.
2: Η οποία πέφτει το Μητσοτάκη.
0: Θα πάρει. Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ τυχερός άνθρωπος για τον εαυτό του. Δεν το σκέφτομαι.
1: Ναι, εντάξει. Απλώς.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: 23,5 έχει. Δηλαδή και το 25 αρχίζει και τρεμοπαίζει. Είναι πρόθεση, θα μου πει. Εντάξει. Okay.
0: Η τελευταία κάρτα της δημοσκόπησης που βλέπω εδώ στο flash.gr λέει: είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. Το πολύ, αρκετά και το λίγο, αν μπορούμε να τα αθροίσουμε, γιατί είναι αυθαίρετα όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγαίνουν, το 52% λέει καθόλου. Το υπόλοιπο αθροίζει 46%.
1: Με το λίγο μαζί.
0: Με το λίγο μαζί.
1: Με λίγο μαζί.
0: Αλλά αν.
1: Χωρίς το λίγο πώς αθροίζει, μήπως.
0: Χωρίς το λίγο 22. Το πολύ και αρκετά 22. Αλλά σε αυτό που λες, αδιευκρίνεις την ψήφο που είναι το λίγο, κάτσε ρε παιδί μου, γιατί εκεί θα παίξει ο Μητσοτάκης προφανώς.
1: Εκεί είναι και η αναποφάσιση στο λίγο.
0: Επίσης, ένα από τα στοιχήματα του Τσίπρα και του Πασόκ είναι πώς θα πάρουν το κέντρο, παιδιά.
2: Το οποίο έχει χάθει.
1: Ναι, για τον Τσίπρα είναι πιο δύσκολο να προσεγγίσουμε το κέντρο, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό έστριψε αριστερά.
1: Έστριψε αριστερά. Ναι. Το Πασόκ δεν ξέρω αν το συμφέρει που έστριψε τόσο αριστερά. Ναι.
0: Με τον κύριο προφανώς δεν το συμφέρει. Είναι δεδομένο ότι φαινόταν, το λέγανε κάποιοι, τραχανάδες το λέγανε, αλλά ποιος να ακούει. Με τον κύριο Νηφούδη όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Δεν έγινε καλά. Τίποτα.
1: Βγήκε σήμερα ο κύριος Νηφούδης.
0: Τι είπε.
1: Οι άνθρωποι δεν είναι δέντρα, αλλάζουν.
0: Αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος άλλαξε και ο Τσίπρας.
1: Ναι, και ο Τσίπρας άλλαξε.
0: Αυτό έτσι έγινε καλός τώρα. Γεια σου, Αντώνη.

0: τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Η νέα εποχή έφτασε.
5: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο

0: εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: GBU 57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Το πρωί ήσασταν όλα τα λεφτά με τα ρομπότ. Λέει: ήταν λίγο σκιαχτικό που τα είδατε από κοντά. Ιστερόγραφο, την επόμενη φορά να φέρετε πιο έξυπνα. Η morning ήταν κομματάκι κουκουρούκου, λέει, όπως είπες. Χρήστο, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Βρε, μια χαρά ήταν.
1: Επίσης, εξίσου τρομακτική ήταν. Είτε πιο αργά, είτε πιο γρήγορα πήγαινε. Γιατί από ένα σημείο και μετά, όντως τρομάζεις.
0: Τώρα θα φέρουμε και τα πιο εξελιγμένα σε λίγο.
1: Τα οποία θα έχουν πιο πλαστικοποιημένες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ωραία, πιο γρήγορα. Ναι.
0: Ο Χρήστος λέει: έφτασε η ώρα που γίναμε θέμα στις Πανελλήνιες ηλικιωμένοι, λέει.
1: Και αυτό γιατί το θέμα έχει να κάνει με τη μοναξιά, με την τρίτη ηλικία και με το social media, με το πώς οι νέοι εμπλέκονται σε αυτό κτλ. 2-10-48-0-170-174. Μην ξεχνάτε τις συμμετοχές σας για 10 λεπτά ακόμα για τον διαγωνισμό από τη C-Jets. Μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. 2-10-48-0-170-174.
0: Κώστα από το ζωγραφείο, δεν έχω καταλάβει πόσο κάναν τα χάπια. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα ήταν φθηνότερα την προηγούμενη. Αυτό. Ο Δημήτρης λέει: πείτε ο Ελλάς να τελειώνουμε και ας μην είναι το σωστό, αφού αυτό ήθελε να παραπέμπει στον ΕΑΜ. Ο Αστέριος: καλησπέρα, αγαπημένη ατέριαστη. Κύριε Εντσούνε, αν κερδίσει το διαγωνισμό, γίνεται να πάω μόνος μου δύο φορές. Έχει δίκιο ο Κούτρας, λέει: ο Ελλάς είναι το σωστό, ελληνικός αριστερός συμπαραταξισμός.
1: Ναι, αν ήταν έτσι, αλλά είναι η ελληνική.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι η Ελλάς. Ναι. Πώς αλλιώς θα το πω.
0: Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Λέτε στο μέλλον να βγήκαν ακόμα με το όνομα Τραχανάδες. Ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά. Παρατηρείτε ότι πλέον η βενζίνη ανεβαίνει τουλάχιστον 1 με 2 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα και δεν ανοίγει ρουθούνη. Μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση να σκεφτεί άλλο εκτός από το Fuel Pass και να μειώσει τη φορολόγηση. Εγώ, για παράδειγμα, που κάνω 120 χιλιόμετρα τη μέρα, τα 50 ευρώ για 2 μήνες είναι ψίχουλα. Ενώ αντίστοιχα, εγώ συναδέλφους, οι οποίοι η εργασία είναι δίπλα στο σπίτι τους, και τα 50 ευρώ το δίμηνο είναι περισσότερα από τη βενζίνη που τελικά βάζουν στο ρεζερβουάρ τους. Παρ' όλα αυτά, έως πότε θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος? Όσο συνεχίζεται, παιδιά, αυτή κατάσταση εκεί, αυτό θα γίνεται. Ο Αθηναίος λέει: στο ραδιόφωνο άκουσε ότι κατεβαίνει και ο Κασιδιάρης. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης, είναι.
1: Είναι.
0: Ή όχι, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι αποφυλακίζεται κάποια στιγμή. Τώρα θα κάνει, κανείς δεν ξέρει.
0: Ο Φάνης από την Γλυφάδα λέει: πώς κατά διαντέχει αυτή η χώρα να περιμένει ακόμη κάτι από Τσίπρα και Σαμαρά, λέει, κατόρθωμα του Μητσοτάκη. Και η Στέλλα Σκορδά στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός, λέει ο κύριος Βουλγαράκης, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλούμε, ναι.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για τα καύσιμα και μιας και μας είπε και ο φίλος μας τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση εκτός από τα fuel pass που δεν φτάνουν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Μπας και έχεις καμιά ιδέα, Νίκο, εσύ, ή σκέπτονται τίποτα εκεί στο οικονομικό επιτελείο?
2: Όχι, δεν νόμιζα. Καλησπέρα. Ό,τι ήταν να ανακοινώσουν, το ανακοινώσαν στην παρούσα φάση. Εκτός και τα πράγματα χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δούμε αυτή την εντυνόμενη έτσι αστάθεια. Δηλαδή, τι εννοούμε αστάθεια? Πάνω από ανακοινώνουν και η χειρία, αρχίζει και ρίχνει ένας τον άλλον. Οπότε εκεί το πράγμα μπλέκει και μαζί μπλέκουν και οι τιμές, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αρκετά. Και με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένες εκεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρόβλημα αρκετά μεγάλο, να πηγαίνουν μέχρι τα 90 και να ξαναγυρίζουν. Σήμερα είμαστε στο σενάριο που πάνε μέχρι τα 90. Είμαστε στα 92,3 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η τοτική τάση που δεν βλέπουν οι ακροατές μας είναι πραγματική, αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα οι τιμές, δηλαδή για να καταλάβουμε, η μέση τιμή χώρας στην αμόλυβδη ήταν στο 2,14,5 στην αρχή της εβδομάδας. Τώρα είναι στο 2.11. Δεν καταφέραμε να πέσουμε κάτω από το 2.10. Έχει πέσει κάτω από το 1.80 μαζί με την επιδότηση, στο 1.79 κάτι. Είναι αυτή η στιγμή η μέση τιμή του πετρελαίου.
1: Για το πετρελαίο κίνησης, ναι. Πάντως αυτό. Λέει και ο φίλος μας ότι αν μέρα παραμέρα 1-2 λεπτά τσιμπάει η βενζίνη.
2: Ναι, ομολογώ ότι αυτό συνέβαινε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα κάποια λεπτά υποχωρούσε. Ναι. Απλώς τι γίνεται, σε αυτά τα επίπεδα, πού να φανταστείς ότι, πού να το παρακολουθήσεις ότι, και να το διανοηθείς ότι διορθώνει. Δεν διορθώνει, ό,τι και να κάνεις. Τι συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Ψάχνω τώρα να σας δώσω και τιμές για τα νησιά, γιατί πολλοί κόσμος ταξιδεύει.
1: Θέλει πολύ παραπάνω, σχεδόν 20 λεπτά παραπάνω.
2: Να δούμε και τι τιμές θα συναντήσει, αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει πάρα πολύ το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ιστοσελίδα. Θα υπολογίσετε κοντά στο 2,25 περίπου με 2,30 ότι είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή η φθηνότερη ξεκινάει από το 2,21. Βλέπω σε Φολέγαδρο, σε Σύρο, 2,22, 2,23 στην Σαντορίνη. Πάμε να βρούμε λίγο τις πιο έτσι ακριβές. 2,25 είναι στην Άξο. Στη Μύκονο το 2,25 είναι, δείχνει σχεδόν παντού να είναι ο κανόνας.
1: 2,25 στην Μύκονο, 2,25 στην Άξο.
2: 2,25 στη Μύκονο, λίγο πιο κάτω στην Άξο. Αμοργός 2,26, φαίνεται που ανεβαίνουμε στα νησιά με λίγο πιο υψηλές τιμές. Στη Μήλο 2,27. Ναι, βλέπω ως και το 2,30. Το 2,30 εμφανίζεται σε λίγα βενζινάδικα, σε λίγα πρατήρια. Στην Πάρο, στη Σύρο, είναι σε ένα στην Άνδρο, παρά το γεγονός ότι είναι και σχετικά κοντά. Η υψηλότερη τιμή που βλέπω στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 2,49.
1: Πού, 2,49 στις Κυκλάδες?
2: Ναι, ναι.
1: Πού, πού.
2: 2,49, ναι, ακριβώς. Αμόλυτη βενζίνη, έτσι.
0: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
2: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
0: Η 95.
2: Με ώρα δήλωσης στη Μήλο 29.05 στις 16.53 ο πρατηριούχος το έχει δηλώσει.
1: Άρα πριν μια ώρα.
2: Το 2,49. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Στην Πάρο έχει 2,45 αρκετά και στην Ανάφη.
1: 2,45. Μπράβο και στην Πάρο.
2: Στη Μήλο είναι οι υψηλότερες τιμές.
0: Τι μου λες. Ωραία. Εντάξει. Τι να πω, έμεινα ξέρεις. Νίκο, σε ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέγατε πριν. Okay. Αν οι δημοσκοπήσεις δεν πηγαίνουν καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα βρει το οικονομικό επιτελείο λεφτά.
2: Κοίτα, τα λεφτά που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ θα είναι πολλά.
0: Α.
2: Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι κοντά στα 2 δις. Δύο δις τα έφτασαν πέρυσι.
0: Άμα οι δημοσιοποίησεις πηγαίνουν χειρότερα, θα βρουν.
1: Θα ξεπεράσουν τα δύο δις. Θα ξεπεράσουν.
2: Εγώ από την αρχή πιστεύω ότι θα είναι κοντά στα 3 δις το πακέτο.
1: Στα 3. Έχεις δίκιο.
2: Και απλώς επειδή θα εφαρμοστεί από την 1η-1η-27, θα μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η-1η-27. Γι' αυτό και πάντα θεωρούσα ότι ο πιθανότερος χρόνος εκλογών είναι ο κανονικός τους, δηλαδή η άνοιξη του 2027. Η προετοιμασία που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το επίπεδο, να δώσουν όσο μπορούν περισσότερα τότε, όταν ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί προς το έθνος όπως κάνει κάθε χρόνο, να ανακοινώσουν ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο να αρχίζει να οριμάζει μέσα στον πληθυσμό, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από την 1η-1η. Το θέμα είναι αν θα βοηθάει και η διεθνή συγκυρία. Αυτό είναι το ερώτημα πάντα, έτσι. Γιατί με τις τιμές εκεί, στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δύσκολα θα αποφύγουν να μην χρειαστούν επιπλέον παρεμβάσεις στις τιμές της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πληθωρισμό ήδη 5,4. Οι άλλοι στο 3 και ανησυχούν στην Ευρώπη και ανησυχούν για τα κύμα ακρίβειας.
0: Τυχερή, μη μιλάτε καθόλου. Γεια σου, Νίκο, ευχαριστούμε
1: Νίκο,
0: πολύ.
1: Νίκο, να σε καλά.
0: Φεύγεις.
2: Εδώ είμαι Αθήνα και Αθήνα θα είμαι. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων τη Δευτέρα, 1η του μηνός, κανονικότατα. Εννοείται.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο, μας φίλε.
2: Γεια σας.
0: Ο Στέφανος λέει τα ίδια τερτύπια κάνει ο Κορετζαφέρης, να το λέμε ο λαός. Ο λαός, ο λαός εξυγκέντρωσε έβρα και τα λοιπά και το λέγαμε το λαός. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη μπορούμε να το λέμε το Ελλάς, δηλαδή το κόμμα Ελλάς ή η συμπαράταξη. Δεν μπορούμε να λέμε σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς και να μην ξέρουμε αν το είπε η αστυνομία ή ο Τσίπρας.
1: Άμα είναι πολιτικό το περιεχόμενο, ο Τσίπρας θα το έχει πει.
0: Γιατί είναι. Και άμα είναι αστυνομικό και το έχει πει ο Τσίπρας. Ο Στράτος λέει: έχετε να πείτε κάτι για τη σκευωρία του ΠΚΠΕ όσον αφορά τους βουλευτές και υπουργούς σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τη Χεροπούλου? Τα έχουμε πει ρε παιδιά εμείς εδώ και λίγο καιρό, από την αρχή τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, όχι τώρα. Ο Ανδρέας από την Πεύκη, υπάρχει και το ποδήλατο λέει για τις μετακινήσεις, αλλά πού στην Αθήνα τέτοια προοπτική?
1: Και όχι, ρε Ανδρέα.
0: Ξεκινήσει ο Γιάννης από την Πεύκη να έρθει.
1: Πώς με κόβησε εμένα με το ποδήλατο?
0: Άντε και κατέβηκε με το ποδήλατο.
1: Μετά θέλω Βίντσι για να ανέβω.
0: Μετά πώς θα ανέβεις πάνω.
1: Πας καλά.
0: Λοιπόν, σταματήστε να τηλεφωνείτε για το διαγωνισμό.
1: Ναι, γιατί θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει τα εισιτήρια, δύο άτομα μετεπιστροφής από τη CJETS. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο...
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνιά. Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστό, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Έτσι να περάσετε πολύ καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο.
0: Να πιείτε και ένα στην υγειά της εδώ που έβγαλε το κορίτσι.
1: Της Σοφίας, ναι. Που έβγαλε το 24. Το 24.
0: Γιατί είπες 24.
7: Αυτό σκέφτηκα αυτό μίσο.
0: Α, οκ. Όχι, μήπως σημαίνει τίποτα, ρε παιδί μου.
7: Όχι.
1: Στοιχεία επιλογή.
0: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο σε όσους φύγετε.
0: Είναι για όλους αργία. Είναι για όλους αργία.
1: Όχι, δεν είναι για όλους αργία. Κάποιοι θα δουλεύουν Δευτέρα.
0: Κάποιοι θα δουλεύουν.
7: Πούμε.
1: Ναι, θα δουλεύουμε. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε τριήμερο.
0: Πόσες μέρες κάθεσαι το Πάσχα, για να σε πεις.
1: Το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Πόσες μέρες κάθεσαι.
0: Πολλές. Ξαφνικά το ξέχασες.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμαστε. Τι να κάνουμε. Είτε λέστα και παθέστα. Επίσης, πόσα στοιχήματα χρωστάς ανά τις δεκαετίες που είμαστε φίλοι.
1: Πολλά.
0: Να πληρώσετε κάτι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, καλό τριήμερο.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
9: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
10: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr.

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπου Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παιανία μέχρι Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Επίσης, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από το Παντλατάκι Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, από Ελληνικό προς Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιοφάλιρο. Σε ίσχυ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ρωσικά ντρόνς θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε χώρες της Ευρώπης και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια, προειδοποίησε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μεντβέντεφ, μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόν σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Οι δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου έγιναν αφού το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό των εδαφών του συμφώνου. Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι θα πελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο. Η Ρωσία ανέφερε ότι θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας. Η πρόσκρουση των ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στο 10ο όροφο της πολυκατοικίας και τραυμάτισε 2 άτομα, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Ρωσίας από αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τους προέδρους Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε το κρατικό δημοσιογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό μέσο Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ωστόσο το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλυτο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία τομείς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κελάδα Μπεκά στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεσμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στου Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου Ιωάννης Φωστιέρης είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή τεσσάρων κατηγορουμένων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Παράλληλα πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε διευθύντρου τροχέας Αττικής καθώς και αρμόδιους στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της φοδρής χιονόπτωσης. Ποινή ισοβίας κάθειξης και επιπλέον 2,5 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο στο 42χρονο καθομολογία δολοφόνο της 32χρονης συζύγου του το 2024 στους Αμπελόκηπους. Ο δράστης μετά τη δολοφονία της συζύγου του είχε τοποθετήσει τη σωρό της στο πατάρι για τερατώδη ψυχική ψυχραιμία. Σε ένα προμελετημένο έγκλημα έκανε λόγο εισαγγελέα ζητώντας από το δικαστήριο να τον καταδικάσει για τη στοιχερή δολοφονία της συζύγου του.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ροντινέη από την Ατλέτικο Παραναένσε απέρριψε Ολυμπιακός σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Στην Κρήτη επιστρέφει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με τον Έλληνα Μέσο να δίνει τα χέρια με τον Όφη για να συνεχίσει τη νέα σεζόν με τη φανέλα των Κυπελούχων Ελλάδας. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η Νις υποδέχεται τη Σεντετιέν στα μπαράζ του γαλλικού πρωταθλήματος με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τριπυρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Πυρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Πυρωτικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Πυρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Πορείας των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την...

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Καλώς ήρθατε στην κορυφή της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε σε μια υπέροχη Παρασκευή. Η θερμοκρασία είναι ιδανική και βεβαίως κορυφώνεται η έξοδος σε πανελλαδικό επίπεδο, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Με την Λευκάδα και την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή και την Πάργα να είναι σημείο αναφοράς με τους τουρίστες, με τους φίλους γνωστούς, να μας ρωτάνε για το νησί και να έρχονται να απολαύσουν ένα χαλαρό τριήμερο. Στο επίκεντρο θα είναι και η Λευκάδα και βεβαίως με αφορμή την προστάτητα του νησιού, τη γιορτή της Παναγίας Φανερωμένης. Γιορτάζει και το μοναστήρι, οπότε ξεκινά ένα τριήμερο, λατρευτικό, έτσι, θρησκευτικό τριήμερο, όπου φροντίστε να το απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς τρόποι επικοινωνίας, info@prismaradio.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσα από τα social media. Μας στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τα παράπονά σας. Ξεκινάτε σιγά σιγά. Μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος και έρχονται εδώ τα παράπονα και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. Λοιπόν, υπομονή και ψυχραιμία. Όλα θα τα αντιμετωπίσουμε.

Λοιπόν, σήμερα όπου κι αν κυκλοφορήσω, ήμουνα νωρίτερα στο γυμναστήριο και ήταν όλοι οι γονείς που έκαναν πηγαδάκια γιατί δίνουν τα παιδιά πανελλαδικές εξετάσεις. Και ξεκινάει λοιπόν αυτή η διαδικασία. Είναι αυτό το σταυροδρόμι του μέλλοντος. Να ξέρετε κάτι, το πανεπιστήμιο πάντα, τουλάχιστον έτσι εγώ διδάχτηκα, είναι η αφετηρία της γνώσης. Σε βάζει σε κάποιες νόρμες. Από εκεί και πέρα η γνώση πάντα πρέπει να εμπλουτίζεται. Πάντα πρέπει να διαβάζουμε, πάντα πρέπει βεβαίως να γινόμαστε καλύτεροι. Και φυσικά είναι το μέλλον. Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει οι παραδοσιακές αξίες. Πλέον κοιτάς να επιλέξεις ένα επάγγελμα το οποίο να ανταποκρίνεται και σε σύγχρονες προκλήσεις και να μπορεί να εξασφαλίζει ένα σημαντικό εισόδημα, η αλήθεια είναι. Να εξασφαλίζει το μέλλον σε δύσκολες καταστάσεις, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σήμερα οι εξετάστηκαν οι υποψήφοι των παλαιτικών εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, μία από τις πιο σημαντικές μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μάλιστα, οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», ενώ η θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν τα ζητούμενα αφορούσε τη ζωή και την δύναμη της θέλησης. Και γίνονται πάρα πολλές αναλύσεις βεβαίως για την επιλογή αυτή, διότι η επιλογή του συγκεκριμένου ποίηματος έφερε πάλι στο προσκήνιο την εισαγωγή του όρου υπερρεαλισμός, όπου επηρέασε καθοριστικά και την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Μέσα από αυτό το ποίημα ο Εμπειρίκος προβάλλει την αξία της ζωής, της χαράς, της δράσης, της προσωπικής ελευθερίας. Με στίχους καλεί τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη και να αναζητήσει την αισιοδοξία και να μην φοβάται να προχωρήσει στο δικό του δρόμο. Το έργο που αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οι υποψήφοι έπρεπε να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους. Το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» που κλήθηκαν να μελετήσουν οι υποψήφοι γράφτηκε το 1934 και περιλαμβάνεται στην συλλογή «Προϊστορία ή καταγωγή». Στους στίχους, όπως είπαμε, ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απεσιοδοξία από τη ζωή του και να επιλέξει την δράση, τη χαρά και την αυτοπεποίθηση. Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμα να χαρείς. Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου. Να σας πούμε ότι ο Ανδρέας Εμπειρίκος έβγε από τη ζωή της 3 Αυγούστου 1975 στην Κηφισιά και μετά από έναν αιώνα το συγγραφικό του έργο γίνεται αντικείμενο βεβαίως και στις πανελλαδικές εξετάσεις, φέρνοντας τη σκέψη και τη γραφή του ξανά στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και μην ξεχνάτε πάντα, μπορεί να ακουγόμαστε γραφικοί, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι πανελλαδικές εξετάσεις, είναι η αρχή και βεβαίως θα τον βρείτε τον δρόμο τον δικό σας, να ακολουθήσετε την καρδιά και αυτό το οποίο πραγματικά θέλετε και να αφήσετε στην άκρη το τι πραγματικά θέλουν οι άλλοι για εσάς. Ζούμε μία μόνο ζωή, η ζωή αυτή είναι πάρα πολύ σύντομη για να είμαστε εγκλωβισμένοι στις επιθυμίες των άλλων, φίλοι και φίλες. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε και φίλοι ακροατές που είμαστε στην ίδια ηλικία και έχουν οικογένεια ή μπορεί να έχουν επιλέξει να πορεύονται μόνοι τους, ακόμα κι αν είσαι 30, 40 ή 50, ναι, μπορείς να ξεκινήσεις στην αρχή, από την αρχή της ζωής σου με αισιοδοξία, μπορείς να ξεκινήσεις νέους κύκλους, αρκεί να προσπαθήσεις να απαλλαγείς από το φόβο, ο οποίος φόβος πολλές φορές μας συγκρατεί και δεν μας αφήνει να ελευθερώσουμε αυτό το οποίο έχουμε βαθιά κρυμμένο μέσα μας. Γιατί πάντα ο φόβος μας κάνει να είμαστε αναβλητικοί, μας κάνει να μην θέλουμε να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε δεύτερες σκέψεις, καταλαβαίνετε.

αυτά. Έτσι, κάποιες σκέψεις με αφορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλουμε σήμερα να είμαστε χαλαροί. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Καρφάκη. Γιατί καταλαβαίνετε πως το τελευταίο διάστημα, και το καλύψαμε κι εμείς δημοσιογραφικά, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει έτσι ένας, όχι αναβρασμός, ένας προβληματισμός στελεχών του χώρου. Είχε ξεκινήσει βεβαίως όλο αυτό με μία ανάρτηση από τον κύριο Καράμπαλη και μία πολιτική δημόσια αντιπαράθεση. Μάλιστα, ο κύριος Καράμπαλης είχε κάνει μία ανάρτηση, την οποία δεν τη βλέπω τώρα, που ζητούσε να όσα μέλη δεν θέλουν να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ να παρετηθούν. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ανάρτηση. Ναι. Λοιπόν, καλώ τους φίλους και συντρόφους που υποστηρίζουν άλλα κόμματα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο είναι μέλη, να διαγραφούν άμεσα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να επιλέξει και να ακολουθήσει ό,τι νομίζει αυτό σωστό κατά την πολιτική του κρίση ή τα ζητούμενά του. Δεν έχει κανένα όμως δικαίωμα να μην είναι ξεκάθαρος και να παραμένει κάπου που δεν ανήκει. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που σίγουρα ούτε να τη σκέφτομαι δεν θέλω, να υπάρχουν άτομα που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχουν ουσιαστικά αποχωρήσει για να έχουν λόγους εξελίξεις του κόμματος όταν αυτές δρομολογηθούν μέσα από τα θεσμικά όργανα. Αν βέβαια ισχύει κάτι τέτοιο, που επαναλαμβάνω ούτε θέλω να το σκέφτομαι, καμία σχέση δεν έχει με την αριστερά ή με τον όποιο προοδευτικό χώρο. Ο καθένας λοιπόν να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του. Η κοινωνία είναι μικρή και μας βλέπει όλους, να είσαι σίγουροι. Τα κόμματα έχουν ανάγκη την κοινωνία και όχι η κοινωνία τα κόμματα. Οπότε σύντροφοι, ξεκαθαρίστε την

Λοιπόν, πάμε να μείνουμε τώρα και στα θετικά. Λεφτά υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις υπάρχουν. Ανακοίνωσε σήμερα ο βουλευτής Λευκάδας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς 2 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις υποδομών στη Λευκάδα λόγω φυσικών καταστροφών. Είχε προηγηθεί μια συνάντηση με τον κύριο Καβαδά και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, ο οποίος είχε προεδρεύσει στην σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο κ. Καβαδάς είχε εξασφαλίσει από το Φεβρουάριο τη δέσμευση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης για τη χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης των καταστροφών από πλημμύρες, ιδιαίτερα στην πόλη της Λευκάδας. Σχετικά με το θέμα, ο κ. Καβαδάς δήλωσε τον Φεβρουάριο, έπειτα από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε το νησί μας, είχε επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές και είχα διαπιστώσει τις εκτεταμένες καταστροφές. Επεδίωξα και είχα άμεσα συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής κ. Πέτρου Καμπούρη. Εξέτεσα όχι μόνο τις νέες καταστροφές αλλά και την διαχρονικότητα του φαινομένου, ζητώντας τη συμβολή τους ώστε να γίνουν έργα υποδομής και να αποφύγουμε αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Έλαβα την υπόσχεση ότι θα στηρίξουν το Δήμο Λευκάδας για την αποκατάσταση των ζημιών, όπως και έγινε. Μία δέσμευση ακόμα της κυβέρνησης γίνεται με την έγκριση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο για τη σταθερή στήριξή του, καθώς και το Δήμο Λευκάδας για τις έγκαιρες ενέργειές του. Συνεχίζουμε με έργα και πράξεις, θα βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη, θα θεμελιώνουμε την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Θετικό αυτό. Θετικό, όταν υπάρχει αρμονία και συνεργασία, τότε να τα 2 εκατομμύρια τα οποία θα πάνε σε υποδομές, έτσι δεν είναι? Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στη νέα εβδομάδα. Έχει άλλη μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτήν θα συμμετάσχει προφανώς και ο κύριος Βεργίνης, ο οποίος για ένα προσωπικό ζήτημα δεν είχε δώσει το παρόν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, η συνεδρίαση θα γίνει μεικτή, όπως γίνεται σε πάρα πολλές άλλες συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενημερώσουν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με ποιο τρόπο επιλέγουν να συμμετάσχουν, είτε με τη φυσική παρουσία, είτε με την τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, στα θέματα τα οποία ξεχωρίζουν είναι και η έγκριση σύναψης δανείου για την προμήθεια, ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού και την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων και την έγκριση των γενικών όρων και εξασφαλίσεων προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν θυμάστε καλά, ο κύριος Καλός είχε πει μην δεν γίνει αναλυτική ενημέρωση στο. Και έρχεται έτσι να πάρουμε αρπακόλα μια απόφαση με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Θάνο Καβαδά, να απαντάει και να λέει πώς θα είναι και εκπρόσωποι προφανώς και της εταιρείας. Θα υπάρχει μια αναλυτική ενημέρωση για αυτό το έργο, για τη σύναψη δανείου βεβαίως, ενός υψηλού ποσού για τον οδοφωτισμό. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, μέσα στην ατζέντα των θεμάτων είναι και το θέμα του σχεδίου νόμου της κυβέρνησης που αφορά παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και τους εργαζομένους αυτές, με εισηγητή τον κύριο Απόστολο Θερμό, τον πρόεδρο του Σωματείου ΟΤΑ Νομού Λευκάδας. Θα είναι και το θέμα που δεν συζητήθηκε για την αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένη του 23 στην εκτός οικισμού περιοχή Ιβώτων της Δημοτικής Κοινότητας Ευγύρου, στην ειδική θέση Κουτούπα Τράχυλος. Θα συζητηθεί

Πλουτάρχη κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά από πρόσκληση του Ιωνίου Πανεπιστημίου στις 26 Ιουνίου του 26 στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή στο Φανάρι, Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία. Και έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδας με τον μουσικό φιλολογικό όμιλο Καρδιάς, ο Απόλλων. Αυτά είναι μέσα σε άκρες τα θέματα, 10 θέματα, θα είναι και οι ερωτήσεις, θα έχουμε και λίγο τώρα τις αντιπαραθέσεις, θα δούμε και μέσα από τις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης πού βρισκόμαστε, πώς πάμε με το νερό, με την καθαριότητα. Σίγουρα νομίζω ότι το θέμα των συμβάσεων μείον 13 από σε λίγες μέρες με αφορμή την μία ανανέωση του συνένα των συμβάσεων της απόφασης του δικαστηρίου. Οπότε θα έχουμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε, αλήθεια είναι.

Λοιπόν, όλα αυτά μπαίνετε και τα διαβάζετε στο γκρουπ ιστοσελίδων μας prismaradio.gr. Πρέβεζα του Day και Λευκάδα του Day αντιστοίχως. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι σχόλια και παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας εδώ στο info@prismaradio.gr ή στο Λεύκος 4, εκεί που λέει επικοινωνία με τον ρεδιοφωνικό σταθμό, τα διαβάζουμε όλα και είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή.

επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Hugo Polo, Trussard, Monde Napoleon, Artis Italian, Bostonian, New Zealand, τα ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Μότο μας είναι άντρα σε πρώτο πλάνο. Μπορείτε να βρείτε ό,τι πραγματικά θέλετε. Αν ανεβαίνετε τα σκαλιά της εκκλησίας, αν παντρεύεστε ή παντρεύετε, γίνεστε κουμπάρος ή βαφτίζετε, γίνεστε λονός, τα πάντα όλα. Μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Βαγένας Homeline. Εσείς ονειρεύεστε το σπίτι σας, χαλαρές στιγμές με φίλους. Εμείς δημιουργούμε τα νέα σας κουφώματα. Ελάτε να συνδυάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, έχοντες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε Kaizo. Βαγένας Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Κράτους Αιγού 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645 023 188. Μότο μας εμείς και τα όνειρά σας.

0: καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 8.

0: 30. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 3.

0: 6699. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2680. 2-30-20-27. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: επιστρέψει στον Πρίζ 90,6. Πάμε λίγο να μπούμε σε κλίμα κατάληξη, γιατί είστε και πάρα πολλοί όσοι έρχεστε αυτή τη στιγμή στο νησί, στην Λευκάδα, για να προσκυνήσετε στην Ιερά Μονή Φανερωμένης. Πέρυσι είχε μιλήσει στο κανάλι του YouTube των Παραπολιτικών ο πατέρας Νικηφόρος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης, για την παράδοση και την ιστορία της περιοχής της Μονής στη Λευκάδα, καθώς και για την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η Μονή ονομάστηκε Φανερωμένη επειδή η πρώτη εικόνα της Παναγίας που είχε παραγγελθεί στην Κωνσταντινούπολη αποκαλύφθηκε σχεδιασμένη αχυροποίητη πάνω στο σανίδι με θαυμαστό τρόπο στον ιερομόναχο και αγιογράφο Κάλιστο, μετά από θερμή προσευχή και νηστεία. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα για να μπούμε λίγο και στο κλίμα το εορταστικό πριν σας αποχαιρετήσουμε στο πρώτο μέρος. Έχει ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε. Είναι από το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών η πηγή που θα ακούσουμε τώρα.
1: Στη συνέχεια έχουμε τον 8ο αιώνα. Οι κάτοικοι εδώ παραγγέλουν στην πόλη, στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τα 1000 χρόνια ζωής. Παραγγέλνουν μια εικόνα της Παναγίας για το χώρο αυτό εδώ. Ο αγιογράφος ονόματι Κάλιστος, ιερομόναχος της Αγίας Σοφίας, δεν γνώριζε ποια μορφή και ονομασία να δώσει στην εικόνα. Και το έθεσε θέμα προσευχής, νηστείας, προσευχόνταν, ώσπου είδε την Παναγία έτοιμη, φανερωμένη επάνω στο ξύλο, γι' αυτό και η εικόνα ονομάστηκε Φανερωμένη ή Πεφανερωμένη. Έτσι γράφεται και επάνω στην εικόνα. Και η εικόνα ετοιμάστηκε και ήρθε στη Λευκάδα την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα εκείνη, σύσσωμος ο λαός της Λευκάδος, κύρος και λαός, υπεδέχθησαν την εικόνα στην παραλία και την εναπόθεσαν στον χώρο αυτό εδώ που υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα. Φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης.

ήμασταν στον ιδιαίτερο χώρο που στέκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Φανερωμένης. Και όπως βλέπετε είναι ξεχωριστά από το Ιερό Βήμα, σε ένα ειδικό χώρο, στον θρόνο της Κυράς, όπως εδώ στο νησί μας το λέμε.

εικόνα είναι αντίγραφον της εικόνας εκείνης της πρώτης που μιλήσαμε, που έγινε στην πόλη στο Βυζάντιο τον 8ο αιώνα. Διότι μεταξύ καταστράφηκε η Μονή από πυρκαγιά το 1886 και μαζί και η Ιερά εικόνα το 1886. Έτσι έγινε ένα άλλο αντίγραφο που είναι το 1887 στο Άγιον Όρος από έναν ιερομόναχο, Βενιαμίν Κοντράκη, τον Αγιογράφο.

υπεφανερωμένη, επειδή εφανερώθη η πρώτη εικόνα. Όπως ξέρουμε, όπως είπαμε, ότι εφανερώθη στον αγιογράφο η μορφή και η θέση με τους δύο αγγέλους δεξιά-αριστερά και τον Χριστό στην αγκαλιά. Μια έτσι πάρα πολύ ωραία εικόνα, όπως βλέπετε, με πολύ έτσι γλυκύτητα, ομορφιά, έτσι δέος, κατάγνηση και ευλάβεια. Όταν βγαίνει στην πανηγυρή της, τα πάντα σιωπούν. Όλοι γονατίζουμε και προσπίπτουμε στα πόδια της και την παρακαλούμε να, σαν μεγάλη μας μάνα, να σκεπάζει τα παιδιά της. Επί τρεις ημέρες ολόκληρες, μέρα νύχτα, δεν σταματάει καθόλου το προσκύνημα, να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα, να πάρουν τη χάρη της, την ευλογία της Παναγίας μας. Έτσι, είναι συγκινητικό το φαινόμενο. Έτσι, όλες τις ηλικίες, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, άλλοι ξυπόλοιτοι, γονατιστοί από το νησί της Λευκάδας, γονατιστοί έρχονται εδώ να πέσουν

Είναι πολλές φορές, οι αμέτρητες φορές, έτσι που πέφτουμε στα πόδια και την παρακαλούμε για πολλά προβλήματα του κόσμου, κυρίως του κόσμου, αλλά και εδώ των πατέρων της Μονής. Έχουμε και εμείς τους πειρασμούς μας καθημερινά, αλλά έχουμε λιμάνι από κούμπι. Και θα στο λέγω με κάθε εγγύηση. Όταν έρχομαι και τους τα λέω, αμέσως επέρχεται ηρεμία και γαλήνη. Γιατί μια φορά, βεβαίως με παρακεντικό τρόπο, φορά και με λίγο πιο αυστηρό τρόπο. Έτσι, τώρα πρέπει να κάνει υπακοή. Αντί να κάνουμε εμείς υπακοή στην Πανεγέννη. Ναι. Παρότι είμαστε ανάξιοι να διακονούμε το χώρο, παρότι μας φροντίζει όπως η μάνα φροντίζει τα παιδιά της. Ακόμη και τις λεπτομέρειες. Μας φροντίζει και τις λεπτομέρειες. Δεν μας αφήνει να μας τύψει τίποτα. Τα πάντα, σας λέω, τα πάντα τα φροντίζει. Ο κόσμος εδώ πολύ αγαπάει το μοναστήρι, αγαπάει τους πατέρες και φροντίζει έτσι να είναι εδώ. Βεβαίως τα φροντίζει η Υπεραγία Θεοτόκος. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτά βλέπετε τώρα είναι τα αναθήματα και άλλα πολλά, τα οποία καθένα από αυτά μαρτυράει την πίστη των ανθρώπων.

Λοιπόν, ακούσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από το αφιέρωμα των παραπολιτικών. Όλο το έχουμε ανεβάσει και στο Λευκάδα Today για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα κλίμα κατάνοιξης με την σημαντική αυτή θρησκευτική γιορτή. Βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7, συγγνώμη, και θα είμαστε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, για να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της πολιτικής μας συζήτησης. Για να σας αφήσουμε για ένα τριήμερο χαλάρωσης και ξεκούρασης, η αλήθεια είναι που το έχουμε ανάγκη. Διαπιστώνοντας ότι το καλοκαίρι πλέον είναι εδώ, έχει έρθει, με την τουριστική περίοδο να έχει ξεδιπλωθεί και με τους πρώτους τουρίστες να φτάνουν στο νησί, στην ευρύτερη περιοχή, και με τις προσδοκίες για μια σεζόν κάτω από ένα περιβάλλον αστάθειας να είναι ακόμα πιο υψηλές. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ένα μοναδικό καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026.

Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά με μια μουσική ανάσα και το διαφημιστικό πακέτο. Είμαστε πάντα εδώ μαζί με το κατάστημα Vegena Online για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ, λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε Κιάζο. Στα του 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Τώρα, αν θέλετε να είστε πάντα ντυμένοι στην πένα, αν θέλετε να επιλέξετε επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υπόδειση βεβαίως που ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας με ντύσιμο κομψό σε κάθε του λεπτομέρεια. Επώνυμες επιλογές Hilfiger, Versace, Gios Polo, Tussanti, Monte, Napoleon, Artis Italiani, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και μοδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική ώρα. Λευκάδα, τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας, άνδρας σε πρώτο πλάνο. Καλησπέρα και στο Σωτήρη, καλησπέρα στη Γεωργία, καλησπέρα στο Μιχάλη, σε όλο το κοινό το οποίο μας ακούει και μέσα από το Live24. Βλέπω και Ελευθερία Ελευθερίου. Α, διαβάζω στο Λευκάδα Today που λαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στη Λευκάδα. Εντάξει. Έχουν γίνει και νησί των celebrities, η αλήθεια είναι.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park. Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
8: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad, Beyond Borders.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος,

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κομβό Πεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη αποενεργοθέτηση των στενών. Τόνισε πως θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νωτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να απαραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του, του Ομάν. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International. Όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία τομείς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεναρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κοιλάδα Μπεκά στο πλαίσιο ενεργειών κατά τη Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωμα για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου Ιωάννης Φωστιές είχαν οδηγηθεί στην φυλακή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μπαφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 με 4, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Τεπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μπαφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ, καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Είναι η απογευματινή σας ενημέρωση. Ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε με την κυρία Καρφάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως πριν ακριβώς ένα λεπτό, και το έχουμε δημοσιεύσει, ήρθε σε δελτίο τύπου. Μισό λεπτάκι να σας ενημερώσω ακριβώς. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι. Η νέα πρωτοβουλία στη Λευκάδα υπέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα. Ως ενεργοί προοδευτικοί πολίτες παίρνουμε την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού χώρου. Ο κόσμος αλλάζει με γρήγορους και επικίνδυνους ρυθμούς. Οι διεθνείς εξελίξεις σε συνδυασμό με την εσωτερική πολιτική κρίση διαμορφώνουν μια ιστορική καμπή. Σε τέτοιες στιγμές οι αδράνεια και οι σιωπή δεν αποτελούν επιλογή αλλά μετατρέπονται σε συνενοχή. Είναι μεγάλο το κείμενο. Απλά να πάω, επειδή δεν έχω χρόνο γι' αυτό, θα το διαβάσω όλοι στο Λευκάδα Today. Στηρίζουμε την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα με την ίδρυση του νέου κόμματος και προχωράμε γνωρίζοντας απολύτως την ανάγκη για αυτοοργάνωση, για κοινή πορεία όλων των προοδευτικών πολιτών. Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία για την ενότητα και ανασύνδεση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Υπογράφουν, εδώ έχει ενδιαφέρον τώρα. Αρβανίτη Βασιλική, δημόσιο υπάλληλο. Αργυρού Γρηγόρη, δικηγόρο. Αρματά Ιωάννα, μεταποίηση ενδυμάτων. Βεργίνη Σπύρο, συνταξιούχο. Βλάχο Παναγιώτη, πολιτικό μηχανικό. Γλιγόρη Παναγιώτα, φοιτήτρια. Δάγλα Αριστίδη, εκπαιδευτικό. Διγενή Ιωάννη, χημικό. Καλού Αθανασία, ιδιωτικό υπάλληλο. Κοντομίχη Βαγγέλη, αγρότη, πρώην δημοτικό σύμβουλο. Λιβιτσάνη Θεόδωρο. Λογοθέτη Ιωάννη. Μανολίτση Στέφανο. Μιχαλάτο Κωνσταντίνος, Μπαλούρδου Αγγέλικα, Πανταζής Κωνσταντίνος, Παπα-Νικολάου Βασίλης, Περδικάρης Μάριος, Πνευματικού Ευγενία Ροντογιάννης Αλέξανδρος, Ροντογιάννης Βασίλειος, Σταματέλος Παναγιώτης, Στάμου Θεόδωρος, Χαλκιοπούλου Ζωή και Χαρίτος Βασίλειος. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα. Το ρεπορτάζ τρέχει βεβαίως και ήρθε πριν 3 λεπτά αυτό το κείμενο στήριξης της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα δημοσιογραφικά γραφεία. Οπότε λοιπόν, σας είπαμε και τα ονόματα που συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση. Είπα στην αρχή της εκπομπής μας ότι ο κύριος Καράμπαλης ζήτησε με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραιτηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεν στηρίζουν πλέον το κόμμα και στηρίζουν το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Προσπαθούμε λίγο να τα ξεμπερδέψουμε όλα αυτά, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στο χώρο. Η κυρία Καρφάκη θα κάνει μια παρέμβαση, νομίζω, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο τα δεδομένα και να δούμε, για παράδειγμα, πώς συνεχίζει στη Λευκάδα ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και τα στελέχη του. Θα έχει πράγματα ενδιαφέροντα να μας πει. Καλό απόγευμα, κυρία Καρφάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουνιάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε μια χαρά.
0: Δεν ξέρω αν ήταν συμπτωματικό. Ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα, ήρθε από η πολιτική πρωτοβουλία στη Λευκάδα υπέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κύριου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν δεν θα έχετε ενημερωθεί προφανώς να δείτε και τα ονόματα, εκτός και αν τα γνωρίζετε. Απλά το δίνω για το ρεπορτάζ, γιατί προφανώς θα σας ρωτήσω λίγο αργότερα. Θέλω λίγο να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο. Θέλω λίγο να μας πείτε. Πού βρίσκεται ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Λευκάδα και αν έχετε ευθυνδιαστεί εσείς από όλες αυτές τις εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο?
1: Καταρχάς, πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα κι εγώ, έτσι από μεριά μου και από μεριά του ΣΥΡΙΖΑ Λευκάδας, να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου την καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα την δοκιμασία των πανελληνίων εξετάσεων.
0: Βεβαιότατα.
1: Ναι, οι εξετάσεις που αυτές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό για τη ζωή τους, αλλά δεν καθορίζουν ούτε το μέλλον τους, ούτε την αξία τους, ούτε τα όνειρά τους. Δύναμη, ψυχραιμία, αισιοδοξία και στα παιδιά και στις οικογένειές τους και στους καθηγητές τους. Κύριε Κουνιάκη, θα σας απαντήσω. Θα σας πω 3 πράγματα και νομίζω ότι θα περιέχει και την απάντηση, γιατί άκουσα λίγο και την εισαγωγή που κάνατε, που εμένα προσωπικά σαν συντονίστρια Νομαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας και πολλά από τα μέλη της νομαρχιακής μας, μας προκαλούν και θυμό και ενόχληση. Είναι ίσως οι πιο κομψές κουβέντες που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Πρώτον, τα σενάρια, κύριε Κουνιάκη, και οι συζητήσεις και οι φήμες που τροφοδοτούνται για την πορεία και το μέλλον της προοδευτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ περί αυτοδιάλυσης, μη κάθοδος στις εκλογές και όλα αυτά, να ξεκαθαρίσουμε ότι ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε από μακριά, αποτελεί την πρώτη και έντιμη κυβέρνηση της αριστεράς, έχει παρόν, Έχει παρόν, είχε παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει και μέλλον, κύριε Κουνιάκη. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά, γιατί άκουσα έτσι λίγο την εισαγωγή σας, όλοι αυτοί για μένα προσωπικά απαράδεκτοι, επίοικως εκφράζομαι, δημοσιοποίηση όλων των πολιτικών σκέψεων, προτάσεων και κριτικής από μια μερίδα συντρόφων και συντροφισών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όλη αυτή η ανθρωποφαγία και ο αλληλοσπαραγμός δεν εκφράζουν ούτε συνάδουν σε συντρόφους που έχουν αφοσιωθεί τις αξίες της αριστεράς, και οι περισσότερο από όσους είναι και κομματικά στελέχη οργανώσεων και νομαρχιακών. Έχουμε γραφεία, κύριε Κουνιάκη, έχουμε συγκλήσεις οργάνων που εδώ μέσα μπορούν να υποθούν όλα. Και τρίτον, mm-hmm. και μετά θα σας αφήσω να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, και πάλι αισθάνομαι θυμωμένη, και το κατακρίνω απερίφραστα, τις δημόσιες τοποθετήσεις και ορισμένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για προσχωρήσεις στο κόμμα του Τσίπρα, που μου έδωσε την εντύπωση ότι προσπαθούν να βγάλουν έτσι σε διαβούλευση και την βουλευτική του έδρα. Θεωρώ ότι αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει στην συλλογικότητα και δεν βοηθάει και στην απόφαση που έχουμε πάρει στην τελευταία κεντρική επιτροπή, ενώ περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα, που είναι η δημιουργία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου με όλες τις δυνάμεις που θέλουν και μπορούν. Mm-hmm. Τώρα πείτε μου ό,τι θέλετε. Και
0: ξέρετε κάτι, αισθάνομαι και θα το θέσω σαν ερώτημα, ότι αυτή η δική σας αναφορά απευθύνεται προφανώς, επειδή και εμείς αρθογραφήσαμε πάνω σε αυτό, σε μια δημοσιοποίηση απόψεων του κύριου Καράμπαλη, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι έδειξε και την ενόχλησή του σε όσους προφανώς θα του είπαν μην εκφράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί όντως υπήρχε μια πολιτική για μένα αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Μάλιστα, ο κύριος Καράμπαλης είπε σήμερα ότι θα πρέπει κάποιοι να παρατηθούν, γιατί δεν θέλει να φανταστεί ότι κάποιοι παραμένουν στο κόμμα για να διαπραγματευτούν το νέο ρόλο στην επόμενη σελίδα. Να πω όμως κάτι, κύριε Καρφάκη, για ποιο λόγο κάποιος δημόσια να μην εκφράσει, για παράδειγμα, μια πολιτική απογοήτευση ή έναν θυμό για όλα όσα συμβαίνουν και για τον τρόπο που κάποια στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν.
1: Δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία μας, κύριε Κουνιάκη, όλα αυτά τα εσωκομματικά που απασχολούν ίσως κάποιους συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά θα μπορούν να λέγονται στα συλλογικά μας όργανα. Και η πολιτική κριτική, και ίσως και σκληρή πολιτική κριτική, αν χρειάζεται, γίνεται μέσα από τα όργανα μας. Ευτυχώς τα όργανα και σε επίπεδο πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και η σύγκριση των οργάνων, των οργανώσεων και των ομαρχιακών λειτουργούν πάρα πολύ καλά και σταθερά, και ειδικά για μας ό,τι έχει σχέση με την ΣΥΡΙΖΑ Λευκάδας. Δεν θα μείνω στο πρόσωπο του συντρόφου κύριου Καράμπαλη, θα μιλήσω γενικά, δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα. Θέλω να σας πω ότι εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Λευκάδας όσοι σύντροφοι και συντρόφισσες έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του, το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, έχουν ήδη στείλει την διαγραφή τους από τα όργανα και από το κόμμα.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν,
1: αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επίσημες διαγραφές. Δεν έχουμε, δηλαδή, δεν θα σας πω ονόματα γιατί δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε δύο διαγραφές που έχουν σταλεί πάνω στο οργανωτικό.
0: Όταν εννοείται διαγραφές, είναι άλλο η παραίτηση και άλλο η διαγραφή.
1: Η διαγραφή από μέλους του κόμματος. Γιατί
0: μάλιστα.
1: Για να εισχωρήσει, για να πάνε σε ένα, δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Πρέπει να φύγει από το κόμμα. Μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να φανταστούμε προφανώς μπορούμε να φανταστούμε ποια είναι τα πρόσωπα. Αυτά είναι μικρή η κοινωνία, μπορούμε να το γνωρίσουμε. Να πω όμως κάτι τώρα, κύριε Καρφάκη. Πάνω σε αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει και παρακολουθώντας τη συνέντευξη του κύριου Φάμελου στον Αντένα, ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά, αν καταλάβα καλά, είπε ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας, κάνοντας λόγο για μια ενωτική στρατηγική.
1: Αυτό είναι και η απόφαση που πήραμε τον προηγούμενο Μάρτη στην τελευταία κεντρική επιτροπή. Σαφέστατα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι άλλοι προοδευτικοί χώροι και συλλογικότητες ή και άνθρωποι από τον προοδευτικό χώρο, έχουν λόγο σε αυτό το ενιαίο προοδευτικό σχήμα που επεξεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ από την τελευταία απόφαση και είναι και κάτι το οποίο έχει βγει στο δημόσιο διάλογο και ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος το δουλεύει πάρα πολύ μαζί με τα στελέχη, με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και η συνεργασία τους περιλαμβάνει όλους και περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα σαφέστατα τον πολιτικό φορέα που έχει εξαγγείλει.
0: Να ρωτήσω τότε κάτι. Ποια η διαφορά, ναι, λοιπόν, αν κάποιος μας ακούει τώρα, θα ρωτούσε, ναι, ένα πλαίσιο συνεργασίας λέτε είναι εφικτό. Γιατί λοιπόν κάποιος να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι το κόμμα του κύριου Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε κύριε Κουνιάκη,
0: Πολάκη,
1: ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την παραίτησή του από βουλευτής και έφυγε και από το κόμμα και εξέφρασε και τους λόγους και νομίζω ότι στις τοποθετήσεις του και μέσα από το βιβλίο του, όσοι το έχουμε διαβάσει, έχει κάνει την κριτική του και την αυτοκριτική του και την κριτική του μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και για το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία αυτή του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία ενός καινούριου φορέα είναι απόφαση δική του. Εμείς αυτό που προτάσουμε και αυτό που θέλουμε σαν χώρος είναι να έχουμε, να είμαστε πρωταγωνιστές. Ναι κύριε Κουνιάκη, μπορούμε να είμαστε πρωταγωνιστές και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ψηφοδελτίου που θα περιλαμβάνει μέσα και τον Αλέξη Τσίπρα και όλους τους προοδευτικούς χώρους. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο κόμμα που αρνήθηκε. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας αρνηθεί, τότε θα αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του απέναντι στην πολιτική ιστορία. Το λέω απλά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα αντιλαμβάνομαι πως με βάση αυτό το οποίο λέτε εσείς και τα οποία λέει ο κύριος Φάμελος, πιστεύετε ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή για μια ισχυρή, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, ενωτική πρόταση. Να ρωτήσω όμως κάτι,
1: δεν
0: κύριε Καρφάκη.
1: Κάτι άλλο, κύριε.
0: Κάποιοι δημοσιογράφοι όμως λένε ότι και ο κύριος Φάμελος, ναι, μήπως προετοιμάζει, για παράδειγμα, την μεταπίδησή του στον νέο φορέα του κυρίου Τσίπρα, για παράδειγμα.
1: Δεν έχει εκφράσει ποτέ τέτοιες σκέψεις ο πρόεδρος Σωκράτης ο Φάμελος. Ας δούμε λίγο, κύριε Κουνιάκη, το γιατί εσείς τα ξέρετε και καλύτερα που είστε δημοσιογράφος, ότι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν κάθε μέρα στην επικαιρότητα θα δείχνουν ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να σταθεί απέναντι και να κερδίσει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μιλάμε την κυβέρνηση που έκανε κανονικότητα τα σκάνδαλα, την κυβέρνηση που έχει πλήξει όλα τα νοικοκυριά και μέχρι τις 10-15 του μήνα δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να βγάλουμε το μήνα. Την κυβέρνηση των σκανδάλων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούμε να λέμε πάρα πολλά για αυτή την κυβέρνηση δυστυχώς.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό που
1: ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος το μόνο που προσπαθεί είναι να υλοποιήσει τις αποφάσεις της τελευταίας κεντρικής επιτροπής. Σαφέστατα τώρα αυτή η απόφαση με την εισήγηση της πολιτικής γραμματείας που θα προηγηθεί της κεντρικής επιτροπής που είναι την άλλη εβδομάδα θα συζητηθεί στην κεντρική επιτροπή που έχουμε στις 6 του μήνα και θεωρώ ότι εκεί θα πάρουμε τις καινούργιες μας αποφάσεις βλέποντας και τα νέα στοιχεία που υπάρχουν στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας μας και με τη δημιουργία του προοδευτικού χώρου του Αλέξη και όλα τα άλλα που έχουν μέχρι τώρα δημιουργηθεί και ό,τι έχει γίνει και ό,τι δεν έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση.
0: Σωστά. Εγώ πρέπει να πω ότι σε αυτό το οποίο λέτε, σε μια ισχυρή πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση και στον απέσιο Μητσοτάκης που διεκδικεί μια τρίτη θητεία, προφανώς είναι διάσπαρτος ο αντιπολιτευτικός λόγος και μπορώ να το δεχτώ. Ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω δημοσιογραφικά πάντα? Ποιες θα είναι οι διαχωριστικές γραμμές? Γιατί ο κύριος Τσίπρας κάνει μια στροφή προς τα αριστερά. Έχω την εντύπωση από αυτά τα οποία ακούσαμε ότι ουσιαστικά τον χώρο του κέντρου που υπηρέτησε, να το βάλω σε εισαγωγικά, σε ένα βαθμό τον απεμπολεί. Συμφωνείτε σε αυτό? Και είναι ένας χώρος όμως που ήταν εκλογική δεξαμενή. Το

0: δεξιοί, ναι, που μιλάμε κάθε μέρα και μας λένε ότι είναι φοβερά απογοητευμένοι, ας πούμε, και θέλουν να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Τουλάχιστον εγώ που είμαι συνέχεια έξω και μιλάω με τόσο κόσμο κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως όλοι μας.
1: Χωρίς, επειδή υπάρχει μια σειρά δημοσκοπήσεων, κύριε Καρφάκη, καλώς κακώς, βλέπουμε ότι η Νέα Αριστερά έχει εξαϊλωθεί το κόμμα. Βλέπουμε ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά έχει εκτοπίσει το Πασόκ, είναι στη δεύτερη θέση, ακολουθεί κυρία Κριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει καν στην Βουλή. Επίσης υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται μαζικά να φύγουν από το κόμμα. Νιώθετε ότι υπάρχει ένας φόβος να εξαϊλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να αποδομηθεί επειδή θα τον καπελώσει πολιτικά και η ηγετική φυσιογνωμία του Αλέξη Τσίπρα?
0: Εγώ θεωρώ, κύριε Κουνιάκη, ότι επειδή ακόμα τα πράγματα είναι ακόμα στην αρχή τους, θα πρέπει να αφήσουμε να περάσει λίγος καιρός ώστε να μπορέσει και ο προοδευτικός χώρος, το προοδευτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα να μπορέσει να δημιουργηθεί, να βγάλει το πολιτικό του λόγο, να δείξει τα στελέχη του, να μπορέσει να αφυπνήσει τον κόσμο, ίσως κάποιους που καθίσανε και στον καναπέ, ίσως κάποιους άλλους που θέλουν να είναι μαζί του. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιπροσωπεύουν οι δημοσκοπήσεις αυτές το αποτέλεσμα που θα έχει μέχρι τις εκλογές. Αφήστε να δούμε λίγο, γιατί όπως βλέπαμε κάποια στιγμή έδειχνε, τώρα βλέπετε την Κωνσταντοπούλου που έχει πέσει, κάποια στιγμή η κυρία Καριστιανού ήταν στη δεύτερη θέση, τώρα είναι ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση, σήμερα είδα μια δημοσκόπηση που ο κύριος Τσίπρας είναι στην πρώτη θέση, εμάς μας έδειχνε στο 1,5%, μετά στο 0,5% από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι σταθερές αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Ωραία.
0: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα τόσο γρήγορα.
1: Άρα,
0: θα
1: λοιπόν,
0: πρέπει να δώσουμε χρόνο, πολιτικό χρόνο.
1: Μάλιστα, και νομίζω ότι το μεγάλο στίχημα. Το μεγάλο στίχημα και που το είπε και ο κύριος Φάμελος είναι να παρθούν κάποιες πρωτοβουλίες, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεστε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναστάτωση στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία ζητούν διακριτικές γραμμές και ζητούν, για παράδειγμα, να μην υπάρχει μια σύγκληση προγραμματική του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εσείς λέτε λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να συζητιούνται στα όργανα του κόμματος και λέτε ότι ουσιαστικά ο κύριος Φάμελος υποστηρίζει και υλοποιεί αποφάσεις που έχουν πάρθει στα πολιτικά όργανα του κόμματος. Και λέτε ότι δεν...
0: Μόνο αυτό κάνει, δεν κάνει τίποτα άλλο και το υποστηρίζει και το και εργάζεται πάνω σε αυτό και πιστά και συντροφικά και αποζημένα από τη μέρα που έχει εκλεγεί πρόεδρος το ΣΥΡΙΖΑ και...
1: Το σχόλιο σας για την αποπομπή του κύριου Πολάκη, που και εκεί υπήρξαν διαφωνίες και σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι, ο κύριος Πολάκης δεν είναι πια μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φύγει από το κόμμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Εγώ θεωρώ πάνω είναι αυτό που θα σας πω μόνο. Ο κύριος Πολάκης δεν έφυγε για αυτά που είπε, που θα μπορούσε να τα πει μέσα στο κόμμα. Έφυγε από την κοινοβουλευτική ομάδα, για την δημόσια τοποθέτηση που έκανε για το πρόσωπο του Προέδρου.
1: Ναι, ότι θα έπρεπε να...
0: του Φάμελου,
1: ότι θα
0: που μίλησε για κρυφή ατζέντα. Μόνο για αυτό το λόγο. Όχι για το ότι ζήτησε σύγκληση των οργάνων, το οποίο αυτό είχε δρομολογηθεί και θα μπορούσε να το ζητήσει και με καλό τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος, και όχι μάλλον δεν γνωρίζω, είμαι σίγουρη, δεν τον έδιωξε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την ανάρτηση. Για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε για το πρόσωπο του Προέδρου, γι' αυτό τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι ένα απαξιόνομο ο καθένας μας να βγαίνει στα social, κύριε Κουνιάκη, και να απαξιώνει τον πρόεδρο του κόμματος και να μιλάει και να αφήνει αιχμές για κρυφές ατζέντες, για συζητήσεις κάτω από το τραπέζι, για ποια συλλογικότητα μιλάμε, για ποια συντροφικότητα, για ποιες αποφάσεις, για ποια κοινή στήριξη, για ποιο κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτια, για ποια συνεργασία. Δεν νομίζω ότι αυτό συνάντησε ανθρώπους, το λέω, που υποστηρίζουν τον αριστερό χώρο. Εγώ με το μικρό μου μυαλό το λέω αυτό, αλλά νομίζω ότι περισσότεροι... εντάξει, ο Παύλος ο Πολάκης, θα το πω ότι είναι ένας βουλευτής ο οποίος εργάζεται, βγάζει θέματα στον τομέα της διαφάνειας, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ήταν υπουργός του...

0: του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν μας, από υπουργό, από βουλευτή, από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τα στελέχη στο δικό μας επίπεδο, να μιλάει για τον πρόεδρο του κόμματος με αυτόν τον αποξιωτικό τρόπο.
1: Ήρθε ένα ερώτημα τώρα. Μου ήρθε στο μυαλό μου να σας το κάνω. Το κράταγα προς το τέλος, αλλά με ρωτάει εδώ η Ελένη. Ακούω, λέει, με ενδιαφέρον την κυρία Καρφάκη, ανήκει στο χώρο. Απλά θέλω να τη ρωτήσετε, τι την ίδια, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή θα την εμπόδιζε ως ένα στέλεχος της αριστεράς και η ίδια να προσχωρούσε, για παράδειγμα, στο κίνημα του Αλέξη Τσίπρα? Γιατί να παραμείνει κάποιο ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτάει τώρα εδώ.
0: Γιατί να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορία, έχει διαδρομή, έχει προσφορά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έγινε κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έσωσε τη χώρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την επόμενη κυβέρνηση τα ταμεία γεμάτα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, σας το ξανάπα, έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που προτάσει την ανάγκη της σύγκλησης όλων των προοδευτικών δυνάμεων για τη δημιουργία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου. Αν είναι τότε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να φύγουμε από τους πολιτικούς μας χώρους και να πάμε μόνο σε ένα προοδευτικό χώρο, ας πούμε, είτε αυτός ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας ή ονομάζεται κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι έτσι η πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα των συνεργασιών. Το έχει αποδείξει χρόνια αυτό το πράγμα. Και των συγκλήσεων.
1: Και των τάσεων. Ναι, έχετε
0: δηλαδή επειδή. Και των τάσεων, ναι. Και όλες αυτές τις τάσεις που από το 20 και μετά. Που μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που κατάφεραν. Κατάφεραν όλοι οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι και κράτησαν το κόμμα. Και δεν θα κρατηθεί τώρα το κόμμα?
1: Δε,
0: ούτε περνάει από το μυαλό μου ότι υπάρχει περίπτωση το κόμμα να διαλυθεί ή να σταματήσει να αναστείλει τη λειτουργία του. Τουλάχιστον σε μένα, από μένα αυτό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και από τους συντρόφους που μιλάω εδώ μέσα στα γραφεία και τους συντρόφους που μιλάω που βρίσκομαι σε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους.
1: Θα το δείξει ο πολιτικός χρόνος, κύριε Καρφάκη, έτσι κι αλλιώς, και εξελίξεις. Γιατί και τα αποτελέσματα των εκλογών, βεβαίως. Μην το ξεχνάτε αυτό, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Θέλω λίγο κλείνοντας να μου πείτε. Εσείς πρόκειται να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή? Θα συγκληθούν κάποια όργανα του κόμματος για να συζητήσετε και να προσπαθήσετε να συζητήσετε και τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
0: Εμείς, κύριε Κουνιάκη, περιμένουμε την απόφαση της πολιτικής γραμματείας που θα συγκληθεί προφανώς την άλλη εβδομάδα και μετά, και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που είμαι, θα περιμένω το 6 του μήνα που θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή να δω τις αποφάσεις που θα πάρουμε και μετά από εκεί και πέρα με τους συντρόφους εδώ στην Ομαρχιακή σαφέστατα και θα κάνουμε συζήτηση. Και σαφέστατα θα τοποθετηθούμε και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αλλά θέλω να σας πω, κύριε Κουνιάκη, ότι υπάρχουν συντρόφισσες και σύντροφοι οι οποίοι δεν στέκονται ούτε επιθετικά, ούτε αντιπαραθετικά, ούτε με μένος, ούτε με πόλωση απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά στηρίζουν, μένουν και είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
1: Μάλιστα.
0: Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, βέβαια.
1: Πιστεύετε ότι μόνο η φωνή του κύριου Καράμπαλη ήταν αυτή που ήταν?
0: Σας είπα, δεν θα μπω σε ονοματολογία, δεν θα μπω σε πρόσωπα. Ο σύντροφος κρίνεται για τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ο καθένας μας κρίνεται και για τα λόγια του και για τις πράξεις του. Είναι μεγάλο παιδί, ξέρει τι λέει, ξέρει τι γράφει, δεν εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ Λευκάδας, δεν αποτελεί απόφαση νομαρχιακής στα λεγόμενά του, δεν μας ευχαριστεί όλο αυτό που γίνεται, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας μας αναλαμβάνει τις ευθύνες του για αυτά που λέει και για αυτά που πιστεύει και αυτά που ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Είστε ξεκάθαρα.
0: Δεν θα κάνω, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Τι θα πω τώρα για τον σύντροφο τον Καράμπαλη?
1: θα πείτε.
0: Τα έχουμε πει στα όργανα πάρα πολλές φορές.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε ήσασταν ξεκάθαροι. Ο κόσμος κατάλαβε αυτό που θέλετε να πείτε. Λέτε ότι όλα αυτά τα οποία έχουν ζητηθεί είναι στα όργανα. Κύριε Καρφάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
0: Κύριε Κουνιάκη, όχι. Αυτό που να σας πω ότι δεν είμαστε οι άνθρωποι ούτε με προσωπικά σχέδια. Είμαστε όλες και όλοι που κρατήσαμε το κόμμα μας, θα το ξανάπω αυτό, στις δύσκολες στιγμές, στις μάχες της κοινωνίας, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στην αυτοδιοίκηση, στην αλληλεγγύη. Και είμαστε και θα είμαστε εδώ και θα το στηρίξουμε αυτό το κόμμα. Με όλους τους τρόπους.
1: Και μένουμε σε αυτό. Και θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Και όλοι οι συντρόφοι και σύντροφοι έχουν χώρο, φτάνει να σέβονται τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα.
1: Και να μείνουμε σε αυτό, κύριε Καρφάκη. Έτσι κι αλλιώς θα τα λέμε πιο σύντομα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να ευχηθώ καλό τριήμερο και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά και δύναμη, πίστη, νυφαλιότητα, ψυχραιμία, συντροφικότητα. Και θα αποφασίσουμε με τον καλύτερο τρόπο, εγώ πιστεύω. Είμαι πολύ. Θέλω να είμαι αισιόδοξη.
1: Και να το συμμεριστούμε. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Καρφάκη. Θα ανέβει τώρα η συζήτηση στο YouTube, επειδή με ρωτάτε. Έδωσε και τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει και νομίζω ότι το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Η εκπομπή μας είναι κοντά σας με την υποστήριξη της Erect Insurance, η Erect Group, γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων. Κάντε το επόμενο βήμα και σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στην Λευκάδα, εδώ Καραβέλα 2. Καλέστε μας στο 2645-023-010. Μπείτε erect.gr και ζητήστε σήμερα την δωρεάν προσφορά σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Για μία γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
14: Άραξον.
13: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε το? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
14: Άραξον λέμε.
13: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
14: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
15: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
16: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
15: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
16: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
15: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
16: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
15: Στον Λούρο Πρέβεζας.
16: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
15: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
17: Άρα, Άξον.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
18: Geox,
20: Lacoste,
18: Gant,
20: Replay,
18: Sakiris Malas,
20: US Polo,
18: Boss,
20: Cricket,
18: Damiani,
20: Skechers,
18: Versace,
20: Robinson
18: και πολλές άλλες.
20: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
18: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
20: Αερόσολα,
18: Piccadilly, Maxi Therapy,
20: Base Comfort,
18: Skechers Memory Foam.
20: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
18: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
20: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
18: και Σκουφά 24 στην Άρτα
20: και στο stepbrandshoes.gr.
21: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
22: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ένα τρίμερο έρχεται μπροστά μας, να το απολαύσετε. Δεν θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα, δεν θα είμαστε μαζί και την Τρίτη όμως. Θα τα πούμε από την επόμενη Τετάρτη, γιατί είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Erect Group. Μια εταιρεία που δεν περιορίζεται μόνο να χτίζει σύγχρονα κινήτα, αλλά φροντίζει να χτίζει και κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό, την αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινότητά σας. Η Erect Insurance, επίτιμο συνεργάτης, επίσημο συγγνώμη της Allianz, της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις προσαρμοσμένες ακριβώς στις ανάγκες σας. Από την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας μέχρι και την προστασία του σπιτιού σας και τα προγράμματα υγείας για εσάς και για την οικογένειά σας, με ευελιξία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση και σιγουριά στην αποζημίωση. Γιατί στις στιγμές που έχουν σημασία θέλετε δίπλα σας έναν συνεργάτη που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Erect Insurance, Λευκάδα, Δός Καραβέλα 2 ή 2645-020-010 ή erect.gr και ζητήστε τη δωρεάν προσφορά σας. Καλό τριήμερο, σύνδεση με Sky 100,3 για το βραδινό μαγκαζίνο και τη συνέχεια του προγραμματός μας. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά και προσοχή στο δρόμο.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου. Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Τώρα
6: Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογο του, του Ομάν. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσο αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρωμένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία στο Μις, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά την διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπέκα στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Πεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σημαίνει από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση σε επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν θα πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος να είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να επαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικιό από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχήρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις, χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στην θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Μόνο χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης 610 μετανάστες. Με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα με τα οποία έχει ήδη συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Το εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά. Ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές τους που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου, Ιωάννης Φωστιέρης, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή τεσσάρων κατηγορούμενων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022 προτείνει ο εισαγγελέας της έδρας. Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής, καθώς και του αρμόδιου στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της σφοδρής χιονόπτωσης. Η δίκη διεκόπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα της ζέστης. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις βρίσκεται πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Η ώρα είναι 8 και 10 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε λοιπόν το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ. Με κομμένη την ανάσα, ο πλανήτης αναμένει την τελική απόφαση του Τραμπ για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν. Μετά την χθεσινή συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε μιας συμφωνίας, σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξανά μέσα από τον λογαριασμό του στο Truth Social, θέτει όρους και προϋποθέσεις. Η καρδιά των γεγονότων και των αποφάσεων χτυπά αυτή τη στιγμή στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί που είναι κλεισμένος εδώ και κάποιες ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Μιχάλης Ιγνατίου σε λίγο και η Κορινά Γεωργίου τώρα είναι έτοιμοι να μας δώσουν όλες τις εξελίξεις, διότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε και πάλι απειλές, είχαμε στρατιωτικές κινήσεις, είχαμε ένταση στο στενό του Ορμούς. Όλα αυτά μας υποδεικνύουν, νομίζω, πόσο έφραυστη παραμένει η κατάσταση.
2: Τα βλέμματα, Χριστίνα, στρέφονται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί όπου, όπως είπες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση της Ουάσιγκτον. Κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social πριν από λίγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά τους όρους που θέτει, τις κόκκινες γραμμές του δηλαδή. Πρωτίστως, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα στενά του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες, αν υπάρχουν, θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Ενώ το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό, που ο ίδιος ο Τραμπ αποκαλεί πυρηνική σκόνη, θα ανασυρθεί από τις ΗΠΑ σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το Ιράν και βέβαια τον διεθνή Ουκρανία Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί. Στην ανάρτησή του, Χριστίνα, ο Τραμπ προαναγγέλει και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, γράφοντας πως τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής στο σπίτι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει τέλος πως δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας και ότι άλλα θέματα ίσονος σημασίας έχουν ήδη συμφωνηθεί. Στο σημείο αυτό, να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει προφορικές δεσμεύσεις από τους Ιρανούς σχετικά με το πυρηνικό υλικό.
1: Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τους φρουρούς Επανάστασης, όπως αυτή τουλάχιστον μεταδίδεται από το πρακτορείο Φάρς, Κορίνα.
2: Οι φρουροί της Επανάστασης μάλιστα χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας με το Ιράν ως ένα μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Ισχυρισμοί που κατά την Τεχεράνη δεν αντικατοπτρίζουν το προσχέδιο των όρων που εξετάζεται. Σύμφωνα με το Φάρς, λοιπόν, ο Τραμπ κάνει λόγο για νίκη, παρουσιάζοντας σημεία που έρχονται σε αντίθεση με το κείμενο του σχεδίου, παρόλο που λέει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια ή όρους και δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο προσχέδιο. Όσο για την καταστροφή του πυρηνικού υλικού του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να την απορρίπτει. Το Φάρς αναφέρει ότι το Ιράν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών μόνο αν γίνει αποδεκτός ο όρος της άρσης των κυρώσεων και του πυρηνικού ζητήματος. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, πάντως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Πάμε και στην Ουάσιγκτον τώρα, πάμε και στον Μιχαλή Γνατίου που παρακολουθεί τα όσα προκύπτουν από αυτή την σύσκεψη, την πολύ κρίσιμη σύσκεψη στην οποία μετέχει προείσταται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κ. Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρόεδρου Τραμπ. Αν και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό, επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για την αποδοχή της συμφωνίας από τον Πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου τους Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο πρόεδρος του ύψους και του βάθους των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
1: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
3: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της. Όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική. Αν και ο Πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνέτιου. Τώρα, αυτά τα δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες στα μέτωπα του Λιβάνου και της Γάζας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλά για περαιτέρω προώθηση των Ισραηλινών δυνάμεων και επέκταση του ελέγχου τους. Θα δούμε τις εξελίξεις τώρα με την βοήθεια του Ισακ Τριανταφυλλίδη.
4: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέτωπο του Λιβάνου. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν, έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή επιχειρούν και έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις σε βάθος 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ. Και πλέον οι επιχειρήσεις εκτείνονται από την Βηρυτό μέχρι την κοιλάδα Μπεϊκά, σε αυτό το κυνήγι γη, όπως λέει το Ισραήλ, που κάνει κατά τη Χεσμπολά. Στη Γάζα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο στόχος είναι να καταλάβει το Τελ Αβίβ το 70% της έκτασης της Λωρίδας. Και αν δούμε το χάρτη, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τι σημαίνει στην πράξη αυτός ο στόχος. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας εικόνα εδώ, όπως βλέπουμε. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε την περίφημη κίτρινη πρώτα απ' όλα γραμμή. Αυτή είναι η αρχική γραμμή της κατάληψης. Αυτό που είχε συμφωνηθεί στη συμφωνία της Εκεχηρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Δηλαδή ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει, θα καταλάβει και θα ελέγχει μια συγκεκριμένη περιοχή βάθους περίπου του 53% ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Η δεύτερη γραμμή, η πορτοκαλί γραμμή, αποτυπώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Με μια σιωπηλή κίνηση, το Ισραήλ όλους αυτούς τους μήνες έχει επεκτείνει τον ελεγχό του, ναι, και πλέον κατέχει περίπου το 64% της συνολικής έκτασης της Γάζας. Και η κόκκινη γραμμή, Χριστίνα, είναι αυτό το νέο σχέδιο της επέκτασης από το Τελ Αβίβ, να καταλάβει δηλαδή το 70% της Λωρίδας. Η κόκκινη αυτή γραμμή θα σημαίνει πως θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονται στον φύλακα, αλλά σύμφωνα και με αναλυτές θα αποτελέσει πολύ πιθανόν και την αφορμή για να ξεκινήσουν νέες συγκρούσεις με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει στη Χαμάς.
1: Τώρα είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Drone που αποδίδεται στη Ρωσία χτύπησε πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Έχει σημάνει συναγερμός και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αεράμνα της χώρας, όπως και άλλων χωρών της Βαλτικής εξάλλου, δέχεται τέτοιο πλήγμα. Αυτή τη φορά οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν, ήταν το μήνυμα της Ευρώπης προς την Ρωσία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του Γιάννη Παλιούρα, διότι το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λόγω της Μέσης Ανατολής έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Αυτή η νέα και σοβαρή εξέλιξη, μια απειλή, κινητοποίησε, όπως είδαμε, άμεσα και το ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επέδειξε αντανακλαστικά. Πάμε όμως με τη βοήθεια του Γιάννη Παλιούρα, να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη, πού συνέβη και σε τι απόσταση από το μέτωπο συνέβη.
5: Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 μέτωπα όπου γίνεται πόλεμος με ντρόν σε μεγάλες αποστάσεις. Ας τα πάρουμε όπως είπες ένα-ένα, διότι εμείς ξεχνάμε τον πόλεμο, ο πόλεμος δεν ξεχνάει εμάς. Έχουμε λοιπόν καταρχάς την Μαύρη Θάλασσα. Η μέρα χθες ξεκίνησε με τους Ουκρανούς να εξαπολύουν επιθέσεις κατά 3 τάνκερ του ρώσικου σκιώδου στόλου κοντά στην ακτογραμμή της Τουρκίας, εκτός χωρικών υδάτων βέβαια. Χρησιμοποιήθηκαν 2 θαλάσσια drone, τα γνωστά και στην Ελλάδα πια, καθώς και ένα αέριο, βγάζοντας εκτός 3 τάνκερ. Την ίδια μέρα όμως οι Ρώσοι απάντησαν. Χτύπησαν 3 εμπορικά πλοία, τα οποία είχαν αποπλέψει από το λιμάνι της Οδυσσού και έπλεαν κοντά σε ακτές Ρουμανίας σε ασφαλή θεωρητικά διάδρομο. Έχουμε εκεί πέρα πλήγμα και σε ένα τουρκικό πλοίο, όπου υπήρχαν και 2 τραυματίες. Μετά όμως είχαμε το άλλο πρόβλημα, τη λεγόμενη διάχυση του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε για πρώτη φορά πλήγματα στην Ευρώπη. Και εδώ πάμε στη Ρουμανία, όπως είπες. Είχαμε το τελευταίο καιρό πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Πολωνία, Ρουμανία, στις Βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία, συναγερμοί, κάτοικοι σε καταφύγια.
6: Κλείνανε τα αεροδρόμια για λίγες ώρες.
5: Ακριβώς.
6: Και οι ηγεσίες των χωρών επίσης να τρέχουν σε καταφύγια, είχαμε δει πάρα πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι τα αδέσποτα drones. Είναι επί τούτου?
5: Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε. Πάντως κρατάμε το βασικό, ότι για πρώτη φορά έχουμε πλήγμα από ένα ρώσικο, όπως φαίνεται, drone σε χώρα του ΝΑΤΟ, σε κατοικημένη περιοχή, και έχουμε τραυματίες πολίτες. Αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη του κινδύνου, αν θέλεις, για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Όσο και το αν ήταν λάθος, κάποιο drone χάθηκε, Κάποια προειδοποίηση δόθηκε, κανείς δεν ξέρει. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε βράδυ στην περιοχή πετάνε γύρω στα 1000 οπλισμένα ντρόουν, τα οποία δέχονται πυρά, δέχονται παρεμβολές και είναι μαθηματικά βέβαια ότι κάποια μπορεί να φύγουν και από την πορεία τους.
6: Βοήθησε μας σε κάτι. Αυτά λοιπόν είναι drones από αέρος λοιπόν.
5: Ακριβώς.
6: Θαλάσσια drones επίσης είδαμε. Με την χερσαία επιχείρηση, με το χερσαίο κομμάτι, τι γίνεται?
5: Αυτή είναι μια επιχείρηση που την διεξάγουν οι Ουκρανοί και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες την διαδικασία διακοπής της επαφής της Κριμαίας με την Ρωσία. Χτυπώντας, έχουν δημιουργήσει μια λεωφόρο θανάτου. Την λεωφόρο Νοβορώσια, όπως την ονομάζουν οι Ρώσοι, είναι σε περίπου απόσταση 100 έως 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο.
6: Είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπουν εδώ και τηλεθεατές.
5: Ξεκινά από το Ροστόφ, Μαριούπολη, Μελιτούπολη και φτάνει στην Κριμαία. Από εκεί είναι ο βασικός εφαδιασμός και της Κριμαίας αλλά και του νοτιού μετώπου. Και κατάφεραν εδώ και μερικές μέρες οι Ουκρανοί πρώτον να έχουν συνεχή εικόνα με ντρόουν σε απόσταση, όπως επαναλαμβάνω, 100 με 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο και να βάλουν με ντρόουν μεγάλης εμβέλειας και ακρίβειας κινούμενους στόχους.
6: Είδαμε τώρα, καθώς πλησιάζουμε στο χάρτη, υπάρχει και η γέφυρα του Κέρτς. Γιατί δεν επιδιώκουν μέσω αυτής να γίνει αυτός ο εφοδιασμός?
5: Η γέφυρα του Κέρτς, όπως είπες, απλά εδώ και καιρό υπάρχει. Έχει βληθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Δεν θεωρείται πια αξιόπιστη για τον εφοδιασμό όλης Κριμαίας, ούτε στρατηγικά, αλλά το κυριότερο, ούτε καν δομικά. Γι' αυτό και οι Ουκρανοί έχουν στρέψει προσοχή στο κυνήγι, γιατί ότι περί αυτού πρόκειται, των ρώσικων εφοδιοπομπών που κινούνται στο νότο, κόβοντας και τον εφοδιασμό της Κριμαίας, αλλά βασικότατο και τον εφοδιασμό των ρώσικων ομάδων μάχης που είναι στο νότιο μέτωπο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε πάλι με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργίου τι απαντά η Μόσχα σε όλα αυτά και πώς έτσι χαρακτηρίζει τα αντανακλαστικά που επέδειξαν ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν ταυτόχρονα. Η Ρωσία φαίνεται πως δεν πτωείται.
1: Η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη, δήλωσε πριν από λίγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την Αστάνα, τονίζοντας, Χριστίνα, πως οι ισχυρισμοί ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψευδής. Ο Ρώσος Πρόεδρος εξήγησε μάλιστα πως δεδομένης της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά στο ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να πει αν ήταν ρωσικό. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας είχε προαναγγείλει, ο κ. Μεντβέντεφ, πως μη επανδρομένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις ευρωπαϊκές χώρες και να εμποδίζουν τους πολίτες να κοιμούνται γαλήνια. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ τόνιζε πως πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκε το ντρόουν, όμως επεσήμανε πως οι ανίκανοι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματούν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ας ετοιμαστούν. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Και η Γερμανία παρακολουθεί τις εξελίξεις με πολύ προσοχή. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο και την Deutsche Welle μας ενημερώνει για τις κινήσεις της αλλά και για την οργή του Μέρτς.
2: Είναι διαφορετική εικόνα εδώ στο Βερολίνο με τις σχέσεις καγκελαρίας αλλά και Κρεμλίνου να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αδύρ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδίκασε με έντονη γλώσσα την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία. Το Βερολίνο την αποδίδει τουλάχιστον προς το παρόν στη Μόσχα, κάνει λόγο για μια επικίνδυνη κλιμάκωση και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Γερμανία είναι έτοιμη μαζί με τον ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό της συμμαχίας. Έκανε επίσης λόγο για μια απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας. Και από εκεί και πέρα είχαμε μια δήλωση και από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επίσης κάνει λόγο για κίνδυνο στην συλλογική ασφάλεια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο η άμυνα της Ουκρανίας, αλλά επίσης και συνολικά οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες εντός του ΝΑΤΟ, κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στο ΝΑΤΟ και αναλαμβάνει προσεχώς μαζί με την Ολλανδία το νέο αρχηγείο του ΝΑΤΟ σε Εσθονία και Λετωνία.
0: Θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα, μια υπόθεση με άρωμα κατασκοπίας που ερευνούν οι Βρετανικές αρχές. Έλληνας υπήκος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφου αντιπολιτευόμενου ιρανικού μέσου για λογαριασμό υπηρεσίας που συνδέεται με την Τεχεράνη. Κρίνεται ως μια υπόθεση σοβαρή. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη.
3: Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται Χριστίνα, ένας 46χρονος Έλληνας υπήκος, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο Μόναχο της Γερμανίας αλλά συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου με την υποψία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες καθώς φέρεται, σύμφωνα πάντα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, να είχε στρατολογηθεί από τις Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες με σκοπό να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες για έναν δημοσιογράφο ο οποίος ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται για το Iran International, ένα μέσο το οποίο έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές από το ιρανικό καθεστώς, καθώς του ασκεί σκληρή κριτική. Ο 46χρονος επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα στο πρωτοδικείο του Westminster, ενώ όπως δήλωσε η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάνναγκαν, είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία κυρίως σε όσους εργάζονται σε μέσα που με κάποιο τρόπο συνδέονται με το Ιράν, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος από την εν λόγω υπόθεση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για την ιστορία αυτή, το ίδιο θέμα δηλαδή, τον κατάσκοπο, ο Γιάννης Σουλιώτης.
4: Γνωρίζουμε ότι είναι Έλληνας ομογενής, γεννημένος στην Τσάλκα της Γεωργίας το 1979. Γνωρίζουμε επίσης ότι ήρθε σε νεαρής ηλικία στην Ελλάδα με τη μητέρα και τον αδελφό του και εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Ξάνθης. Στην Ελλάδα φέρεται να δούλευε ως εργάτης οικοδόμος, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από από αρκετά χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία και εμφανίζεται να διαμένει μόνιμα στην πόλη Τούτζινγκ έξω από το Μόναχο. Από αστυνομικές πηγές ενημέρωσης μαθαίνουμε ότι ο συλληφθής έχει λευκό ποινικό μητρό στην Ελλάδα. Προκύπτει όμως ότι στις λίστες της Ίντερπολ υπάρχει καταχωρισμένο σε βάρος του το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης από τις αρχές της Ιταλίας, και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε να κατοπτεύει εβραϊκό στόχο στην γειτονική χώρα. Για την υπόθεση να

0: παρουσίασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
13: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brand.

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα στα δικά μας, στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο γύρο περιοδιών. Σε συνέδριο του Economist στην Κρήτη, στα Χανιά, μίλησε ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο. Για το δημογραφικό και για την εγκατάλειψη της περιφέρειας μίλησε από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μάχη πάντως δίνεται βάσει των μετρήσεων, κυρίως για την δεύτερη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή να προηγείται της κούρσας. Ο Γιάννης Καντέλης έχει το ρεπορτάζ.
1: Στη συνέπεια, λόγων και έργων της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί στις εκλογές του 2027, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στην Κρήτη και τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
2: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice. With a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδεία στα άγραφα, από όπου δήλωσε πως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
3: Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνα.

0: για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Πάντως, τη μάχη για τη δεύτερη θέση κερδίζει προς το παρόν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων υπερβαίνει το 17%.
2: Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική.
3: Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση.
1: Στη δημοσκόπηση επιχειρείται η εκτινογραφία των αναποφάσεων με βάση το κόμμα που επέλεξαν στις εκλογές το 2023. Σχεδόν ο ένας στους δύο είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το 21% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τις αναποφάσεις τους οι Σπαρτιάτες.
4: Λοιπόν, πάμε και στον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο του. Θα ακούσετε το σχόλιο, μάλλον, που έκανε νωρίτερα στην Χριστίνα Βίδου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτήν την εβδομάδα είδαμε κάποιες δημοσκοπήσεις να προσπαθούν να αποτυπώσουν τον Παλμό. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα δούμε περισσότερες δημοσκοπήσεις.
5: Με το κάθε κόμμα να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ σήμερα λέει υπομονή. Και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να είδαμε και να έχει σύγκρουση με συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα υπήρχε και συνέχεια, υπήρχε και εξώδικο. Λένε όμως ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τι υπενθυμίζουν, ότι πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας που ήταν πάνω από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Αντιθέτως, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα πρώτα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, είδαμε και στην κάρτα της δημοσκόπησης, τα κλειδιά τα κρατούν και πάλι οι αναποφάσιστοι.
6: Και κυρίως η δύσκολη θέση, τουλάχιστον η ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, σε δύσκολη θέση βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σε πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο δημοσκοπικά. Λέγαμε εδώ στις αρχές της εβδομάδας ότι περιμένουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, μετά το Αγίου Πνεύματος. Ισχύει, ίσως είναι και 7 βουλευτές. Αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που είναι με το ένα πόδι έξω, αν το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στην Κεντρική Επιτροπή, δεν υπάρχει ένα σαφής προσανατολισμός τι θα κάνει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, πλέον αυτή η συνεδρίαση θα γίνει σε ένα νέο περιβάλλον, όπου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω το 3%. Άρα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και τι θα κάνουν, θα κατέβουν αυτόνομα ή θα βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να πάνε κάποια στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα? Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
4: Το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα πυροδοτεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα, με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από το λαϊκισμό μέχρι και τα οικονομικά των κομμάτων. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα από την Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός στάθηκε επικριτικά απέναντι στα νέα κόμματα που μπαίνουν στην πολιτική σκακέρα.
8: Greece has an advantage because we've already experimented with populists and it didn't go very well. Yeah. So when the populists reemerge now, with a nice new sort of rebranding sort of strategy.
7: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα εξακολουθούν να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
9: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
10: Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ό,τι ήταν το συνέδριο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κ. Σέμπερ, ούτε παρά. Τώρα τα πληρώνεστε. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
7: Η κόντρα φούντωσε σήμερα και μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων.
11: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
12: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
7: Συζητήσεις προκάλεσαν παλαιότερες

0: του Νικού Νιφούδη νέου αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη.
2: Είναι λογικό ότι στα 21 αυτά χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα.
0: Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου υπαρξιακή είναι η μάχη που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Σωκράτης Φάμελος εμφανίστηκε ενωτικός επισημένοντας και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να μην δέχεται τον αποκλεισμό του από τα όργανα του κόμματος.
3: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα.
1: Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
0: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός με αναρτησή του κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
4: Καταβάλλονται φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες. Απομονώνονται φράσεις και λέξεις ώστε να επινοηθούν συγκυβερνήσεις, διαφωνίες ή ανατροπές της ξεκάθαρης γραμμής που έχει διατυπώσει η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία.
5: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επιπαντός επιστητού.
6: Με νέα προκλητική ρητορική επιστρέφει ο Ερντογάν με αφορμή την σημερινή μαύρη επέτειο άλωσης της πόλης. Ο πρόεδρος της Τουρκίας μέσα από την Αγία Σοφιά μίλησε για νέες νίκες εμπνευσμένες από την ένδοξη κατάκτηση. Ο Μανώλης Κωστίδης θα μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
7: Σήμερα ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν πρώτα απ' όλα επισκέφθηκε την Αγία Σοφιά που είχε μετατρέψει ο ίδιος με προεδρικό διάταγμα σε τζαμί, από μουσείο σε τζαμί. Εκεί διάβασε στίχους από το Κοράνι και αργότερα ακολούθησαν και διάφορες τελετές για τον εορτασμό, όπως λένε, για την άλωση Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Εκεί έδωσε ένα όραμα για τους Τούρκους πολίτες, τονίζοντας ότι όπως έγινε η άλωση Κωνσταντινούπολης και άνοιξε και η Αγία Σοφιά και απελευθερώθηκε, έτσι μπορούν, η Τουρκία μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να, ουσιαστικά έδωσε ένα όραμα για νέες κατακτήσεις. Μια δήλωση που την κάνει τα τελευταία χρόνια αφού έχει μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί.
6: Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχήρωση ο Οργανισμός Προβολής, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει το ρεπορτάζ.
8: Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που προσπαθεί η τουρκική πλευρά να πάρει το ευρωπαϊκό, το Turkegean, να πάρει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε ζητήσει λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να του δώσει μια εμπορική μορφή. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ήταν το 2021. Υπήρξε τότε μια ακύρωση. Έγινε λοιπόν μια δεύτερη προσφυγή κατά της πρώτης απόφασης. Δεύτερη φορά λοιπόν σήμερα αποφασίστηκε ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Θεωρείται ότι παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό. Θεωρεί ότι κάνει μια γεωγραφική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων και ως εκ τούτου το σήμα αυτό, το Turkegean, δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος φυσικά εμφανίστηκε ικανοποιημένος και δήλωσε ότι είναι μια δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις.
6: Αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή τριών καταδικαστέντων για την τραγωδία στο μάτι μετά την απόφαση του Αριουπάγου. Η Άννα Κανδύλη θα ακούσετε τώρα το σχόλιο που έκανε νωρίτερα και θα μας εξηγήσει και το καταρχήν σκεπτικό της απόφασης. Αν δηλαδή βάσει αυτού κλείνει οριστικά η απόφαση και αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ανοιχτό, ειδικά για τις ποινές.
9: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Αριουπάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην

0: Και ο κόσμος ζήτησε την παραμονή του. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της Basket League πήρε και ο Παναθηναϊκός διαχειρός αρχηγού. Ο Κώστας Λούκας σκόραρε 10 πόντους στην παράταση, έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ και υπέγραψε το 114-102 στο ροζ φύλλο αγώνα.
1: Maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again.
0: Η κανονική διάρκεια εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον δικέφαλο να ισοφαρίζει σε 96-96 λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι όπως και κάθε βράδυ ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς τα λέμε αύριο νωρίς το πρωί, γύρω στις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.

0: ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν ίδιες πηγές. Τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου είναι μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο. Πρόσθεσε πως ούτε η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν περιλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λιβανό. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ στο νότο της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ένας αγωγός φυσικού αερίου στην αποβάθρα και αρκετά κτίρια πήραν φωτιά. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο οργανισμός τουρκικής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφήξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με νέα σύλληψης πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικός κλήρος και ντρόουν. Στην Κρήτη, το μικτόρκο του δικαστήριου Ηρακλείου αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον 34χρονο Γάλλο που κατηγορείται για το θάνατο 36χρονη το Δεκέμβριο του 2024. Ο άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη γυναίκα, καθώς νόμιζε ότι τον παρακολουθούσε και την παρέσυρε, ενώ εκείνη έβγαινε από το όχημά της. Του επιβλήθηκε ποινική κάθειρξη 20 ετών και μειωμένος καταλογισμός. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για εγκλεισμό του σε ψυχιατρίο. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο Διεθνές Μίτινγκ της Κυπρού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηρεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Πυρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Πυρωτικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Πυρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγκτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Λοιπόν, συνέβη σήμερα το εξής. Ο Τραμπ έχει κλειστεί εκεί σε ένα δωμάτιο, ξύνει την κούτρα του. Θα αποφασίσει, λέει, αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν. Αυτό το εξετάζει αυτή την ώρα. Σε σύσκεψη με τους συμβούλους του, στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Εγώ λοιπόν σήμερα, επειδή έπεσε λίγο έτσι μια δροσιά στην τσέπη μετά την ξεραίλα, πήγα και βάλα 50 ευρώ βενζίνη. Ζω επικίνδυνα, έτσι, δηλαδή ζω επικίνδυνα. 50 ευρώ. Κοίτα να δεις, λέω, που αν βγει λευκός καπνός, αυτά τα, ξέρεις, τα κλισέ που λέμε, από εκείνο το δωμάτιο, θα δεις ότι αύριο, ό,τι κι αν, όσο κι αν έχουν, ας πούμε, θα τη μειώσουν. Και λέω, κοίτα, σήμερα πήγα και βάλα το πεντάρικο. Βέβαια, θα μου πεις, έχεις στεγνώσει το δόλιο. Έτσι. Το επόμενο θα ήταν να βάλω πανί ιστιοπλοϊκού να το πηγαίνει ο αέρας. Αλλά με τα πόδια όχι. Πού να, πες μου. Και δεν βολεύει και κανένα μετρό εδώ να έρθω και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Δεν διευκολύνει. Τώρα, γιατί Τίνα Τάρνερ στην αρχή? Διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ και μέσα σε αυτό ξεχωρίζει, εννοείται, το τραγούδι που ακούσαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να φεύγετε. Βίδα στο λιμάνι, πανικός. Και πολύ καλά κάνετε. Μια χαρά. Εγώ αυτό το εκτιμώ. Αν μπορεί ο άλλος να φύγει, βεβαίως και θα φύγει. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Οπότε καταλαβαίνω ότι όλο και κάποιοι θα ταξιδεύετε αυτή την ώρα. Για να ρίξω μια ματιά στο χάρτη να δω κάτι που θέλω. Α, ναι. Τίποτα. Δεν έχει κίνηση προς την έξοδο, ούτε εκεί στα διόδια, κάτι, δεν είναι τίποτα, το παραμικρό. Κίνηση έχουμε λίγο στο κέντρο, από ό,τι βλέπω, και στο λιμάνι του Πειραιά δικαιολογημένα. Φεύγουν τώρα και τα καραβία για την Κρήτη σε λιγάκι. Αλλά αν θέλετε το παραμικρό, αν έχετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει κάπου που εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση, τηλεφωνείτε, η Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-174. Μηνύματά σας τα περιμένει. Εννοείται ότι αν θέλετε να μας δώσετε το ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στους δρόμους, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
1: Φανταστικά.
0: Φανταστικά, έτσι. Δουλεύεις σε Σαββατοκύριακα και τέτοια εδώ μπροστά. Και Δευτέρα. Εγώ, Γιώργο μου, κοίταξε. Έχω δουλέψει όλες τις αργίες μέχρι τώρα. Όλες. Και τη Δευτέρα όμως αυτή κάθομαι. Δηλαδή. Όλες. Και την προηγούμενη Κυριακή δούλευα. Κάτσε. Οπότε, κάθομαι, ρε παιδί μου. Χτυπάω ξύλο. Εντάξει, να είμαστε καλά, να το ευχαριστηθούμε. Αυτό εδώ. Με τους ανθρώπους μας θα είμαστε. Να έχουμε και λίγο χρόνο, να τους δούμε και λίγο παραπάνω. Αυτό μετράει. Τώρα, κατά τα άλλα, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εννοείται ότι... Αχ, πουλάκι μου. Περίμενε. Έλα λίγο μέσα να σου δώσω ένα κινητό, Αργυρό μου, έλα λίγο μέσα. Φέρε και χαρτί και μολύβι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εδώ περιμένουμε την καλησπέρα, τα σχόλιά σας, τα σχόλιανά σας, ό,τι σας αρέσει να τα πούμε. Γιατί όχι. Και να μας πείτε και πού σχεδιάστε να πάτε, αν θα φύγετε κάποιοι αύριο κτλ. Να πω την καλησπέρα μου στην Λιάννα Σπυροπούλου, εξαιρετική συνάδελφος, εξαιρετική συνάδελφος, και στο Γιώργο που είναι εκεί δίπλα. Νομίζω ο Γιώργος οδηγεί. Έτσι, ναι, 100%. Πάνε κάτω, Πελοπόννησο μεριά, και μας ακούνε και ταξιδεύουν. Τι ωραία που είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν ξέρω, άκουσα το θέμα της έκθεσης. Χιούμορ, εντάξει, και άνεση, καλή διάθεση είδα από τα παιδιά. Μάλιστα, το κοριτσάκι από πάνω μου, στον δεύτερο, δίνει δεύτερη χρονιά και το είδα σήμερα στον δρόμο, την Κατερίνα μας. Και ήταν τόσο χαρούμενη, γιατί μου λέει, το είχα δουλέψει τόσο πολύ αυτό το θέμα. Πέρασε την πρώτη χρονιά, αλλά δεν πέρασε εκεί που ήθελε, οπότε θέλει να ξαναδώσει. Και να είναι καλά το κοριτσάκι και όλα τα παιδιά. Τους άρεσε, λέει, το θέμα. Γέλασα πάρα πολύ με κάποιες αντιδράσεις. Λέει ένας, γιατί το θέμα είχε λίγο μοναξιά μέσα, είχε λίγο τρίτη ηλικία, είχε θέμα νέους, είχε ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Και λέει, εγώ λέει, τι να έγραφα για τη μοναξιά. Δεν είμαι και τόσο τη μοναξιά. Δήλωσε ένα νεαρό στι κάμερε. Χιούμορ, καλό. Επίση, ένα άλλο το βρήκε σχετικά εύκολο και λέει, δεν έχω διαβάσει κιόλα. Αν είχα διαβάσει, θα έγραφα κι άλλο. Αυτό είπε. Με το φίλο του βεβαίως να συμπληρώνει με χιούμορ. Κοιτάξτε, λέει, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Απλά ήρθα εδώ. Πώς λέμε, είδα φως και μπήκα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πείτε μου κι αν τα παιδιά σας έδιναν. Εχθές το βράδυ με συγκίνησε ο Νότης Παπαγιαννάκος που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, γιατί μίλησε με το γιο του που έδινε σήμερα το πρωί και του μίλησε τόσο στοργικά, τόσο. Έλα ρε μεγάλη, του λέει, άντε, ηρέμησε, δεν. Ό,τι γίνει. Αυτό το ότι γίνει, έτσι είναι όλη η ζωή. Αν το καλοσκεφτούμε. Λοιπόν, το ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Γιάννα Σπυροπούλου, εξαιρετική συνάδελφος. Να σου πω, νομίζω ότι εμείς έτσι θα συναντιόμαστε, με κάποιο τρόπο. Θα κάνω εγώ εκπομπή και εσείς θα ταξιδεύετε, έτσι.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Είναι
1: αυτά
0: ό,τι
1: τα
0: και να
1: που έχουμε πει να πιούμε έχουν βγάλει κόκαλα.
0: Αυτά τα αφήνουμε και παλιώνουν καλύτερα.
1: Δηλαδή να ήταν κονιάκ, να πω εντάξει.
0: Ή να ήταν ουίσκι εκεί στο Τενεσί, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και
0: εδώ.
1: Να τα ούσω, άμα παλιώσει, δεν καλό.
0: Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Τι κάνεις, καλά. Ο Γιώργος καλά, ταξιδεύετε. Πάτε κάτω, έτσι.
1: Ταξιδεύουμε, ναι, πάμε κάτω.
0: Πού είστε ακριβώς τώρα?
1: Τώρα είμαστε Αττική Οδό.
0: Α. Ωραία.
1: Το κόμπο 5, αν ολιώσια περιφερειακό σε γάλα.
0: Δεν έχει τίποτα. Σου δίνω μια εικόνα, ούτε στα διόδια. Απολύτως.
1: Δεν ξέρω αν το μεσημέρι είχε κάτι.
0: Κοίτα, πολλοί έφυγαν με καράβια πάντως.
1: Ναι.
0: Πολύ, είχε έκπτωση στην επιστροφή αυτό. Έβλεπα σε ακτοπλοϊκές εταιρείες, λέει, επιστροφή, λέει, με επιστροφή 30% το ξέρω κάτω. Η επιστροφή εννοείται. Έτσι, κάτι είναι γι' αυτό. Τέλος πάντων, εκεί που είναι. Θα μείνετε μέρες.
1: Εξαρτάται από τον καιρό, γιατί κάτι είδα τη Δευτέρα για βροχές και ιστορίες.
0: Εκεί που είναι λίγο πιο δυτικά από εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Υποθέτω ότι η Δευτέρα βραδάκι.
0: Να σε ρωτώ κάτι, και να βρέξει, τι σε χαλάει, ρε πουλάκι μου. Δηλαδή, δεν το καταλάβει. Κάτσε εκεί πέρα μια χαρά να στην εξοχή και να βρέξει λιγάκι. Θα μυρίσει βροχή.
1: Δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά ξέρεις, έχω συνδυάσει. Επειδή το Δερβέν είναι παραθαλάσσιο.
0: Ναι.
1: Και το έχω συνδυάσει τελείως με ήλιο, θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Και τα γόρι σου. Αυτό είναι. Το αγόρι δεν αντιδρά τίποτα, γιατί το έχει στη σφαλιά. Τι, πού είναι το αγόρι?
1: Θέλεις να σε βάλω μια ανοιχτή ακρόαση, ναι, να μιλήσει και ο συνάδελφος Γιώργος Τσακηρής.
0: Ναι, να μιλήσει και λίγο ο Τσακηρής.
1: Μισό λεπτό, κύριε, ναι, γιατί μισό λεπτό σας δίνω εδώ στον οδηγό. Παρακαλώ, ανοιχτή, ναι, ακρόαση.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Πού είσαι, ρε Γιώργη μου, καλά είσαι?
2: Στο τιμόνι υπό εντολές, Δημήτρη.
0: Εντάξει, καλά, δεν σου έχει βάλει και τη ζώνη στο λαιμό.
2: Με ποιον είσαι,
0: εγώ με τη φίλη μου.
1: Που με ξέρετε σαν χρόνια.
0: Με σένα, από το Βαρελάδικο. Και ποιο, ναι, αυτό. Από τι θυμήθηκα, Γιάννα.
1: Ναι, τι θυμήθηκα τώρα.
0: Εδώ ήταν μια τηλεοπτική εκπομπή. Αντώνης Ανδρικάκης, Γιάννα και πολλές δυνάμεις ακόμη. Έτσι.
1: Δώρα Σαρή.
0: Εμένα θα μου πεις γιατί Δώρα Σαρή. Εμένα. Λοιπόν. Ναι, καλό ταξίδι, να περάσετε. Αν δείτε κάτι παραπάνω, πιο κάτω δηλαδή, σφυρίχτε. Εντάξει.
1: Θα σφυρίξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική παρέα.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολές, φίλοι είμαστε.
1: Δεν είναι υπερβολές.
0: Εσένα τουλάχιστον δεν είναι 50 να λένε καλά λόγια.
1: Ένα ζάκι όμως αν το πούνε, με τριμώ.
0: Άνετα. Φιλιά πολλά. Φιλιά, καλό ταξίδι. Για χαρά. Γεια σου, Γιώργη μου. Λοιπόν, φοβερό ζευγάρι. Πολύ αγαπημένο. Αυτά, να, ας πούμε, λέμε για σχέσεις. Είναι μια κλασική περίπτωση, ρε παιδί μου, ενός ζευγαριού που είναι χρόνια μαζί. Πολύ αγαπημένοι. Δηλαδή, να πώς γίνονται τα καλά ζευγάρια που λένε για τις σχέσεις και τους γάμους που διαλύονται. Δεν λέω. Όλα τα πράγματα έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους. Το θέμα είναι ότι, να, τους ακούσατε, περιχαρείς. Μια χαρά είναι. Και να είναι και πάντα έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας πω το εξής. Η Λιάνα Μάγρα, σας έχω πει για την Λιάνα, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι συνάδελφος η Λιάνα, είναι μικρή. Απορώ, ρε παιδί μου, πώς γράφει τόσα πολλά πράγματα και όχι, το πολλά δεν έχει σημασία. Τόσο καλά και τόσο διαφορετικά πράγματα ως ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι όπου και αν σηκώσεις πέτρα στην καθημερινή, από κάτω είναι η Ηλιάνα. Έχει λοιπόν τώρα, το είχα κρατήσει από τις αρχές της εβδομάδας, έκανε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με αφορμή μια έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το ποια είναι η ανατομία του οργανωμένου εγκλήματος. Επειδή ρε παιδί μου, πολλά λέμε ότι κάποια πράγματα πάνε καλά, κάποια όχι τόσο κτλ. Βγήκανε πολύ ωραία στοιχεία από αυτή την έκθεση. Ηλιάνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πώς είσαι, Ηλιάνα, πώς γίνεται όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω να είσαι εσύ? Δηλαδή, εξήγησε το παιδάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ευχαριστείς?
1: Εμένα. Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να απορρίψω τη προχρόνηση, θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικά. Είναι τόσο.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτσε. Όχι, θα τα μαζεύω εγώ και θα τα λέω. Μην ανησυχείς.
1: Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Αυτή είναι η φύση του ελεύθερου ρεπορτάζ.
0: Αυτό είναι. Καλά, δεν κάνεις μόνο ελεύθερο, κάνεις κι άλλα. Παπάδες. Λοιπόν, τι προκύπτει από αυτή την έκθεση?
1: Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία αφορά τις βασικές δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα το 2024. Και είδαμε ότι στη χώρα δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες το 2024, επαναλαμβάνω. Και από τις αλλαδαπές εγκληματικές ομάδες κυρίαρχο ρόλο είχαν οι βουλγαρικές και οι αλβανικές, αλλά περισσότερες από μία στις δύο ήταν εγχώριες. Το οποίο νομίζω είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Το ότι είναι τόσο έντονα εμπλεκόμενοι πολίτες ελληνικής υπηκότητας σε όλων των ειδών της δράσης των εγκληματικών ομάδων. Υπολογίζεται ότι από τις εγκληματικές δραστηριότητες όλων των ομάδων αποκομίθηκε κέρδος που υπερβαίνει τα 181 εκατομμύρια ευρώ, και το μεγαλύτερο μέρος αυτού προέρχεται από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ύστερα από τις απάτες, τις κλοπές και τις ληστείες, το λαθρεμπόριο, την αρχικοπηλεία και άλλα εγκλήματα. Και όσον αφορά στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την πρωτοκαθεδρία είχε πάλι ελληνική υπηκότητα. Και αυτό που είδαμε είναι ότι η Ελλάδα συνιστά κατά βάση χώρα διέλευσης για τη θαλάσσια μεταφορά και της κοκαίνης και της ηρωίνης μεταξύ άλλων ουσιών, γιατί αποτελεί σημαντικό κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα προς άλλες αγορές της Ευρώπης. Και μετά έχουμε κλοπές και διαρρήξεις, που εκεί είδαμε ότι ενώ η πλειονότητα των εγκληματικών ομάδων που διέπραξαν τις κλοπές και τις διαρρήξεις το 2024 ήταν εγχώριες, το 76,69% των μελών των συγκεκριμένων ομάδων ήταν άτομα Ρωμά. Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο ακριβώς για τις ληστείες. Φαίνεται ότι η εικόνα και στις οργανωμένες απάτες είναι ότι αυξήθηκαν σε σχέση με το 2023 και συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών απατών. Και μετά είναι και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην έκθεση, όπως η παραχάραξη.
0: Ναι.
1: Και σημειώθηκε αύξηση σχεδόν 5% σε περιπτώσεις κυκλοφορίας πλαστών νομισμάτων σε σχέση με το 2023, η πλαστογραφία, η αρχαιοκαπηλεία, που και πάλι υπήρξε αύξηση κατά 13,33%.
0: Στην αρχαιοκαπηλεία.
1: Στην αρχαιοκαπηλεία.
0: Αλήθεια.
1: Δράση κατά την οποία και πάλι πρωτοστατούν οι μεδαποί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυξήθηκαν και υποθέσεις νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Καλά πάνε, όλοι οι δείκτες ανεβαίνουν. Ακολουθούν μια πορεία παράλληλη του πληθωρισμού.
1: Πράγματι, έχει δίκιο.
0: Έτσι. Μια χαρά δουλίτσες, business. Αυτά είναι, Ηλιάνα μου. Αυτά είναι. Τι θέμα θα έχεις το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή βασικά? Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει?
1: Κοίταξε, αυτό που είχα ετοιμάσει δεν είναι έτοιμο να βγει στην Κυριακή, όπως θα βγει την επόμενη.
0: Φαντάζομαι έρευνα που θα έχεις κάνει, έτσι.
1: Μια αγωνία, όχι, είναι μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Όχι. Με το καλό θα μας εξηγήσει όταν βγει. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: να περάσει καλά.
1: Καλό τριήμερο, εύχομαι.
0: Με υγεία, Ηλιάνα μου, να περάσει όμορφα ό,τι και να κάνει. Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: χαρά. Γιάννη Γιαννόπουλο. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 1, πλατεία Αττική, Καλυθέα Τζιτζιφιέ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πε την άποψή σου. Μ' άρεσε κάτι που έγραψε ο Κώστας Γιαννακίδης σήμερα. Λέει υγιή συμπεριφορά. Το συζητάμε εμεί οι μεγαλύτεροι. Αυτό που σχολιάζει ο Κώστας λέει: προσπαθώ με συμπάθεια και παρακολουθώ την κρατική καμπάνια κατά του ατελείωτου scrolling των εφήβων σε περιεχόμενο που ασκεί αρνητική επιρροή στον ψυχισμό τους.

Ακούω λέει και την ραδιοφωνική διαφήμιση που μας λέει ότι ένα κορίτσι που βγήκε για καφέ με φίλους και μίλησε τηλεφωνικά και με τα γόρη της. Και σκέφτομαι, πόσο, μα πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί. Σήμερα προβάλλεται ως ιδανική συμπεριφορά εφήβων όλο εκείνο το πλαίσιο για το οποίο μας έβαζαν τις φωνές οι γονείς μας. Εννοείται οι γονείς της δικής μας γενιάς. Σήμερα το να πας για καφέ με τους φίλους και να ξεκολλήσεις από τον καναπέ θεωρείται υγιές. Τότε ήταν χαμένος χρόνος, ομοίως και το πλέγμα των σχέσεων. Τότε τα καλά παιδιά ήταν στο σπίτι και δεν έμπλεκαν με αυτά. Και καταλήγει στο σχολείο του ο Κώστας Γιαννακίδης. Τώρα είναι απόδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς. Ρε παιδί μου, βιαστήκαμε να γεννηθούμε. Απλά είναι τα πράγματα. Βιαστήκαμε να γεννηθούμε. Αφήστε, είναι η κρίση τώρα των γενεθλίων που πλησιάζουν. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν ξέρω, ο Τραμπ είναι ακόμα εκεί μέσα. Λες να έχει γύρει, να έχει κουραστεί και να έχει κοιμηθεί και λιγάκι. Φανταστείτε, το βρήκα. Είναι λέει κλεισμένος με τους συνεργάτες του. Φανταστείτε να είσαι τόσες ώρες κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με τον Τραμπ. Κάντο εικόνα, Γιώργο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν ξέρω. Κάντο μια εικόνα. Έτσι από περιέργεια. Ξέρεις τι θέλω. Με τι θα πάμε. Μουσικά. Θέλω να βάλεις Marilyn. Βάλε όποιο από τα δύο θέλεις και θα το ενώσουμε και με το επόμενο. Έτσι, γιατί θέλω να πω κάτι για τη Marilyn.

0: νέα έκδοση, που κυκλοφορεί και υποστηρίζει ότι η θρυλική στάρ βυθιζόταν σε βιβλία επιδιώκοντας την συνεχή αυτοβελτίωση, γιατί υπέφερε, λέει, από το σύνδρομο του απατεώνα η Μέριλιν όλα αυτά. Συνήθως ήταν τρομοκρατημένη και παρά την πορεία της μέσα στο Hollywood και έχοντας φτάσει στην κορυφή της φήμης, η ίδια διαρκώς αμφέβαλε για την ικανότητά της, επειδή το περιβάλλον και το στούντιο και όλα τα λοιπά εκεί, παράγοντες και ο τύπος, της έλεγαν ότι δεν ήταν και τόσο καλή ηθοποιός. Η λέξη λοιπόν απατεώνας για τη Μέριλιν υπονοεί κάποιο είδος εξαπάτησης, έναν τσαρλατάνο ή έναν απατεώνα, ενώ η λέξη σύνδρομο υπονοεί μια διαταραχή ή μια πάθηση. Ο όρος λοιπόν, το σύνδρομο το...
1: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step

0: fashion, step fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Πριν ακόμα κυκλοφορήσει, μου το είχε πει μυστικά. Και ήμασταν, τέλος πάντων, σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Κάναμε μια συνέντευξη βράδυ. Και μου λέει: να σου πω, ετοιμάζω ένα τραγούδι αυτό εδώ. Και μου είχε πει τότε για την συνεργασία με το Δάκη. Και του είχε φανεί, δηλαδή, ότι πρώτα απ' όλα ότι δέχτηκε ο Δάκης να πει αυτό το τραγούδι. Ένα υπέροχο τραγούδι. Αρέσει πολύ στον Πορτοσάλτε αυτό. Να τα αφιερώσουμε στον Άρη μας, έτσι.

λες και μινιμάλι τώρα, μία από τις επόμενες εβδομάδες θα είναι κοντά μας ένα βράδυ να τα πούμε. Πάντα είναι απολαυστικός συνεντεύξεις του. Είναι πολύ αληθινός άνθρωπος. Και να σας πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται θα έχω την χαρά να είναι κοντά μας. Δεν δίνει εύκολα συνεντεύξεις, δεν μιλάει πολύ, αλλά επειδή έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ, ας το πούμε έτσι, που είναι για έναν ιδιαίτερο λόγο και σκοπό, θα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Τάνια Τρίπη. Οπότε θα σας έλεγα μην το χάσετε, αξίζει πραγματικά. Όπως επίσης έχουμε και δύο ακόμη περιπτώσεις καλεσμένων έκπληξη την εβδομάδα που έρχεται. Ένα θα σας πω, θα ξαναγίνουμε νέοι με κάποιο τρόπο και θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς αρέσει αυτό το διάστημα σε πάρα πολλούς νέους που παρακολουθούν κανάλια στο YouTube, ενώ ως μουσική και πολλά πολλά ακόμη που σας ετοιμάζουμε. Τώρα, στα πολλά που ετοιμάζουμε, εννοείται το όλοι μαζί μπορούμε, κάνει πάντα τη διαφορά, και το αφιέρωμα που έχουμε αυτό το Σεπτέμβριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, είναι στο Μάνο Λοΐζο. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, υπό τον τίτλο εννοείται ένα στίχος από ένα αγαπημένο του τραγούδι. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία λοιπόν. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν το ραντεβού μας. Προσέξτε, έχουμε τώρα αρχικώς κάποιους καλλιτέχνες, πολύ μεγάλα ονόματα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μιλτός Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, αλλά εννοείται ότι μέχρι εκείνη την περίοδο θα προσθεθούν πάρα πολλοί ακόμη, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι. Ένα θα σας πω ότι ετοιμάζω ήδη το αφιέρωμα. Έχω βρει εκπληκτικά πράγματα, γιατί σε μένα θα κάτσει το βράδυ 100%. Οπότε, όπως κάναμε πέρυσι για τον Καζατζίδη, που κάναμε μια μετάδοση ζωντανά μόνταρα την εκπομπή. Αν κάποιος μας ακούει ραδιοφωνητής καταλαβαίνει τι εννοώ, αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε, επειδή ανεβάσαμε τον πύχη πολύ πέρυσι, φέτος θα το σπάσουμε το ταβάνι του ουρανού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε μπείτε στο ticketmaster.gr, εκεί μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, και βεβαίως υπάρχουν αναλυτικές όλες οι πληροφορίες, μα όλες οι πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε την κράτησή σας εγκαίρως. Το ξαναλέω, είναι

0: τον Σεπτέμβριο, 14 του μήνα. Δευτέρα πέφτει, μια χαρά. Λοιπόν, εχθές κάναμε κάτι πολύ ωραίο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος θα σας έλεγα και το ξαναλέω, να μπείτε στο Street Stories Greece. Εγώ μπαίνω στο Instagram. Οπότε, εκεί θα δείτε εκπληκτικά πράγματα. Σήμερα θα μας πει για ένα περίεργο γεγονός. Όλοι οι παραλιακοί δρόμοι στον Πειραιά δεν είναι ηλιοφοροστάδε. Έχουν όλοι μπροστά το ακτή. Γιατί? Και είναι αρκετές οι περιπτώσεις. Ο Αντώνης ζωγράφος είναι κοντά μας. Το ξαναλέω, μπείτε στο Street Stories Greece να δείτε τι ακριβώς εννοούμε. Αντώνη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, εσύ?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία ξανά. Λοιπόν, σήμερα θα πιάσουμε αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο. Πάμε στη γειτονιά μας, στον Πειραιά, εντάξει?
1: Ακριβώς, στον Πειραιά, ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί,
1: στον Πειραιά...
0: Γιατί λέμε ακτή ή μιαούλη, ας πούμε?
1: Ακτή. Σίγουρα θα το έχουν προσέξει. Καλά, σίγουρα όσοι είναι από τον Πειραιά το έχουν δει και το ξέρουν. Και ίσως και επισκέπτες και όσοι έχουν περάσει θα έχουν ίσως προσέξει ότι όντως είναι ακτή όλη η παραλιακή δρόμη. Δηλαδή, όπου βρέχεται, ας το πω έτσι, περνά, γιατί έχουν και αλλάξει λίγο οι ακτές πλέον. Όλοι οι οδοί, τέλος πάντων, οι λεωφόροι λέγονται ακτή. Και στην πινακίδα φαίνεται και γενικά στους χάρτες και σε όλα. Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 1830, όταν θέλανε να δώσουν το, έτσι, ένα απόλυτα ναυτικό χαρακτήρα στην πόλη, ως παραθαλάσσιο, σαν παραθαλάσσια περιοχή. Και είπανε για να ξεχωρίσουν, τέλος πάντων, από την Αθήνα, για παράδειγμα, όλες οι περιοχές που κοιτάζουν θάλασσα ή περνάνε από θάλασσα θα ονομάζονται ακτή. Και έτσι τώρα πλέον υπάρχουν 12 ακτές στον Πειραιά, που καλύπτουν περιμετρικά από το λιμάνι που ξέρουμε που ξεκινάει και φτάνει γύρω-γύρω, περνάει από το Πασαλιμάνι, από το μικρό λίμανο, μέχρι να τελειώσει στο άλλο σημείο που είναι το ΣΕΦ, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία περίπτωση, ναι. Έτσι, για παράδειγμα, τώρα να πω...
0: Να πω έτσι. Τα παραδείγματα. Αυτά μας αρέσουν πολύ.
1: Ακριβώς, γιατί σίγουρα τα έχουμε συναντήσει. Λοιπόν, η πιο βόρεια πλευρά του λιμάνιου, δηλαδή προς τη Δραπετσόνα, ας το πω έτσι, λέγεται ακτή Βασιλιάδη.
0: Εκεί, προς τη Δραπετσόνα. Θα σου πω τώρα ότι εκεί είναι και ένα σημείο. Πρώτα απ' όλα, στην ακτή αυτή δεν είναι το Ελλάς Λίμπερτι.
1: Το Ελλάς Λίμπερτι, ναι, ναι, το...
0: Το πλοίο μουσείο. Ένα από τα Liberty που είχαν δώσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα οποία βασίστηκε η ελληνική ναυτιλία. Επίσης έχει ένα σημείο που πάντα πήγαινα όταν ήμουν λίγο μικρότερος και έβγαζα φοβερές φωτογραφίες εκεί. Έχει μια δεξαμενή που βγαίνουν επιβατικά πλοία. Έχω βγάλει φοβερές φωτογραφίες χρόνια πριν που τις έχω κρατήσει και θυμάμαι σκαριά που ταξίδευαν στο Αιγαίο και δεν υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς, μπράβο.
0: Σε αυτή την μικρή δεξαμενή που είναι ακριβώς πίσω από εκεί που έχουν δεμένο το Ελλάς Λίμπερτι.
1: Το Ελλάς Λίμπερτι, μπράβο. Στην αρχή δηλαδή του.
0: Ναι. Σε αυτή την ακτή Βασιλιάδη.
1: Βασιλιάδη.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος ο Γιώργιος, πώς λεγόταν, Βασιλιάδης, ήταν τους πρώτους βιομήχανους στον Πειραιά, τέλος πάντων, όπου ίδρυσε και ναυπηγείο. Υπήρχε ναυπηγείο εκεί πέρα.
0: Τέλεια.
1: Στην αρχή. Τα πρώτα χρόνια. Τώρα λοιπόν η συνέχεια, μας συνεχίσουμε έτσι, είναι. Αυτό έχει και το πιο περίεργο όνομα, η Αιτιονία Ακτή.
0: Ναι.
1: Ο Αιτίωνας ήταν ένας μυθικός ήρωας, τέλος πάντων, που προστάτευε τα αρχαία χρόνια την περιοχή. Και ήταν και η αρχαία οχυρωμένη πύλη του λιμάνιου. Δηλαδή η πύλη που έμπαιναν από εκεί οι στρατιώτες, ας το πω έτσι. Και τα ερείπια σώζονται ακόμα εκεί πέρα, διασκορπισμένα ανάμεσα από σκουπίδια κτλ. Λίγο περιφραγμένο είναι το σημείο. Στην Τραπεζόνα πάλι αυτό. Τώρα στη συνέχεια, έτσι πως προχωράμε τώρα νοητά, ας το πω έτσι, είναι το, εκεί που φεύγουν τα καράβια για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Λέγεται Ακτή Κονδύλη. Ήταν πρωθυπουργός στο Μεσοπόλεμο της Ελλάδας, ο Κονδύλης, και στρατιωτικός βέβαια. Στη συνέχεια υπάρχει η Ακτή Καλυμασιώτη,
0: ναι,
1: με το περίεργο όνομα κιόλας, η οποία είναι ακριβώς απ' έξω από το σταθμό του τρένου. Και του προαστιακού, από εκεί ξεκινάει και φτάνει λίγο παραπέρα. Είναι μικρό σχετικά το μπροστά, αλλά αυτό ακριβώς απ' έξω από το σταθμό λέγεται Καλυμασιώτη. Και ο Καλυμασιώτης ήταν από τους πρώτους μεγαλοέμπορους του Πειραιά, που ήρθε μετά την Τουρκοκρατία βέβαια, και αγόρασε πολλές ακτάσεις,

0: κτίρια, είχε μαγαζιά κτλ. Λοιπόν, στη συνέχεια υπάρχει, νομίζω, η ακτή Τζελέπη, σωστά.
1: Ναι.
0: Μπράβο, που, από εκεί που φεύγουν τα πλοία για το Αργό Σαρονικό. Το όνομα πήρε από τον Γιανακό Τζελέπη, ο οποίος ήταν ένας χιώτης καραβοκύρης, που το 1835 ήρθε στο Πειραιά και στο πρώτο πανδοχείο της πόλης. Και εκεί τριγύρω άρχισε
1: το πρώτο πανδοχείο, για ξαναπες χρονολογία.
0: 1835. Καφενείο πανδοχείο, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Που εκεί, περίπου εκεί είχε σε αυτό το σημείο κιόλας. Μετά είναι η ακτή Μιαούλη, που εντάξει είναι από τον Μιαούλη, ο οποίος μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα είχε το σπίτι του.
1: Στον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
1: Σοβαρά,
0: ναι. Το οποίο βέβαια υπάρχουν και κάποιοι φίλοι ότι θεωρούν ήταν καταραμένο, το είχαν πάρει μετά άλλοι, μετά γκρεμίστηκε και τελικά το γκρεμίσαν τελείως και είναι το μέρος που είναι κενό μπροστά από την εκκλησία.
1: Μάλιστα, άρα θα ήταν παραλία εκεί τότε. Τι θα ήταν?
0: Παραλία,
1: κανονικά.
0: Μετά εντάξει είναι η ακτή Ποσειδώνος, γιατί υπάρχει και αυτό το όνομα στον Πειραιά, παντού υπάρχει Ποσειδώνος. Από τον Ποσειδώνα, εντάξει, okay. Μετά, στη συνέχεια που είναι τα κρουαζιερόπλια, λέει τακτή Ξαβερίου.
1: Ξαβερίου,
0: μπράβο. Ναι. Αυτό προέρχεται από έναν Μαλτέζο ναυτικό, που λεγόταν Ξαβέριο Στέλλας, ο οποίος ήρθε λίγο πιο μετά, το 1840, και έφτιαξε την πρώτη ταβέρνα εκεί πέρα. Μια εξοχή και ταβέρνα, εντάξει, πρώτη. Θεωρητικά πρώτη. Λοιπόν.
1: Φοβερές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Φοβερές
0: ιστορίες. Είναι περίεργο πως έχει κρατήσει και το όνομα Ξαβερίου από αυτό.
1: Έλαντε. Στο πέρασμα των χρόνων.
0: Ήταν χαρακτηριστικά στο πέρασμα των χρόνων. Υπήρχε μια ταβέρνα εκεί, το πανδοχείο πιο κάτω, που ήταν λίγα τα έτσι κι αλλιώς τα μέρη. Μετά στο Πασαλιμάνι είναι η γνωστή ακτή Μουτσοπούλου, ο οποίος ήταν δήμαρχος Πειραιά και πολύ μεγάλος βιομήχανος. Το οποίο ήταν η περίοδο που άνθησε, α το πω έτσι, και ο Πειραιάς, με τα πολύ ωραία κτίρια που υπάρχουν, όσα τέλος πάντων έχουν μείνει τα νεοκλασικά. Και πήρε το όνομα από, από αυτόν. Στην Πειραϊκή τώρα, εκεί που είναι οι ψαροταβέρνες και όλα αυτά, λέγεται ακτή Θεμιστοκλέους. Επειδή υπάρχουν τείχη, αρχαία τείχη του Πειραιά, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Που κάλυπταν και την Αθήνα.
1: Είναι ωραία να περπατάς πάντως αυτό το σημείο. Δηλαδή, εγώ όταν δούλευα κάτω Πειραιά, αφήνα το αυτοκίνητο συνήθως πρωί στη σχολή ναυτικών δοκίμων.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι, εκεί, ναι.
1: Και περπατούσα μέχρι το Πασαλιμάνι και ξαναγύριζα. Ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που το κάνει αυτό στάνταρ κάθε πρωί, αφού είχαμε αρχίσει να λέμε και καλημέρες μεταξύ μας.
0: Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Είναι ωραία.
1: Καλά, νομίζεις, ακόμα και καλοκαίρι να πας πριν αρχίσει και κάνει ζέστη το πρωί-πρωί, νομίζω ότι είσαι σε νησί. Έτσι, κάνεις αυτή την περατσάτα και είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, με πρόλαβες. Είναι σαν να είσαι νησί και άμα είναι και σούρπο και θα είναι πολύ ωραία όλη η διαδρομή.
1: Εξαιρετικά. Εντάξει, κοίτα. Σε τρελαίνει λίγο η μοροδιά από το καλαμάρα και την τηγανιτή πατάτα. Δηλαδή.
0: Ισχύει αυτό.
1: Όχι, αυτό. Όλη αυτή η ακτογραμμή μυρίζει. Βέβαια, εμείς είμαστε μιας γενιάς. Εγώ είμαι μιας γενιάς που είχαμε προλάβει, ρε παιδί μου. Θα σου πω κάτι. Υπήρχαν παλιά κάτι μαγαζιά. Τώρα δεν θυμάμαι και τα ονόματα. Που. Ήτανε, βέβαια, ήτανε ακριβώς πάνω από την ακτή. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Ρε παιδί μου, μου έχει μείνει εκείνη η μυρωδιά από το κεφτεδάκι και το τυροπιτάκι το τρίγωνο. Αυτά τα μαγαζιά τα κλείσανε κάποια στιγμή γιατί ήταν παράνομα. Αλλά, ξέρεις, αυτά τα πιατάκια με τα μεζεδάκια εκείνη την εποχή ήτανε φοβερά.
0: Τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο εκεί τα.
1: Τι σου είναι η γεύση όμως έτσι. Δηλαδή, σκέφτομαι τι είναι η γεύση. Η γεύση είναι μνήμη.
0: Ναι, θυμάσαι και τη μυρωδιά, α πούμε, όλο το.
1: Δηλαδή το λάδι που έσταζε το τυροπιτάκι αυτό ήταν γράσο, όχι λάδι, αλλά τέλος πάντων νοστιμότατο ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Για λοιπόν, πάμε.
0: Και η τελευταία είναι η ακτή Δηλαβέρη, που είναι στο μικρολίμανο προς τη μεριά του Σέφα, το πω έτσι, για όσους γνωρίζουν. Ο οποίος ήταν πάλι ένας βιομήχανος που είχε φτιάξει μια κεραμοποιία, ο Δηλαβέρης. Και υπάρχει και το πάρκο Δηλαβέρη εκεί που ήταν το εργοστάσιο, αλλά αυτό είναι στη Λεύκα, στην Αθήνα, στη Βόρεια.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει γίνει έτσι ένας χώρος πολιτισμού, ας το πω, κτλ.
1: Ωραία.
0: Αυτό ήταν και ο Δηλαβέρης. Και αυτές ήταν όλες οι ακτές.
1: Οι ακτές.
0: Του Πειραιά.
1: Τέλεια.
0: Οπότε όποιος δρόμος είναι παραλιακός να ξέρουν όλοι ότι είναι ακτή και όχι λεωφόρος για παράδειγμα.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Καλό τριήμερο. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Εσύ μαζεύεις, εμείς εδώ το εκμεταλλευόμαστε.
0: Θα τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, χαιρετώ.
1: Έχω τον Βαγγέλη από Κερατσίνη. Μου λέει οι πέτρινες δεξαμενές βασιλιάδη, έτσι λέγονται, και είναι δύο και ακόμη λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, έχω βγάλει από εκεί κάτι φωτογραφίες. Έβγαζαν καράβια της ακτοπλοείας για ένα πρόχειρο έτσι φτιάξιμο. Τάξιναν από κάτω, τα άβαφαν και τα λοιπά. Ξέρετε να φύγει αυτό το χόρτο, ότι δεν ξέρω και πώς το λένε. Ήταν εκπληκτικό σημείο για να σταθείς εκεί να βγάλεις τις φωτογραφίες, έχοντας το σκάρι μπροστά σου και έξω. Πρόσεξε, ο Αχινός ήταν, δεν ήταν τόσο παλιό μαγαζί, γιατί τον Αχινό τον πρόλαβα μεγάλος. Υπόκαμπος τώρα κάτι μου λέει το μαγαζί, αλλά υπήρχαν κάτι άλλα λίγο πιο κάτω, όχι στο ύψος του Αχινού. Ο Αχινός ήταν πολύ ωραίο μαγαζί, είχε αυτή την ταράτσα επάνω που έβλεπες το βράδυ κάτω, το Σαρωνικό, ήταν τέλεια. Βέβαια έπαιζαν κάτι βόλοι από κάτω και ακούγες και τις μπάλες, δεν θυμάμαι. Ο Νίκος, να μου επιτρέψετε με αφορμή για τα πολιτικά και κοινωνικά που συμβαίνουν πρόσφατα να θυμηθώ τη φράση του Ισοκράτη. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται γιατί καταχράστηκε το ιερό δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Γιατί έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Απλή υπενθύμηση. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Η Σταυρούλα μας εύχεται καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ξεκουραστείς και εσύ, Σταυρούλα μου, όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Ο Γιώργος, τι άκουσα λέει να λες, κρίση γενεθλίων που πλησιάζουν. Άστα φίλε, είναι και πέντε μπροστά και πέντε πίσω, 55. Σου δημιουργεί μια κρίση. Μια κρίση. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο. Και τα δικά μου λέει πλησιάζουν, αλλά καμία κρίση. Όχι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, αρκεί μια στιγμή να σκεφτούμε αυτούς που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν και χάνει την κρίση. Μην τα λες, τα έχουμε ζήσει αυτά. Και τα έχουμε ζήσει όσο δεν φαντάζεσαι. Μόνο υγεία, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ψαροταβέρνα, τα βράχια της Πυραϊκής. Δεν θυμάμαι ρε Βαγγέλη, δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει και 800 χρόνια. Αυτό να το συνδέσω με αυτό που μου είπε ο φίλος από ο Γιώργος. Όλα είναι μπροστά.

Ήρωες το δράμα, φάμελος. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε έτσι. Επειδή πρώτη φορά το έπαιξα την προηγούμενη Κυριακή που έκανα εκτάκτως εκπομπή εδώ και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, να τα αφιερώσουμε σε αυτούς που θα πέρασουν αυτό το βράδυ σε μια ακροθαλασσιά, έτσι, δίπλα στην θάλασσα, κάπου πίνοντας ένα ωραίο ποτό, ένα ωραίο κοκτέιλ ή τρώγοντας, γιατί όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως το έχει πει η Γιώτα Νέγκα. Είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά νομίζω ότι η Γιώτα Νέγκα το λέει μοναδικά. Οπότε πέφτουν λίγο οι τόνοι.

πώς το λέει, μου στέλνει η Λιάννα Σπυροπούλου. Μου λέει, όχι χόρτο καλέ κάτω ζιβάρκες, στριδόνα λέγεται. Σκάφος, καρδιά μου. Τι θες να κάνω.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει.

0: προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-99-900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Πάντε σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, πρόσθεσαν. Η Χαμάς κατήγγειλε σήμερα την απόφαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου να δώσει εντολή στο στρατό να επεκτείνει τον έλεγχο του στη λωρίδα της Γάζας παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση κάθε συμφωνίας, όπως συνηθίζει ο Νετανιάχου, επεκτείνοντας τον έλεγχο του στο 70% της λωρίδας της Γάζας, ενώ οι δολοφονίες και η πείνα συνεχίζονται. Λεμβό με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Φάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση μένεας σύλληψης πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν ένα αστυνομικό σκύλος και ντρόουν. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Αντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα τεπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ. Και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, κάποιοι ταξιδεύετε. Πολύ καλά κάνετε. Έτσι πρέπει. Αν μας δίνετε η δυνατότητα να αλλάξουμε εικόνες, παραστάσεις, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Τώρα, έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και θα καταλάβετε και γιατί. Πριν από λίγες μέρες υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Οικονομική Καθημερινή. Είναι μια καλή αφορμή για μια μελέτη του ΩΣΑ που κατατάσσει την χώρα μας τις τελευταίες θέσεις ελκυστικότητας. Έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, πολλές πτυχές που μετράει ο ΩΣΑ ακριβώς για να βγάλει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Δηλαδή, ας πούμε, εξειδικευμένοι μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα. Φοιτητές μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα. Επιχειρηματίες μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν μάλλον είναι αποθητική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ, στους ταλαντούχους μετανάστες, ενώ νομίζω ότι φάνηκε και μέσα στην εβδομάδα με ένα θέμα που κάναμε με έναν καθηγητή που μας ήρθε από το Ηνωμένο Βασίλειο με τεράστια εμπειρία εκεί, με αφορμή και ένα πρόγραμμα έρευνας το οποίο είχε προκηρυχθεί. Τελικώς δεν έγινε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, τα χρήματα από ό,τι μας είπαν από την ιστορία αυτού του προγράμματος γύρισαν πίσω ακριβώς γιατί δεν τα κάναμε τίποτα. Ήταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Λοιπόν, είναι μία πτυχή ενός θέματος που μπορεί να αγγίξουμε απόψε. Πριν πάμε εκεί, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Ευγένιο. Μου λέει: σήμερα έγινα λίγο κακός, αλλά για το καλό άλλων και όλων, και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Στην μεγάλη διασταύρωση Θιβών και Ιεράς Οδού, στο Εγάλεο, σε κάποια ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες, το απόγευμα είχε παρκάρει ένα αυτοκίνητο για πάρα πολλή ώρα. Κάλεσα αμέσως τη δημοτική αστυνομία και με υπομονή περίμενα πάνω από μισή ώρα. Παράτησες τη δουλειά σου δηλαδή και περίμενες να δεις τι θα γίνει. Ωραίος. Όσο περίμενα, έβλεπα πραγματικά τον κόσμο να ταλαιπωρείται αφού δεν είχε πέρασμα. Και ήρθαν τελικώς οι νεαροί μάγκες της αστυνομίας, 150 ευρώ το πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων για 2 μήνες. Ο οδηγός κλεγόταν, αλλά οι μάγκες ήταν ανέδωτοι. Ομολογώ ότι το ευχαριστήθηκα. Και εγώ μαζί σου. Και μακάρι να το κάναμε όλοι αυτό. Όχι, δεν είναι κουκούλα. Έτσι. Δεν είναι κουκούλα. Πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι σημαίνει στο δημόσιο χώρο. Το έχουμε ξαναπεί. Κοντά μας λοιπόν. Και τον ευχαριστώ πολύ, ο Σπύρος Κοτόρης. Είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, leadership coach, και είναι κοντά μας και θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Είχαμε μια σκέψη, γιατί θα συζητούσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τι αλλάζει στην επιχειρηματικότητα, σύγκριση με το εξωτερικό, γιατί έχει αυτή την εμπειρία, πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, στην δημιουργία λύσεων για τις εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές ανάγκες πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 12 χώρες, θα μας τα πει αναλυτικά, αλλά σκεφτήκαμε, δεν χρειάζεται να το πιέσουμε το πράγμα. Η δεύτερη πτυχή, και θα ξεκινήσουμε τελικώς από την δεύτερη πτυχή, είναι εργαζόμενοι, νέοι δεξιότητες, brain drain, σε αυτά που λέγαμε πριν, πίεση στην εργασία. Πίεση στην εργασία, υπάρχει κάτι τέτοιο? Βέβαια, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και ζήσαμε και πριν την περίοδο των μνημονίων, θυμόμαστε άλλες εποχές. Μετά τα μνημόνια το πράγμα δεν επανήλθε. Σπύρο μου, μιλάμε στον ελληνικό?
1: Φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοτόρισα. Καταγωγή από?
1: Καταγωγή από Αθήνα, λέω.
0: Από Αθήνα.
1: Γιατί έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μέχρι και παππούδες.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν. Θέλω πριν ξεκινήσουμε με την εμπειρία που έχεις, 20 χρόνια εμπειρίας, έτσι, πρώτα απ' όλα να μου πεις τι σε έκανε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Το αντικείμενο...
0: Είναι ένα δύσκολο αντικείμενο, γιατί όταν κάποιος το ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, φυσιολογικά θα πρέπει να βλέπει λίγο μπροστά, γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτοί οι κλάδοι, δεν είχαν αναπτυχθεί.
1: Σωστά.
0: Αυτοί οι κλάδοι.
1: Και μάλιστα δεν ξεκίνησα και με αυτό το αντικείμενο. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Άρχισα να εργάζομαι σε εταιρείες, σε οικονομικά τμήματα. Στη συνέχεια άρχισα να κάνω εκπαιδεύσεις πάνω σε οικονομικά. Είδα ότι οι εκπαιδεύσεις που έκανα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Μου έλεγαν ότι έχω μεταδοτικότητα. Οι άνθρωποι νιώθαν πολύ καλά με αυτό. Και ήταν η περίοδος που άρχισα να κοιτάζω και στο LinkedIn τι άλλο κάνουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό, με τι άλλο ασχολούνται, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση, με την ανάπτυξη ανθρώπων, και είδα ότι ασχολούνται με το coaching, ασχολούνται με το project management, και άρχισα να τα ψάχνω όλα αυτά. Οπότε ήρθε μετά και μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και advanced diploma σε personal και business coaching. Οπότε από τα οικονομικά, που μου φαινόντουσαν πολύ εξειδικευμένα, πολύ συγκεκριμένα, άρχισα να ασχολούμαι με τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί τελικά, είτε είσαι στον οικονομικό τμήμα, είτε είσαι σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα, οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά.
0: Τώρα τι σκέφτομαι. Αν δεν το έχεις κάνει αυτό 20 χρόνια πριν και συνέχιζες να είσαι σε ένα γραφείο μιας επιχείρησης που ασχολείται, ξέρω εγώ, με το οικονομικό κομμάτι, θα ήταν λίγο μονότονο, έτσι.
1: Είναι, η αλήθεια είναι. Είναι αρκετά μονότονο. Έχει και τα θετικά του, βέβαια. Γιατί για έναν άνθρωπο που είναι έτσι οργανωμένος, που του αρέσει η ρουτίνα στην καθημερινότητα, είναι μεθοδικός και θέλει να ασχολείται με νούμερα, είναι μια χαρά δουλειά.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση όμως. Εκεί θα ήσουν υπάλληλος. Τώρα είσαι αφεντικό του εαυτού σου με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό ήρθε, έχει έρθει εδώ και 10 χρόνια, ναι. Γιατί 10 χρόνια πριν ήμουνα σε μια μεγάλη τράπεζα, στο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα έκανα και εκπαιδεύσεις, βέβαια, σε φορείς τα απογεύματα εκτός εργασίας. Και αποφάσισα το 2016, το Μάιο του 2016, οπότε κλείνω ακριβώς 10 χρόνια.
0: Και χρόνια δύσκολα. Να πεις ότι θα ξεκινήσω.
1: Και δύσκολα. Και
0: μέσα στην καρδιά της κρίσης. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Καλώς
1: σωστά.
0: Έτσι.
1: Ήταν μέσα στην καρδιά της κρίσης και με φίλους, συγγενείς και γονείς να μου λένε γιατί αφήνεις τη σταθερότητα και πού πας και γιατί το κάνεις αυτό. Αλλά νομίζω ότι το να μπορούμε να αλλάζουμε, το να μπορούμε να βγαίνουμε από τη ζώνη άνεσής μας, το να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες είναι κάτι που, όταν μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, ναι, οτιδήποτε άλλο.
0: Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και τότε που είχαμε μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Εγώ προσωπικά ανήκω σε μια γενιά που αυτό δεν το πολύ είχαμε. Εμείς δηλαδή τότε, εγώ ήθελα να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά, την έκανα. Ήθελα να κάνω ραδιόφωνο, το έκανα αμέσως. Αλλά γενικώς είχαμε, εμείς μεγαλώσαμε με την εντύπωση ότι αυτό θα είναι και αυτό από το οποίο θα πάρουμε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Οι νεότερες γενιές δεν θα το έχουν αυτό. Δηλαδή, προφανώς θα είναι πιο κοντά σε αυτό που έκανες εσύ, αλλά και όχι μόνο μια φορά στη ζωή τους, θα το έχουν άλλο παραπάνω.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Έτσι.
1: Αυτό λένε και όλες οι μελέτες, όπως και το Future of Jobs Report, η έκθεση για το μέλλον της εργασίας του World Economic Forum, που βγήκε τον Ιανουάριο του 2025, που λέει ακριβώς αυτό. Αλλάζει εντελώς η αγορά, θα έχουμε ρόλους και αντικείμενα που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λέγονται, γιατί δεν ξέρουμε τα προβλήματα που θα φέρει και η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα θέματα που σχετίζονται με την βιωσιμότητα και το ESG, δηλαδή τους πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία, τη διακυβέρνηση. Άρα όλες αυτές οι αλλαγές θα φέρουν καινούργια αντικείμενα. Θυμάμαι το 96, κάνουμε και την πράξη που τελείωσα τότε το λύκειο και μπήκα στο πανεπιστήμιο, πόσο χρονών είμαι, είμαι 48 σήμερα, το 96, αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε θες να ασχοληθείς με το digital marketing, θέλεις να γίνεις social media content creator, θα έλεγα δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί το 96 δεν είχαμε social media, δεν είχαμε digital marketing, δεν είχαμε καν smartphones. Άρα αντίστοιχα και σήμερα υπάρχουν ρόλοι που ετοιμάζονται, που αν κάποιοι μας τους πούν δεν θα καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν.
0: Ωραία. Πριν πάμε λοιπόν στα επιμέρους, το ξαναλέω, το κεφάλαιο σήμερα που θα πιάσουμε είναι εργαζόμενοι, νέες δεξιότητες, brain drain και πίεση στην εργασία. Ελπίζω το πίεση στην εργασία να το προλάβουμε, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα.
1: Λοιπόν,
0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το ότι η Αργυρό Γεμελιάρη σας απαντά στο 210-48-00-174, πάντα στην διάθεσή σας. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιστεραξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια πολύ ωραία έτσι κατηγορία ερωτημάτων. Και εγώ θα τα πιάσω με τη σειρά. Τι αλλάζει λοιπόν σήμερα πιο γρήγορα στον κόσμο της εργασίας? Σιγά σιγά θα τα πάμε, γιατί θα πιάσουμε πολλές υποκατηγορίες θεμάτων σε αυτό το κεφάλαιο. Τι αλλάζει λοιπόν γρήγορα στον κόσμο της εργασίας σήμερα?
1: Σίγουρα αλλάζει το θέμα των γνώσεων που χρειάζεται να έχουμε. Η γνώση πλέον είναι παντού γύρω μας, είναι και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είναι το θέμα η αποστήθηση των γνώσεων. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιώ τη γνώση αυτή, πώς συνθέτω τη γνώση, πώς λύνω προβλήματα. Επίσης το θέμα των υβριδικών μοντέλων εργασίας, δηλαδή το να μπορεί κανείς να δουλεύει και από την εταιρεία και από διαφορετικό χώρο, είναι κάτι που ήδη συμβαίνει, ξεκίνησε με τον COVID αρχικά, αλλά ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται, και είναι και απαίτηση των ανθρώπων, θέλουν να έχουν αυτό το υβριδικό μοντέλο.
0: Και εδώ υπάρχουν και πολλά παραδείγματα Ευρωπαίων και όχι μόνο, που έχουν έρθει στην Ελλάδα και δουλεύουν σε άλλες επιχειρήσεις εκτός συνόρων.
1: Φυσικά, φυσικά το βλέπουμε αυτό. Είναι,
0: εδώ μένουν και σε νησιά κάποιοι.
1: Οι nomads που λέμε, που λειτουργούν έτσι, μπορεί να ζουν οπουδήποτε στον κόσμο ή και να ταξιδεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, που έχει πολύ ενδιαφέρον, και ταυτόχρονα να εργάζονται υβριδικά από απόσταση. Πολύ βασικό είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει έρθει για να γίνει συνεργάτης μας και δεν είναι απειλή, θα το πούμε αυτό και στη συνέχεια. Χρειάζεται να αναπτύξουμε δεξιότητες για να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και κάτι που είναι πολύ βασικό είναι η μετατόπιση των προτεραιοτήτων στο work-life balance που λέμε, στην ισορροπία επαγγέλματος και ζωής. Πλέον θα το έλεγα life-work balance, γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους να βάζουν πρώτα τη ζωή τους και την προστασία της ψυχικής τους υγείας και μετά τη δουλειά. Ουσιαστικά
0: κάτι άλλο να ζουν. Δεν μεγάλωσε η δική μου γενιά. Έτσι. Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Και η δική μου το ίδιο.
0: Εγώ το βλέπω πολύ στους νεότερους.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια θα μου πεις, αυτό έχει πολλές πτυχές το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ το λέω τώρα λίγο αφαιρετικά. Αλλά οι νεότεροι θα πούνε όχι σε κάποια πράγματα. Εγώ χαίρομαι που τους βλέπω. Είναι με το ρολόι στο χέρι.
1: Θα φύγουν στην ώρα τους ακριβώς. Ενώ εμείς πάντα μέναμε περισσότερο.
0: Και στα δύο λεπτά παραπάνω σου λένε γελάνε.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Υπερορίες.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό, περνώντας τα χρόνια και αξιολογώντας κάποια δεδομένα μιας γενιάς, τους χαίρομαι εγώ τους νέους που είναι έτσι. Σου λένε όχι, θέλω ισορροπία και θέλω και τον ελεύθερο χρόνο μου και θα είμαι και πιο αποδοτικός όταν δουλεύω, σε τελευταία ανάλυση.
1: Το βλέπουμε αυτό έντονα και πιστεύω ότι...
0: Εσύ το βλέπεις
1: ότι...
0: αυτό σε επιχειρήσεις, το βλέπεις, το συζητάνε έτσι.
1: Φυσικά. Είναι από τα θέματα που συζητάμε περισσότερο στις επιχειρήσεις, Gen Z και οι αλλαγές που φέρνουν και στον τρόπο που εργάζονται μέσα στις επιχειρήσεις, αλλά και οι αλλαγές που φέρνουν και ως καταναλωτές. Γιατί οι Gen Z είναι οι καταναλωτές του σήμερα και του αύριο για τις επιχειρήσεις. Άρα είναι άνθρωποι που πρέπει να τους προσεγγίζουν οι επιχειρήσεις ως πελάτες με διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι οφείλεται περισσότερο αυτή η αλλαγή στο ότι απομυθοποίησαν τελικά το θέμα του ρόλου και της καριέρας μέσα στις επιχειρήσεις, ζώντας μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το 2009 στην έντονη οικονομική κρίση, που είδαν τον πατέρα, τη μητέρα, ή και τους δυο μαζί να χάνουν. Σε μικρές ηλικίες, τρυφερές ηλικίες, να βλέπουν τους γονείς να χάνουν τη δουλειά τους. Οπότε κάπου εκεί ίσως κατάλαβαν ότι δεν είναι το θέμα η δουλειά, είναι πιο πολύ η προσωπική ζωή και ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζούμε.
0: Βέβαια, υπάρχει και το άλλο που μ' αρέσει αυτό το πήγαινε έλα στις γενιές. Το λέγαμε εμείς παλιότερα ότι μας νοιάζει και λίγο η φανέλα. Έτσι. Το να δουλεύουμε για τη φανέλα. Το είχαμε αυτό. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις αν θα είσαι τα επόμενα 5 χρόνια στην ίδια εταιρεία ή μετά από... Μπορεί να έχεις αλλάξει και αντικείμενο σε μια άλλη, που λέει ο λόγος, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα δεθείς με τον ίδιο τρόπο που δεθήκαμε εμείς με κάποιους συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Έτσι. Εγώ σκέφτομαι ότι εγώ εδώ μεγάλωσα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. Αλλά τώρα δεν το έχουν οι γενιές αυτές. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουν τι θα κάνουν μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια.
1: Και αυτό και γιατί αναζητούν τις αλλαγές και την εξέλιξη. Είναι γενιές και γενιά και άνθρωποι που θέλουν την αλλαγή, θέλουν την εξέλιξη. Βλέπουν με πολύ πιο κριτικό μάτι το αξιακό σύστημα μιας εταιρείας, την αυθεντικότητα μιας εταιρείας. Αν δουν συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν και στους ίδιους, πολύ εύκολα θα φύγουν. Δεν θα μείνουν ανεχόμενοι συμπεριφορές που ίσως εμείς σε νεότερη ηλικία δεχόμασταν. Ένα αυταρχικό μοντέλο, ας πούμε, ενός διευθυντή που θα μίλαγε απότομα, θα μίλαγε αυστηρά.
0: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα πιάσουμε επιμέρους αυτά εδώ. Θα τα πιάσουμε επιμέρους αυτά τα ζητήματα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ καλά είπα ότι δεν θα προλάβουμε.
1: Περνάει η ώρα, ε.
0: Εγώ καλά είπα ότι δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Τώρα, το επόμενο κεφάλαιο που θα πιάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι το ποιες δεξιότητες χάνουν αξία και ποιες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, εννοείται, στις μέρες μας. Επίσης, να ας πούμε ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Ο χρήσιμος εργαζόμενος, εντός εισαγωγικών, έτσι, χρήσιμη εργαζόμενε, πάτα το κουμπάκι να πάω μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Αρνείται καμιά χρησιμότητα, έτσι.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου... Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
9: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, γιατί νομίζω ότι αυτές οι μουσικές ταιριάζουν γάντι στην ώρα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Τελευταίο ημέρο που είμαστε κοντά σας. Και είναι κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Έχουμε πιάσει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Εργαζόμενοι, νέες δεξιότητες, brain drain και πίεση στην εργασία. Λέω, Σπύρο μου, να πάμε στο ερώτημα. Ποιος είναι σήμερα χρήσιμος εργαζόμενος? Ας το άλλο θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Γιατί αυτό και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή οι δεξιότητες που χάνονται και ποιες αποκτούν, εννοείται, μεγαλύτερη σημασία. Λέμε χρήσιμος εργαζόμενος εντός εισαγωγικών. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ο χρήσιμος εργαζόμενος
0: έχει πολλές αναγνώσεις.
1: Εξαρτάται
0: από πού το κοιτάει κανείς.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι εξειδικευμένος σε ένα αντικείμενο. Χρειάζεται να μπορούμε να κατανοούμε όχι μόνο το αντικείμενο στο οποίο εργαζόμαστε. Ας πούμε, είμαστε στο οικονομικό τμήμα, είμαστε στο λογιστήριο. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το σύνολο της εταιρείας. Άρα θα πρέπει να μπορούμε να συνθέτουμε έτσι τη γνώση που έχουμε από διάφορα πεδία. Επίσης, αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε, είπαμε και πριν, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τη βιωσιμότητα, για την ανάγκη που υπάρχει στο upskilling που λέμε, δηλαδή να κάνουμε upgrade των δεξιοτήτων μας, να τις αναβαθμίσουμε. Οπότε χρειάζεται κανείς να έχει και την ικανότητα να μαθαίνει, να ξεμαθαίνει και να ξαναμαθαίνει. Και αυτό δεν είναι απλό.
0: Δεν υπάρχουν εργοστασιακές ρυθμίσεις να γυρίζουμε πίσω. Δηλαδή αυτό τέρμα, ξεχάστε το.
1: Εκεί χρειάζεται να έχεις και τη θέληση, να έχεις και την ταπεινότητα πολλές φορές να αποδέχεσαι ότι αυτό που ήξερες παλιότερα πλέον έχει παλιώσει, δεν χρειάζεται ή έχει αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ταπεινότητα, έτσι. Το λες έτσι. Αυτό γιατί υποτίθεται ότι στοιχείο της εμπειρίας εντός ή εκτός εισαγωγικών ήταν και λίγο η αυθεντία.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ναι. Τώρα, κοίτα. Θα ρωτήσει κάποιος. Κάτσε, ανοτελείας αυτό που λες και θα το ολοκληρώσει μετά.
1: Ωραία.
0: Και η όποια εμπειρία, τι γίνεται?
1: Η εμπειρία αυτή μπορεί να μεταμορφωθεί.
0: Είναι η εμπειρία της προσαρμογής τελικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό μετά προσαρμόζεται, η εμπειρία που έχεις, σε κάτι διαφορετικό. Που μπορεί να είναι μικρή προσαρμογή, μικρές αλλαγές που χρειάζεται να κάνεις, μπορεί να είναι όμως και πολύ μεγάλες αλλαγές. Γιατί εκτός από το upskilling που λέμε, υπάρχει και το reskilling, δηλαδή να μάθουμε κάτι εντελώς καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς γιατί μπορεί να χαθεί το επάγγελμα που κάνει κανείς για πολλά χρόνια. Άρα επειδή κάνεις κάτι πολλά χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιμείνεις να το κάνεις όταν δεν υπάρχει η ζήτηση από την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν η δυνατότητα να μαθαίνει κανείς ξανά και να έχει αυτή την νοοτροπία συνεχούς εξέλιξης, συνεχούς ανάπτυξης, είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι κάτι που το κοιτάμε και το ζητάμε στην αγορά και πολλές φορές και μέσα από τις συνεντεύξεις για πρόσληψη είναι κάτι που ο recruiter, αυτός που κάνει τη συνέντευξη για πρόσληψη, θέλει να το δει στον υποψήφιο. Κάτι που είναι πολύ βασικό ακόμα είναι να υπάρχει και η νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων. Αυτό το μοτίβο που έχουμε συνηθίσει να πηγαίνει ο υπάλληλος στον μάνατζερ, να του λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα, τι κάνω, και να περιμένει από το μάνατζερ να δώσει τη λύση, δεν υπάρχει πλέον. Χρειάζεται όταν εντοπίζεις το πρόβλημα να σκέφτεσαι και μία πρόταση και να πηγαίνεις με το πρόβλημα με κάτι που έχεις σκεφτεί, με μια προτινόμενη λύση. Είναι πολύ βασικό και αυτό, γιατί μέσα από αυτό μπορεί κανείς να αναπτύξει και την κριτική του ικανότητα, την αναλυτική του σκέψη, που είναι δεξιότητες που τις ζητάμε πάρα πολύ. Και βέβαια η ψηφιακή προσαρμοστικότητα, το να μπορεί κανείς να ασχολείται με την τεχνολογία, να ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, να μπαίνει στη διαδικασία αυτού που λέμε prompt engineering, αυτή η μηχανική των προτροπών, που είναι τι ζητάω τελικά από την τεχνητή νοημοσύνη για να μου βγάλει τη σωστή απάντηση.
0: Αυτό θα το πιάσουμε ξεχωριστά. Πρόσεξε. Άρα,
1: ναι.
0: Ο χρήσιμος εργαζόμενος είναι ο απαραίτητος εργαζόμενος.
1: Πρέπει να είναι απαραίτητος.
0: Απαραίτητος.
1: Βέβαια.
0: Είναι. Αυτό είναι λίγο είναι λίγο. Είναι ένα θέμα το απαραίτητο εργαζόμενο. Το χρήσιμο το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το απαραίτητο έχει άλλο φορτίο ως έννοια. Mm-hmm. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπες κάτι πριν. Τελικά πρέπει να ξέρουμε, να το πω απλά, τι δεδομένα θα τις δώσουμε και γιατί, για το τι θα μας δώσει. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα Google search, όπως ναι. Πολλοί το χρησιμοποιούν έτσι. Για να μπορεί να σου δώσει σωστά αποτελέσματα, πρέπει να δώσεις ένα ρόλο ως τι θα σκεφτεί, πρέπει να δώσεις το πλαίσιο, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, πρέπει να δώσεις ποιο είναι το παραδοτέο, θες να σου δώσει κείμενο, θες να σου δώσει bullets, θες να σου δώσει έναν πίνακα συγκριτικό. Οπότε δίνοντας αρκετή πληροφορία μπορεί να σου δώσει και πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Παρένθεση, ένα-ένα τώρα βγαίνε. Ένα ερώτημα ενδεχομένως που θα ήταν στην άλλη μας την ενότητα. Ενδιαφέρονται οι επιχειρήσεις για αυτό το κομμάτι?
1: Έχει αυξηθεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε σε ποσοστά χαμηλότερα από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς συμπεριφέρονται δηλαδή επιχειρήσεις αντίστοιχα σε άλλες χώρες για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν έχει να κάνει μόνο με την επένδυση που θα κάνει κανείς για να εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στην εταιρεία του, γιατί για να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να αλλάξουν πολλές φορές και στρατηγικές μέσα στην εταιρεία, διαδικασίες, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν οι ρόλοι, οι επαγγελματικοί και σίγουρα οι δεξιότητες που ζητάμε στους ανθρώπους.
0: Οκ. Okay. Πάμε τώρα. Επιστροφή στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό και είναι ένα ωραίο ερώτημα. Για να πούμε σιγά σιγά. Γιατί πρόσεξε, ούτε αυτό το κεφάλαιο θα το λύσουμε σήμερα. Δεν
1: είναι. Δύο-τρεις εκπομπές.
0: Θα γίνουν αυτές.
1: Για να το αναλύσουμε όλα.
0: Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους να νιώθουν επαγγελματική εξουθένωση? Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό.
1: Υπάρχει το θέμα της, του burnout που λέμε στα αγγλικά, η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν πολύ μέσα στους οργανισμούς και αυτό γιατί δημιουργείται αυτό το εργασιακό στρες.
0: Απασχολεί τους εργοδότες ή τους εργαζόμενους?
1: Δηλαδή, απασχολεί τους εργαζόμενους.
0: Περίμενε, γιατί σε έχει φωνάξει κάποιος εργοδότης και σου λέει, βρε παιδί μου, κουράζονται πολύ εδώ και έχουν εξουθενωθεί. Δηλαδή, περίμενε, εσένα σε φωνάζουν και από εδώ και από εκεί, λέμε. Ναι. Σε έχει φωνάξει ποτέ κάποιος εργοδότης και να σου πει, τους εξουθενώνω?
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνονται δράσεις.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γίνονται δράσεις από τις εταιρείες που προσπαθούν να βρουν λύσεις έτσι ώστε να καταφέρουν να δώσουν τον τρόπο, τα εργαλεία στους ανθρώπους να νιώθουν λιγότερο στρες. Το στρες είναι κάτι που εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον σίγουρα, αλλά έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε το στρες που βιώνουμε. Το στρες δηλαδή δημιουργείται στο μυαλό μας. Uh-huh. Και πώς δημιουργείται στο μυαλό μας είναι αυτό που βλέπω ως απειλή. Αν σκεφτούμε τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε ως απειλή τα άγρια ζώα που θα πήγαιναν να τον φάνε. Οπότε βλέποντας την απειλή ενεργοποιούνταν η αμυγδαλή, ένα όργανο στον εγκέφαλο, και έδινε την εντολή να παραχθεί η κορτιζόλη. Είναι η ορμόνη του στρες. Η κορτιζόλη λοιπόν τι μας δημιουργεί? Την εφίδρωση, την ταχυπαλμία, το λαχάνιασμα, το μούδιασμα, αυτό που νιώθουμε όταν βιώνουμε στρες. Στη σύγχρονη εποχή δεν κινδυνεύουμε να μας φάνε τα άγρια ζώα, συνήθως, εκτός και αν ζούμε κάπου στην εξοχή, αλλά είναι άλλοι κίνδυνοι. Είναι τα δύσκολα deadlines, είναι το δύσκολο ραντεβού που έχουμε με απαιτητικό πελάτη ή με απαιτητικό συνεργάτη, είναι ο τοξικός manager που δεν το έχουμε λύσει και αυτό το θέμα. Υπάρχουν ακόμα οι managers που λειτουργούν με έναν τοξικό τρόπο, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους ανθρώπους και στην ομάδα τους. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν στρες.
0: Μου έχεις ανοίξει υποκατηγορίες. Δημιουργούν στρες. Ωραία. Και πάμε σε αυτό, να λύσουμε αυτό πρώτα.
1: Αυτό λοιπόν το παρατεταμένο στρες στο εργασιακό περιβάλλον μαζί με τις υπερβολικές απαιτήσεις που υπάρχουν, μαζί με την τεχνολογία που μας κάνει διαθέσιμους συνεχώς, γιατί είμαστε διαθέσιμοι στο email, στο κινητό, στο messenger, έχουμε όλα αυτά τα κανάλια επικοινωνίας. Όλο αυτό λοιπόν το φορτίο δημιουργεί αυτή την εξουθένωση. Και υπάρχουν εταιρείες που πραγματικά προσπαθούν να κάνουν πράγματα γι' αυτό. Και τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία? Βλέπουμε δράσεις που κάνουν εκπαιδεύσεις θεμάτων, έτσι, διαχείρισης του εργασιακού στρες, πληρώνουν γυμναστήριο πολλές φορές τους εργαζόμενους για να μπορούν να ασκούνται, που είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο να χαλαρώνεις μετά τη δουλειά και να φεύγει και η κορτιζόλη από το αίμα. Υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με μαθήματα γιόγκα, με οτιδήποτε.
0: Θα σου έρθει κάποιος κακομέρετος και θα σου πει Σπύρο, το εξής. Γιατί τα κάνουν αυτά? Γιατί με θέλουν ακόμη καλύτερο.
1: Γιατί χρειάζεται να προσπαθούμε να βοηθούμε τους ανθρώπους να λύνουν τα θέματα. Ναι, μπορείς να πεις ότι ή το κάνουν για να αντέχω περισσότερο σε ακόμα πιο πολύ πίεση.
0: Σου λέει, εντάξει, βάρα λίγο παραπάνω, αλλά θα πάει μετά στο γυμναστήριο να φύγει η κορτιζόλη. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας το δούμε και έτσι.
1: Ο σκοπός είναι να δημιουργούμε εργασιακά περιβάλλοντα, ναι, που οι άνθρωποι προφανώς να νιώθουν καλά. Και προφανώς, αυτό είναι κάτι προφανώς που, ενώ μοιάζει πολύ ποιοτικό, έτσι, στη μέτρησή του, ταυτόχρονα μπορεί να γίνει πολύ ποσοτικό. Γιατί έχει φανεί, και από, έρευνες, έχει φανεί και από έρευνες ότι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος, αυτός που είναι λιγότερο πιεσμένος, που νιώθει καλά στο εργασιακό του περιβάλλον, κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Άρα έχουμε πιο ικανοποιημένους πελάτες. Ο πιο ικανοποιημένος πελάτης θα σου φέρει και περισσότερα έσοδα, περισσότερα κέρδη.
0: Έχω συναδελφούς που λένε πέστα.
1: Πέστα, έτσι. Πέστα να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει.
0: Όχι, γεια σου ρε Λιάννα. Η Λιάννα ταξιδεύει το μεταξύ τώρα και φαντάσου να ακούει τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όχι τίποτα άλλο, θα τα πληρώνει ο Γιώργος δίπλα, στο τιμόνι. Λοιπόν, πολύ ωραία θέματα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει πει αυξηθεί η πίεση στους χώρους εργασίας? Βέβαια θα σου πω τώρα κάτι, γιατί σε ακόμη πολύ προσοχή. Εσύ μου περιγράφεις μια κατάσταση που προφανώς έχει να κάνει με πολύ μεγάλες εταιρείες, ενδεχομένως πολυεθνικές, κάτι τέτοιο. Γιατί ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε μια δουλειά που εντάξει έχει τη δυσκολία της κτλ, αλλά σε εμάς συμβαίνει και το εξής. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία αυτό που κάνουμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα που περιγράφεις, το ο μάνατζερ, ο έτσι, ο δε. Καλά, και εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, διευθυντές, τον Ατάλλο κτλ. Δεν είναι ο χώρος μας έτσι όπως αυτό περιγράφεις, μιας πολυεθνικής, ας πούμε, που εκεί καταλαβαίνω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
1: Μπορεί και σε μια μικρή επιχείρηση όμως, okay, σε μια μικρομεσαία είναι, επιχείρηση, μάλλον σε μια ομάδα.
0: Έχει να κάνει με το επάγγελμα μάλλον, υποψιάζομαι. Έχει να κάνει με τη θέση που έχει σε μια δουλειά. Κάτι τέτοιο, υποψιάζομαι. Δεν ξέρω, δεν το έχω νιώσει αυτό το βραχνά στο λαιμό 800 χρόνια που δουλεύω, έτσι. Όχι ότι δεν συναντάς τοξικούς ανθρώπους και τα λοιπά, το λύνεις.
1: Το λύνεις πώς, φεύγοντας?
0: Φεύγοντας.
1: Δηλαδή συζητούσαμε πριν πάνω σε αυτό.
0: Τι κάνεις, λες παιδιά, δεν μου κάνετε, γεια. Απλά τα πράγματα.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που βλέπουμε και στις επιχειρήσεις είναι ότι όταν έχεις ένα τέτοιο όνομα στην αγορά, ότι είσαι κακός εργοδότης, ας πούμε, έχεις τοξικούς μάνατζερ,
0: ναι,
1: υπάρχει ένα κακό κλίμα στη δουλειά, πώς θα προσελκύσεις το καλό στέλεχος, τον καλό εργαζόμενο, αυτόν που έχει τα skills? Δεν θα έρθει σε σένα.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Θα σου πει ο εργαζόμενος. Γιατί γίνεται κάτι από έναν μάνατζερ που δεν το ξέρει από πάνω? Δηλαδή μπορεί αυτό να σου πει ότι είναι γραμμή.
1: Και πολλές φορές είναι.
0: Άρα δεν φταίει και ενδεχόμενος ο μάνατζερ. Βέβαια υπάρχουν και μάνατζαρέοι, να το πω έτσι, που μπορεί το αφεντικό να πει ένα και αυτή να πει δέκα.
2: Μόνο και μόνο για να κρατήσουν τη θεσούλα τους και τη βολή τους. Τα λέω πολύ απλά.
1: Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Και εκεί έρχεται ο ρόλος της κουλτούρας που λέμε. Okay. Μέσα σε μια ομάδα, είτε είναι μια μικρή ομάδα, είτε είναι μια μεσαία επιχείρηση, είτε είναι μια πολυεθνική. Η κουλτούρα για μένα, σε κάθε ομάδα, σε κάθε εταιρεία, είναι το νούμερο ένα που πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
2: Να το περιγράψουμε λίγο αυτό, να το.
1: Φυσικά.
2: Τι είναι η κουλτούρα.
1: Τι σημαίνει η κουλτούρα.
2: Ναι.
1: Η κουλτούρα είναι αυτό το σύνολο των αξιών που έχουμε μέσα στην εταιρεία, που πιστεύουμε στις αξίες αυτές, αξίες όπως ο σεβασμός, η ακεραιότητα, το να λειτουργούμε με πελατοκεντρικότητα, το να λειτουργούμε συνεργατικότητα, ομαδικότητα κλπ. Ακούγονται πολύ ωραίες λέξεις, πολύ ιδανικές. Βλέπουμε πολλές φορές σε εταιρείες να διακοσμούν τείχους με τις ωραίες λέξεις αυτές και να βάζουν τις αξίες και στα sites των εταιριών. Και πολλές φορές όταν πηγαίνω στις εταιρείες αυτές για να κάνω εκπαιδεύσεις, τους λέω από ό,τι έχω δει, οι αξίες σας είναι ο σεβασμός, η ακεραιότητα κτλ. Και μου λένε οι άνθρωποι όταν με έχουν γνωρίσει κιόλας δεύτερη, τρίτη μέρα, μου λένε Σπύρο, πλάκα μας κάνεις. Καμία σχέση. Κάτσε να σου πούμε τι γίνεται εδώ. Άρα λοιπόν,
2: αυτό,
1: η κουλτούρα και οι αξίες δεν είναι αυτό που θέλω να δείξω ή αυτό που γράφω στο site μου, είναι αυτό που αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Και πρέπει να συνδέεται με αυτές τις συμπεριφορές που περιμένω να δω μέσα στην εταιρεία. Ξεκινάει από τη διοίκηση, από πάνω και πηγαίνει προς τα κάτω, διαχέεται προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, αν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η κουλτούρα μου, ποιες είναι οι αξίες μου, θα πρέπει να βρω και τους managers αυτούς που να λειτουργούν με αυτό το αξιακό σύστημα, άρα να λειτουργούν και αυτοί στην ομάδα τους έτσι.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσένα σε φωνάζουν επιχειρήσεις να εκπαιδεύσεις τους εργαζόμενους?
1: Δουλεύω περισσότερο με επιχειρήσεις.
2: Ωραία.
1: Που θέλουν να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.
2: Ωραία,
1: ναι.
2: Θέλω να το δω λίγο πρακτικά. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Σου είπα, ό,τι προλάβουμε θα ξανάρθει, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε αφήσει.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Ούτε αυτό
1: να
2: δεν
1: τα
2: θα τελειώσει
1: ξανά
2: σήμερα. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Σε φωνάζει, ας πούμε, ο Δημήτρης να έρθει στην επιχείρησή του. Όταν λέμε να εκπαιδεύσεις το προσωπικό, τι εννοούμε πρακτικά? Βάλ το κάτω και πες μου όλες τις πτυχές μιας εκπαίδευσης για να καταλάβω.
1: Πολύ ωραία. Κάνουμε μια συζήτηση και βλέπουμε και από τις αξιολογήσεις που γίνονται στο προσωπικό, αλλά και από την καθημερινή έτσι, τριβή των managers με τις ομάδες, τι είναι αυτό που λείπει. Άρα λοιπόν μπορεί να μου πούνε ότι αυτό που παρατηρούμε στους ανθρώπους μας, τα πιο συνηθισμένα που μου λένε, είναι ότι δεν αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη. Κάνουν τη δουλειά τους μέχρι εκεί που τους αντιστοιχεί και δεν έχουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα. Άλλες φορές μου λένε δεν είναι καθόλου συνεργατικοί. Δεν επικοινωνούν κατάλληλα μεταξύ τους. Υπάρχουν έτσι πολλές εντάσεις κλπ. Και δεν περνάει το μήνυμα. Ή άλλες φορές πρέπει να εκπαιδεύσω τους managers για να λειτουργήσουν ως leaders. Άρα τι πρέπει να κάνουν.
2: Τους ρωτάς τι τους δίνουν.
1: Τι τους δίνουν δηλαδή.
2: Οικονομικά. Κάτσε, περίμενε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα το οικονομικό, αλλά αυτό που έχει φανεί.
2: Πρόσεξε, ναι. Σου λέει, σε φωνάζει ο Δημήτρης που θα πας να εκπαιδεύσεις το προσωπικό του και σου λέει δεν είναι συνεργατικοί, δεν αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη κτλ. Παίζει ένα ρόλο το αν είναι και ευχαριστημένοι οικονομικά? Δηλαδή, εσύ αυτό θα το βάλεις στον εργοδότη, θα του πεις τους έχεις ευχαριστημένους οικονομικά, ας πούμε. Είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα, χωρίς όμως να είναι το καθοριστικό. Γιατί τι γίνεται τώρα, να το συνδέσουμε όλο αυτό και με την κουλτούρα. Εργάζομαι σε έναν οργανισμό, είμαι σε μία εταιρεία. Και είμαι σε μια εταιρεία που έχω έναν μάνατζερ ο οποίος συμπεριφέρεται σωστά στην ομάδα του.
2: Ωραία.
1: Υπάρχει μια κουλτούρα που νιώθω καλά με το αξιακό σύστημα αυτό. Με ενδιαφέρει το αντικείμενό μου. Παίρνω ένα χι ποσό. Θα φύγω εύκολα να πάω σε μια άλλη εταιρεία που θα μου δώσει 100, 200, 300 ευρώ παραπάνω? Νομίζω όχι.
2: Όχι.
1: Δεν θα αφήσω εύκολα μια κουλτούρα που μου ταιριάζει. Ένα υγιές δηλαδή εργασιακό περιβάλλον.
2: Δεν ξέρεις τι λαχείο θα σου κάτσει μετά.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να έχεις αυτόν τον μάνατζερ που λες που είναι μια χαρά διαμάντη. Δεν ξέρεις αν μετά θα σου κάτσει κάρβουνο.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι αυτό που λέμε και με φίλους και γελάμε, μετά τα 300 ευρώ τα τρως σε ψυχοφάρμακα και σε ψυχανάλυση.
2: Και δεν φτάνουν. Οπότε,
1: και δεν φτάνουν.
2: Και δεν φτάνουν.
1: Οπότε ο σκοπός λοιπόν είναι όχι μόνο το μισθολογικό κομμάτι.
2: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
1: Να δουλέψουμε
2: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το περιβάλλον, να δουλέψουμε την κουλτούρα, να δουλέψουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων, να πετύχουμε αυτό το upskilling που συζητάμε, αυτή την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στις εταιρείες και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι μικρομεσαίες έτσι να μπαίνουν σε αυτή την νοοτροπία ότι πρέπει να αναπτύσσω τους ανθρώπους μου, πρέπει να δουλεύουμε τις δεξιότητες, και οι δεξιότητες αυτές που την αφήσαμε την ερώτηση για να το συνδέσουμε είναι το να έχουν καλύτερη κριτική σκέψη, το να μπορούν να αναλύουν τα θέματα και τα προβλήματα, το να

0: Έχουμε 2-3 σημεία που θέλουν ενδυνάμωση. Μπορούμε να πετύχουμε την ενδυνάμωση αυτή και η ομάδα να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αρκεί οι άνθρωποι να έχουν μια νοοτροπία εξέλιξης, αυτό το growth mindset που λέμε. Αν έχω μια νοοτροπία έτσι παγιωμένη και λέω έτσι είμαι, δεν αλλάζω, σιγά τώρα γιατί να τα μάθω αυτά και τι τα θέλω αυτά και τι θα μου κάνουν, γιατί τα έχω ακούσει και αυτά και από εταιρείες και από managers εταιριών ότι εντάξει τώρα τι τα θέλουμε εμείς αυτά. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν θα πάνε πολύ μακριά και τους το λέω κιόλας ότι μέσα σε ένα περιβάλλον που όλα αλλάζουν, που χρειάζεται να προσαρμοστούμε και χρειάζεται να αναβαθμιστούμε, αν δεν το κάνουμε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχω την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, αν και νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια τελική απόφαση, καθώς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου οι Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Ανέφεραν επίσης πως ούτε η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν περιλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε τον θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα του που χαρακτήρισε ολόκληρη τη διαδρομή του, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, την πρωτεύουσα που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας, προέτρεψε τους πολίτες με ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στην Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα έχουν διακομιστεί τραυματισμένα στο νοσοκομείο. Λεμβό με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφήξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Φανο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Αντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο διεθνές meeting της Κύπρου. Με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής επίσης στο meeting της Λεμεσού, καταγράφοντας μάλιστα το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28.
2: Καλησπέρα σας, στιγμή του Πασκάη 100,3 210-48-01-170 έως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα θα είναι εδώ μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Αναματερού. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 διότι είναι τριήμερο και θα συντροφεύσουμε στην έξοδό σας ή τώρα που έχετε φτάσει κάπου ή επιστρέφοντας στο σπίτι σας. 10-48-01-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Δώρο πρώτο, ένα και μοναδικό, η βίβλος. Όχι βίβλος, η πράσινη βίβλος. Τίτλος: Λεωφόρος, η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της Λεωφόρου, του Ανδρέα Οικονόμου, από την σειρά Παναθηναϊκή Κυκλοπαίδεια της Belle Epoque εκδοτική. Επαναλαμβάνω: Η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της Λεωφόρου, Ανδρέας Οικονόμου. Είναι ένας τόμος με φωτογραφίες από κόμματα γεμάτος ιστορικά στοιχεία. 2-10-48-01-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη ώρα ή στο τέλος της δεύτερης. Τι θέλετε, την πρώτη ώρα. Οπότε σπεύσατε για να διεκδικήσετε τον τόμο της Λεωφόρου του Ανδρέα Οικονόμου από την Belle Epoque εκδοτική. Ανάλογα με τη συμμετοχή σας μπορεί να δώσουμε περισσότερους τόμους. Έχουμε στο σύνολο 4 ή να δώσουμε έναν σήμερα για να πάμε με τους υπόλοιπους τις άλλες μέρες. 2-10-48-01-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε κυρίες και κύριοι και ποσοστά ακροαματικότητας. Ο Sky, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην πρώτη θέση μακριά από όλους τους υπόλοιπους, καθώς κατάφερε για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμη δίμηνο, να διατηρήσει αυτήν την πρωτιά. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν από την MRB Ελλάς και την Global Link για το διάστημα από 16 Μαρτίου ως 24 Μαΐου. Ο Sky, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη θέση με 238.000 ακροατές. Ο Σφαίρα είναι με 228, ο Μελωδία με 221.000, ο Binwin Sport FM, μέλος του Μίλου Sky, 219.000, ο Μέντα, 219.000 ακροατές και αυτός μέλος του Μίλου Sky, ο Λάμπς 193.000, ο Ρυθμός 186.000, ο Δίες 183.000, ο Δρόμος 183, ο Real FM 182 και έπεται συνέχεια, είναι πολύ μεγάλη η λίστα. Ο Χάπι, που είναι ο άλλος, ο πέμπτος κατά σειρά σταθμός του Μίλου, συγκέντρωσε 117.000 ακροατές. Για το τελευταίο δίμηνο, στοιχεία της MRB Ελλάς και της Global Link για λογαριασμό της IMR που κάνει, έχει τον τελικό έλεγχο της έρευνας. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. Αύριο πάντως που ξεκινάει το τριήμερο είναι προγραμματισμένη διακοπή της ΔΕΗ στο Πάρκο Κεραιών Ημιτού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ενημερωθεί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να ενεργοποιήσουν τις γεννήτριές τους, αν κάποιος δεν έχει βέβαια γεννήτρια, θα έχει πρόβλημα, διότι δεν θα υπάρχει ρεύμα. Επίσης υπάρχουν αντιδράσεις για το κόψιμο του BBC News από την επίγεια τηλεόραση

0: το μπουκέτο της ΕΡΤ. Υπάρχει ένας οργανισμός που λέγεται Change.org και όσοι θέλουν κάπως να αντιδράσουν κάνουν έναν, προτείνουν τη συγκέντρωση υπογραφών έτσι ώστε να ανασταλεί αυτή η απόφαση. Αυτό συμβαίνει και αυτή είναι η πρωτοβουλία τώρα. Περιλαμβάνει την ΕΡΤ για να επιστρέψει το BBC News στην επίγεια, στο μπουκέτο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Είναι διαθέσιμο στο ΕΡΤΦΛΙΚΣ, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Για να ολοκληρώσουμε λίγο την επικαιρότητα, υπάρχει μια προσφυγή του Dragan Solak, πρώην ισχυρού άνδρα στην United Group, για την πώληση της Andre News. Κατατέθηκε προσφυγή στο εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου για την πώληση του Andre News. Είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που περιλαμβάνει ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάποτε ανήκαν στην United Group και θεωρούνται ότι είναι αυτά τα τελευταία ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Σερβία. Αυτά εν συντομία. Πάμε να συναντήσουμε και τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης στον πολιτισμό και τεχνολογία όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με μια άκρως ανθρώπινη αλλά άγνωστη ιστορία για τον Bruce Willis, η οποία ήρθε στο φως σε μια περίοδο που ο αγαπημένος ηθοποιός δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με την αφασία και την άνοια. Η Lori Metcalf, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του στο Broadway, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σταρ, χαρακτηρίζοντάς τον απίστευτα γενναιόδωρο άνθρωπο. Θυμήθηκε τη συνεργασία τους στη θεατρική μεταφορά του Misery, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Stephen King, που ανέβηκε στη σκηνή το 2015. Να πούμε ότι στην παράσταση ο Bruce Willis υποδιόταν τον Paul Sheldon, το ρόλο που είχε ερμηνεύσει στον κινηματογράφο James Caan, ενώ η Lori Metcalf κρατούσε το ρόλο της Annie Wilkes, που είχε χαρίσει Όσκαρ στην Kathy Bates στην ταινία του 90. Τώρα, η Lori Metcalf, λοιπόν, η 70χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο podcast Happy Sad Confused, αποκάλυψε ότι ο Bruce Willis συνήθισε να κάνει δώρα στο cast και στο συνεργείο, δείχνοντας συνεχώς τη γενναιοδορία του στους ανθρώπους με τους οποίους δούλευε. Όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε δώρα δεξιά και αριστερά και έκανε τους γύρω του να αισθάνονται όμορφα. Και θυμήθηκε ένα περιστατικό που την είχε αγγίξει προσωπικά. Εκείνη την περίοδο ο Bruce Willis πέρναγε πολλές ώρες στο καμαρίνι για τις ανάγκες του ρόλου, μακιγιάζ, προστατικά κτλ. Διότι ο χαρακτήρας ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι για μεγάλο μέρος της ιστορίας. Και καθόταν συχνά δίπλα του η Metcalf και οι δύο τους μιλούσαν για την καθημερινότητά τους και τα παιδιά τους. Πραγματικά πολύ όμορφα γεγονότα. Τώρα, φεύγουμε από τον χώρο του κινηματογράφου και του πολιτισμού γενικότερα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην τεχνολογία, πάμε στην Κίνα, διότι οι τρεις Κινέζοι αστροναύτες στο πλήρωμα της αποστολής Shenzhou 21 επέστρεψαν σήμερα στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν 7 μηνών στο διάστημα. Αυτό μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Η αποστολή ξεκίνησε 31 Οκτωβρίου, το ανήμερα του Halloween, έτσι, όταν το διαστημόπλοιο απογειώθηκε πάνω σε έναν πύραυλο από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι, στην βορειοδυτική Κίνα. Και δεν φεύγω από την Κίνα, διότι όπως φαίνεται τελικά, στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, εκεί στο Πεκίνο, δεν θα υπάρξει Terminator, δεν θα έχουμε εξολοθρευτεί, δεν θα έχουμε εξέγερση των μηχανών, Βασίλη. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, ανακοίνωσε εθνική ταυτότητα, όπως είπε, για τα ανθρωποειδή ρομπότ. Δηλαδή, το νέο εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας δίνει σε κάθε ανθρωποειδές έναν μοναδικό 29-ψήφιο, παρακαλώ, κωδικό, που θα το παρακολουθεί από τη συναρμολόγηση έως και την ανακύκλωση. Με πάνω από 28.000 ρομπότ ήδη καταχωρημένα, η πλατφόρμα αποτρέπει την εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων, επιτρέπει τις ανακλήσεις και καθιστά ένα πράγμα ξεκάθαρο. Το ρομπότ δεν πρόκειται να ξεφύγει από τον έλεγχο, όλα παρακολουθούνται και όλα θα είναι υπό έλεγχο, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Χωριό Απέναντι. Φέτος η κορυφαία δημιουργή Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουμε το καινούργιο τους musical Το Χωριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν τους σκοπούς Το Όλοι μαζί μπορούμε, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα όλοι μαζί μπορούμε.gr. πληροφορίες ή απευθείας στο more.com για να κλείσουν τις θέσεις τους. Υπάρχει λοιπόν και θέατρο. Παραμένουμε στα θέματα της σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι, και της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κανόνες και περιορισμούς βάζει το Πολυτεχνείο της Αθήνας στη χρήση της στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της εξεταστικής περίοδου. Μαζί μας ο καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κ. Βασίλης Βεσκούγης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι κανόνες και οι περιορισμοί σε σχέση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων?
1: Και όχι μόνο, είναι ένα κείμενο της σχολής ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο δικτυακό τόπο, που ονομάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδεκτής χρήσης για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και αφορά τους όρους χρήσης της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο κείμενο αναγνωρίζεται προφανώς ότι η χρήση τεχνητικής νοημοσύνης μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες, τους ερευνητές και για τους φοιτητές και να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα, αλλά προφανώς επισημαίνονται και οι προκλήσεις, όπως αποκαλούμε στις μέρες μας τα πολύ σημαντικά προβλήματα αναφορικά με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Και αυτές είναι πολλές, γιατί σκοπός του Πανεπιστημίου, κύριε Κουφόπουλο, δεν είναι να πάρουμε πτυχίο και να αποκτήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά είναι να ανοίξουμε το μυαλό μας και να αποκτήσουμε μια ευρεία και κριτική άποψη για τα πράγματα. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που μας μαθαίνει το σχολείο. Ναι. Και για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το κείμενο αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο που ενισχύει τη μάθηση, τη διδασκαλία και την έρευνα, τη δημιουργικότητα, την κρίση και τη λήψη αποφάσεων του χρήστη της, και ότι οι απαντήσεις της προφανώς πρέπει να ελέγχονται. Και βέβαια τίθενται και περιορισμοί, ότι δεν πρέπει να υποκαθιστά την ουσιαστική προσωπική πνευματική εργασία, να μην χρησιμοποιείται κατά τις εξετάσεις προφανώς, να μην υποκαθιστά την υποχρέωση επιστημονικής τεκμηρίωσης και κρίσης, και οι διδάσκοντες πρέπει να καθορίζουν σαφή τρόπο επιτρεπόμενων χρήσεών της σε κάθε μάθημα, ώστε αυτή να ενισχύει τις προσωπικές δεξιότητες, την κριτική στάση και την ηθική διάσταση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Προφανώς αναφέρεται και σε κυρώσεις, αλλά αυτό θα το προσπεράσω, γιατί καμία κύρωση, όσο αυστηρή, δεν μπορεί να επιβάλλει την ηθική και την ακεραιότητα. Αντίθετα, μάλλον την καταργεί. Έχουμε δουλειά, κύριε Κουφόπουλε, και να σας πω μια προσωπική εμπειρία σε έρευνα που κάναμε σε δύο δικά μας μαθήματα για 5 εξάμηνα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, όπου στα οποία η εκπόνηση τμήματος της εργασίας ήταν υποχρεωτικό να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη, υπό τον όρο ότι θα καταγράψουν οι σπουδαστές τι έκαναν και ποια είναι η άποψή τους για το αποτέλεσμα. Προέκυψε μετά από 12.000 περίπου καταγεγραμμένες απαντήσεις ότι η απόκτηση νέας γνώσης από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι ο τρίτος κατά σειρά σπουδαιότητας λόγος της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Οι άλλοι δύο είναι η επίτευξη του στόχου, να κάνουμε δηλαδή τη δουλειά μας και να την κάνουμε και γρήγορα, και η ταχύτητα ο δεύτερος. Και αυτό προφανώς πρέπει να μας προβληματίζει. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια του κειμένου αυτού ήταν να βάλει σε μία τάξη και να μας φέρει όλους μπροστά σε μία προσπάθεια να στήσουμε ένα συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης και κρίσης και ένταξης, όχι ως αντίπαλο αλλά ως εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, και να δούμε το θέμα με σοβαρότητα, γιατί το σχολείο ευνουχίζει την κριτική σκέψη και είναι δική μας δουλειά να μην αποτελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε το σχολείο. Πρέπει να σταθούμε κριτικά ή όπου χρειάζεται απέναντι στο μάρκετινγκ της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και αν αυτό μας κάνει δυσάρεστος, γιατί όπως καταλαβαίνετε τίποτα που έχει αξία δεν επιτυχάνεται χωρίς κόπο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά την έχουμε αναγνωρίσει και πιστεύω ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την απόψινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο του.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής Γεωπληροφορικής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα μπουν κανόνες στο MEP για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους φοιτητές κατά διάρκεια των εξετάσεων και όχι μόνο. Αλλαγή θεματολογίας, κυρίες και κύριοι, διότι τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς εξημών, διότι ο πληθωρισμός χτυπάει τον οικονομικό προϋπολογισμό και αναπόφευκτα υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό. Οι διακοπές κάθε φορά είναι ένας μεγάλος στόχος, αλλά ένας δύο πολίτες φαίνεται ότι δεν θα πάει τουλάχιστον διακοπές αυτό το καλοκαίρι, ενώ όσοι καταφέρουν να επισκεφτούν έναν προορισμό θα στραφούν σε πιο οικονομικές λύσεις με λιγότερες ημέρες. Αυτό συμπεραίνει το Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κ. Λευτέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κιωσέ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να δούμε τα χαρακτηριστικά της έρευνας σας, παρακαλώ. Ποια είναι τα βασικά σημεία?
2: Ναι, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το καταναλωτικό κοινό όλο και περισσότερο πιέζεται στο κομμάτι των διακοπών. Οι παράγοντες που το πιέζουν είναι διπλοί, είναι και το κομμάτι των εισοδημάτων, είναι και το κομμάτι των τιμών, του κόστους, της δαπάνης των διακοπών, και πρακτικά μεταφράζεται σε μια διαδικασία προσαρμογής σε ένα νέο μοντέλο καλοκαιριού σε σχέση με αυτό που είχαμε βιώσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε φθηνότερους προορισμούς όπου αυτό είναι εφικτό, σε φθηνότερα καταλήμματα όπου αυτό είναι εφικτό και σε νέες συνήθειες για τη διατροφή κυρίως κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πολύ συνοπτικά αυτό σαν συμπέρασμα.
0: Και αυτό βέβαια επηρεάζει και την οικονομία, διότι πάρα πολλοί υπολογίζουν και στην παρουσία των Ελλήνων επισκεπτών.
2: Ναι, ισχύει. Αν και όσο αυξάνεται ο εισαγόμενος τουρισμός, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κερματώδη αύξηση των τουριστών αφήξεων από το εξωτερικό, όλο και λιγότερο είναι η σημασία του Έλληνα τουρίστα στο συνολικό πακέτο. Δηλαδή, όταν ήταν 20 εκατομμύρια και ήταν 5 εκατομμύρια Έλληνες τουρίστες, ήταν σημαντικότερο που είναι 45-4, είναι αρκετά μικρότερη σαν σημασία. Και αυτό φαίνεται και από το πώς πάνε οι τιμές, πώς πάει το κόστος, πόσο πιο δύσκολο είναι για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό να κλείσει κάποιες διανυκτερεύσεις σε ένα καλό και πάνω ξενοδοχείο, που είναι κάτι που σίγουρα προβληματίζει.
0: Ναι, και μετά υπάρχουν τα άλλα ζητήματα, διατροφής, κόστος, μεταφοράς και όλα τα λοιπά, και οπότε καταλήγουμε σε ένα παράδοξο πάρα πολύ αξιμών να μην μπορούν να μένουν στην Ελλάδα και να μην μπορούν να επισκεφθούν ελληνικούς προορισμούς και να επιλέγουν να μένουν Αθήνα. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε στην πραγματικότητα δύο μοντέλα για τους Έλληνες τουρίστες. Το ένα είναι όσοι έχουν δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είτε τους ανήκει, είτε είναι συγγενείς φίλοι, είτε μπορούν να μισθώσουν για ένα διάστημα ένα κίνητο, πάνε παραπάνω μέσα διακοπών και μπορούν να ξεκαλοκαιριάσουν. Όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, μειώνουν τις μέρες διακοπών σίγουρα και προσπαθούν να είναι σε ευθυνότερες επιλογές. Δηλαδή, πάλι νοικιαζόμενο δωμάτιο αντί για ξενοδοχείο, το οποίο νοικιαζόμενο δωμάτιο δίνει και τη δυνατότητα για μαγειρική, για κάποια από τα ενδιάμεσα γεύματα τουλάχιστον, όχι για το κύριο γεύμα της ημέρας, για το πρωινό, για το δεκαπιανό, για το βραδινό. Οπότε εξοικονομούν κάποια χρήματα από εκεί προκειμένου να επεκτείνουν το χρόνο διαμονής. Και μετά, αντί για νησιά, επιλογή στην υπηρετική Ελλάδα, που η αναλογία πλέον είναι 7:3, περίπου η αναλογία υπηρετική Ελλάδα προς νησιά, καθώς είναι αρκετά υψηλό το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αλλά και η ζωή στην νησιά.
0: Πλήρης ανατροπή το δεδομένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Στιγμιότυπα πάει Sky 100,3. Ο τόμος για την λεωφόρο του Ανδρέα Οικονόμου από την Belle Epoque εκδοτική. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας. 2-10-48-0-1-170-4. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Παραλαφή εδώ από το Νέο Φάληρο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι η επισκόπηση του τύπου αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, και στις πολιτικές διεργασίες που γίνονται στην Ελλάδα μετά την ανακοίνωση των δύο πολιτικών κομμάτων. Από τη μία ο Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και από την άλλη του Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά τα δύο νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι, προστίθονται στην λίστα των επιλογών που έχουν οι ψηφοφόροι για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Έχουν ξεκινήσει και οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και από το Πασόκ σχέση με δημοσκοπήσεις, που το οποίο δεν αντιδρά με τον πολύ απλό τρόπο να βάλει από τη μία τον Αλέξη Τσίπρα πώς χαιρετά τη λέξη παράταξη κτλ. Και να βάλει ένα βίντεο με τον αυθεντικό Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιο προτιμάτε, το αυθεντικό ή την αντιγραφή ή το αντίγραφο? Είναι τόσο απλά πράγματα, απλώς δεν έχουν πια το πολιτικό μυαλό να σκεφτούν, τέλος πάντων είναι χαμένοι και αυτή στη μετάφραση. Επιστρέφω σε επισκόπηση στιγμή την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν απλώς ΣΥΡΙΖΑ 2-0.
3: Για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα γράφει εκ νέου ο γερμανόφωνος τύπος και συγκεκριμένα η Neue Zürcher Zeitung. Το όνομα Ελλάς δεν είναι τυχαίο. Παραπέμπει στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς, στην αντίσταση στο λαϊκό μέτωπο και στον εμφύλιο πόλεμο. Ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός με το ακρονίμιο Ελλάς ήταν ο στρατιωτικός βραχίωνας του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου και με διαφορά το μεγαλύτερο αντιστασιακό κίνημα στην κατεχόμενη από τη Βέρμαχτ Ελλάδα. Ωστόσο, το όνομα έχει και έναν κίνδυνο, διότι ο Ελλάς πολέμησε αργότερα και στον εμφύλιο πόλεμο, μια περίοδο που παραμένει μέχρι σήμερα ένα συναισθηματικά φορτισμένο θέμα. Ο Τσίπρας δεν θέλει να αφήσει τον πατριωτισμό στις συντηρητικές και δεξιές δυνάμεις, αλλά να τον οικειοποιηθεί από τα αριστερά. Κατά την Neue Zürcher Zeitung, το μήνυμα που στέλνει με την επιστροφή του στην πολιτική δράση ο Τσίπρας είναι σαφές. Η εποχή των περιπετειών έχει.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Ήταν στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίσουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει, ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Γράμμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά, ο πολιτικός κόσμος. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πασκάει 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά, 2-10-48-01-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Σας περιμένουμε και απόψε για να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, αλλά ταυτόχρονα και εσείς να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για τον τόμο της Λοφόρου του Ανδρέα Οικονόμου. Όλη η ιστορία του ιστορικού γηπέδου του Τριφυλιού, του γηπέδου που χαρακτήρισε τον αθλητισμό τον προηγούμενο αιώνα. Κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Αφήνουν το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε κυρίες και κύριοι στα θέματα της οικονομίας. Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την επενδυτική ανάκαμψη. Σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Χρήστος Λουκάς, βοηθός ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Λουκά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να δούμε τα δεδομένα, σας παρακαλώ.
1: Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά αυτό που αναφέρεται, ο δείκτης ανταγωνιστικότητας αποτελείται από 4 βασικά κομμάτια: την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα. Αυτονόητος. Από το δίπλα έχουμε πέσει 9 θέσεις σε αυτό. Την οικονομική αποδοτικότητα και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Το πόσο δηλαδή αποτελεσματική είναι η οικονομία μας και το πόσο λειτουργικό και εύρυθμο λειτουργεί το κράτος. Έχουμε πέσει από 1 θέση στο καθένα. Και στον τομέα των υποδομών, που έχουμε την 40η θέση από τις περίπου 70 χώρες της λίστας, όπου έχουμε παραμείνει σταθερά εδώ και κάποια χρόνια στην 40η θέση. Όλα αυτά για να έχουν και εμένα story κατά του που ακούν είναι ότι αυτό που σημαίνει δεν είναι ότι χειροτερεύουμε τόσο όσο το ότι άλλες χώρες βελτιώνονται την οικονομία τους, την ποιότητα του κράτους τους και μας αφήνουν πίσω.
0: Ναι, άρα βελτιώνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό φαίνεται κυρίως στο θέμα της καθημερινότητας αγοράς, εκεί που οι τιμές είναι περίπου ίδιες. Όπου και αν κανείς αναζητήσει κάτι διαφορετικό, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στους λογαριασμούς, είτε στους παρόχους ενέργειας, είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πώς εξηγείται αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού όλα αυτά τα χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχουν πέρασει 3 μνημόνια, έχουν έρθει όλες οι tax force της Ευρώπης, όλοι οι σύμβουλοι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει πετύχει την αναδιάρθρωση της οικονομίας σε αυτό το επίπεδο?
1: Εάν μπορούσαμε να το κοιτάξουμε σε ένα αίτιο, αυτό είναι δομικό και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των θεσμών που έχουμε. Όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε για να εξυπηρετήσει εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Όταν έχουμε δικαστήρια που εκδίδουν αποφάσεις πάρα πολύ αργά, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε άδειες ή για να κάνουμε μια επιχείρηση ή να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να το κάνουμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα βάρος το οποίο επομίζεται η οικονομία και μειώνει την ανταγωνιστικότητά της. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν κατάφερε να λυθεί παρόλα τα μνημόνια και τα task force.
0: Τέλεια μνημόνια και μετά 7 χρόνια.

0: Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας, ο TGA, κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα Turkegean. Βεβαίως, δεν είχε ευχάριστη, δεν είχε αίσια έκβαση για την Τουρκία όλο αυτό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, έκανε λόγο για δικαίωση των ελληνικών θέσεων. Έκανε λόγο δηλαδή για απόφαση που δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με μία είδηση από την Κόρινθο. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το βράδυ σε εργοστάσιο, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, προκαλώντας διαρροή αμμονίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάτω από συνδίκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα τέλος πάντων ψυκτικής εγκατάστασης, λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου και από την έκρηξη που προκλήθηκε, από την έκρηξη μάλλον προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα, Βασίλειο.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής θα είναι μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Αναματερού για να ταξιδέψουμε, κυρίες και κύριοι, στον αέρα των Κυκλάδων, έστω μουσικά. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής skyradio.gr η ιστοσελίδα για τον τόμο της λεωφόρου. Αφήνετε τον μετεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Στο τέλος πρώτης ώρας. 11:51 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ξανά τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ και το ποιο είναι το σκεπτικό του λίγο νωρίτερα σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, λίγο και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ο Μιχάλης Ιγνατίου κατέθεται τις τελευταίες προφορίες και το σχολείο του.
2: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κ. Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρώτου Τραμπ. Αν και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό, επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενοντορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου τους Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο πρόεδρος του ύψους και του βάθους των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
3: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο πρόεδρος επιδιωκεί να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
2: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της. Όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική. Αν και ο πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε, περιμένουμε.
1: και όσα εκτιμούσε ο Μιχάλης Ιγνατίου.

0: λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, καταγράφοντας την επιφύλαξή του, βγήκαν διότι από τη σύσκεψη υπό τον Donald Trump για το Ιράν δεν υπήρξε καμία θετική απόφαση. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Στέφαν Νικολάη, δεν βγήκε λευκός καπνός από τις πολιτικές διεργασίες στο Λευκό Οίκο, οπότε βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση παρά τα όσα ελπιδοφόρα μεταδίδονταν πριν από λίγο σε πλανητικό επίπεδο. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχετε ακούσει ενδεχομένως την είδηση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αναγνωρίζει την πλήρωση στην ενοχή της παραλήψης και της ευθύνης συγκεκριμένων στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αλλά ταυτόχρονα τους αναγνωρίζει και το ελαφρυντικό του λεγόμενου πρώτερου έντιμου βίου. Και αυτό προκαλεί αντιδράσεις για να κανδύλει στο ρεπορτάζ.
1: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμμα.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με φρέσκα ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει και ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει ανθρώπους πιο κοντά. Να ακουστούν οι ιστορίες που αξίζουν και να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος συζήτησης. Αναζήτησε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στιγμή ότι Πασχάλια 100,3 η διακοπή, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνεδα με την Αγγελική Καρδιόλα.
18: Η οικονομική ιστορία. ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στου Αγίου Θεοδόρου στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στο χώρο του εργοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Από τις αναθυμιάσεις, οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τριών τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Χρήστος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε το θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δηλωσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Σε λυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, που ήδη βομβαρδίστηκε τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας, προέτρεψε τους πολίτες με ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία με δύο πολίτες τραυματίες. Ο Πούτιν υποστήριξε ότι πιθανότατα πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν. Ωστόσο, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγορούν τη Ρωσία για το περιστατικό. 13χρονη παρασύρθηκε περίπου στις 10.30 το βράδυ απόψε στη λεωφόρο Μαραθώνα στο Πικέρμι. Η ανήλικη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Στα αθλητικά, την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο Μήκο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο διεθνές meeting της Κύπρου. Με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής επίσης στο meeting της Λεμεσού, καταγράφοντας μάλιστα το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανεμία και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, Τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 με 4, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 4, η θερμοκρασία στα υπηρετικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδι. Είναι Σάββατο 30 Μαΐου 2026. Για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά θα είμαστε εδώ μαζί με τη Μαρία Ναματερού στο ραδιοθάλαμο του σταθμού για τραγούδια και μουσικές παλαιότερα, σύγχρονα, με αέρα Κυκλάδων και όχι μόνο, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά, αποχαιρετούμε την άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλησπέρα, κύριε Ναματερού.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ για ακόμα μια φορά που είμαι μαζί σας εδώ στον αέρα. Εντάξει.
0: Και είστε ξανά εδώ μαζί μας, έτοιμοι.
1: Αγαπημένος συμπατριώτης.
0: Ναι.
1: Με υπέροχη εκπομπή και είναι πάντα χαρά μου να τα λέμε.
0: Εμείς θέλουμε τη δική σας φωνή και το δικό σας αέρα που μεταφέρετε των Κυκλάδων και των νησιών του Αιγαίου για τους ακροατές μας, για να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή την περίοδο, την πολυπόθητη του θέρους. Οπότε ναι, θα χρειαστούμε απόψε ειδικές οδικές βοήθειες από εσάς. Να είστε έτοιμοι, θα συζητήσουμε πολλά.
1: Τέλεια, είμαι πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε για λίγο το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη για το τελευταίο θέμα της μέρας ή της νύχτας στο sky.gr. Έλα, Στέφανε.
2: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να σου έλεγα άλλο θέμα. Ωστόσο, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο τελευταίο τρέιλερ της ημέρας αποκάλυψης, όπου συμμετέχει και ο ίδιος ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος Σπίλμπεργκ έβαλε φωτιά στις θεωρίες για τους εξωγήινους στη Γη. Όπως φαίνεται στο καινούργιο αυτό τρέιλερ, ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ συμμετέχει. Έχει παρουσία στο τρέιλερ αυτό της τελευταίας ταινίας του, με τίτλο Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης, όπου πρωταγωνιστούν Josh O'Connor, Emily Blunt, έτσι. Στο τρέιλερ λοιπόν που κυκλοφόρησε εχθές, η αλήθεια είναι, ή προχθές, για να είμαστε τυπικά σωστοί, ο Σπίλμπεργκ μιλά στην κάμερα και λέει, κανονικά, είναι πολύ πιο πιθανό τώρα από ότι όταν έκανα τις στενές επαφές να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν. Κοιτάει την κάμερα ο Σπίλμπεργκ και απευθύνεται στο κοινό και λέει αυτό. Στα επόμενα πλάνα λοιπόν υπάρχει ένας χαρακτήρας στην ταινία, ο Ντάνιελ Κέλνερ, έτσι λέγεται στην ταινία, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Κόνορ, παραδέχεται μετά στη συνέχεια ότι έχει κλέψει κυβερνητικά μυστικά ο Κέλνερ σχετικά με αποδείξεις για ζωντανά όντα που δεν προέρχονται από τη Γη. Αυτό είναι μια ιστορία για εμάς, συνεχίζει. Όλοι μας απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθισα να λέω στον εαυτό μου, ο Σπίλμπεργκ πάντα τα λέει όλα αυτά, δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια. Και τώρα σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, όπως αναφέρει. Αυτές οι ατάκες του διάσημου σκηνοθέτη, όπως καταλαβαίνετε, δεν έμειναν ασχολίαστες. Κάποιους είπαν, η χρονική στιγμή που συνέβη αυτό σίγουρα δεν είναι σύμπτωση. Άλλοι έγραψαν, γιατί έχω την ιδέα ότι αυτό είναι μια απαλή πρεμιέρα για την πραγματική ημέρα αποκάλυψης. Το τερμάτισαν αυτοί, έτσι. Αυτό με κάνει να νιώθω ότι πρόκειται για μια πραγματική αποκάλυψη, έγραψε ένας τρίτος. Ο τρόπος που λέει πως όλα αυτά είναι αλήθεια ακούγεται σαν μια αποκάλυψη από μόνος του, πρόσθεσε κάποιος άλλος. Και σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, η μέρα της αποκάλυψης έρχεται, υπερθεμάτισε κάποιος άλλος. Τώρα, να πούμε,
0: Να θυμίσουμε την ημερομηνία της πρεμιέρας, γιατί
2: 10 του μήνα, 10 Ιουνίου.
0: 10 Ιουνίου, όπου ακούς πολύ για την αποκάλυψη, κράτα και μικρό καλάθι. Μπορεί να και διαφημιστικό τρέκ.
2: Σπίλμπεργκ είναι αυτός, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο ρεπερτόριο. Αλλά ήδη κριτικές είναι αποθεωτικές, ναι. Να πούμε πως όλα αυτά γίνονται ενώ το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
0: Ναι, απελευθέρωσε πλήθος των βίντεο.
2: Πολύ άρεσμα, αρχεία και βίντεο.
0: Αλλά χωρίς να τα συνοδεύει από σχόλια, χωρίς να υπάρχει μια οργανωμένη συνέντευξη που οι επιστήμονες εξηγούν τι είναι αυτά που βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Κάποιος έδειξε βίντεο στο YouTube και, δηλαδή, ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση? Αν έχουμε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, δεν πρέπει να ακούσουμε και κάποια λόγια,
2: 100%.
0: Κάποια προσέγγιση, τι είναι αυτό, πώς είναι, πότε έγινε η θέαση και γιατί. Αυτό το κάνει και ένας YouTuber ή το κάνει
2: ή το AI στην τελική.
0: Ή ο δημοσιογράφος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε όταν απελευθέρωσε κρατικά μυστικά. Αχ, να μου διαφεύγει το όνομά του που τον κυνήγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σνόουντεν, ναι.
2: Ο Σνόουντεν, ταινιάρα με τον Όλιβερ Στόουν του 2016.
0: Αλλά τώρα εδώ έχουμε την κυβέρνηση, οπότε πρέπει κάτι να μας πει. Στον πλανήτη, Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Ραντεβού στα θεσσαλονικούς κινηματογράφους για τον νέο Spielberg. Έρχεται, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επιστροφή στο ραδιοθάλαμο Μαρία Αναματερού, εδώ μαζί μας για τα επόμενα 45 λεπτά, για να περιπλανηθούμε στα σοκάκια του Αιγαίου και να μάθουμε καταρχήν για τα ταξίδια που ετοιμάζεται, για τις συναυλίες στο αποψινό καλοκαίρι, που θα είναι πολλές.
1: Θα είναι αρκετές. Έχουμε ήδη τις πρώτες ημερομηνίες, τις οποίες μπορούμε να ανακοινώσουμε. Η πρώτη είναι και η πιο συγκινητική, γιατί είναι στο σχολείο, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Περιστερίου, και είναι το σχολείο από το οποίο στο οποίο τελείωσα εγώ, και τώρα είναι και η κόρη μου.
0: Να,
1: και θα γίνει ουσιαστικά η καλοκαιρινή γιορτή με εμάς.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι. Και είναι και για μας η έναρξη του καλοκαιριού, η πιο όμορφη και η πιο συγκινητική.
0: Άρα καλοκαιρινή γιορτή για τα παιδιά, τέλος σχολικής περίοδου, και ταυτόχρονα συναυλία.
1: Και ταυτόχρονα συναυλία, ναι, με ταξίδι από το βορρά ως το νότο, όπως υποσχόμαστε πάντα, και ναι, το πράττουμε φυσικά. Μετά στις 17 Ιουνίου.
0: Θα παίξει όλο το ρεπερτόριο των παραδοσιακών, για παράδειγμα.
1: Όλο. Θα κάνουμε ένα μεγάλο, ναι, πέρασμα, ναι, ας πούμε, από το βορρά μέχρι το νότο.
0: Ωραία.
1: Που το, έτσι το κάνουμε πάντα.
0: Σχόλιο, δηλαδή απόγευμα.
1: Θα ξεκινήσει απόγευμα και θα τελειώσει η βραδάκι.
0: Μάλιστα, ωραίο. Καινοτομία αυτή, δεν γίνεται συχνά.
1: Όχι, ναι, όχι, η αλήθεια είναι, είχε ξαναγίνει με το Λουδοβίκο των Ανογείων πολύ παλιά σε ένα γυμνάσιο. Όταν ήμουν εγώ με το Λουδοβίκο, εκτότε δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ωραία, εξοικειώνεται και τα παιδιά καλύτερα με τη μουσική.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφη η ιδέα του συλλόγου εκεί που, ναι, το διοργανώνει. Μετά στις 17 Ιουνίου θα πάμε στο Βόλο, που θα συμπράξουμε με το Λύκειο Ελληνίδων του Βόλου. Ένα πολύ ενεργό Λύκειο Ελληνίδων, ιστορικό, και θα είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση, γιατί θα χορέψουν κιόλας από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα τμήματα. Και αφού τελειώσει όλο αυτό, θα τους ταξιδεύσουμε όπως εμείς ξέρουμε, στα δικά μας μονοπάτια. Μετά στις 4 Ιουλίου πάμε στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Τώρα λέω αυτά που έχω ήδη σίγουρα, έτσι, ναι, γιατί προστίθεται συνέχεια, μιλάμε συνέχεια. Θα πάμε στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου εκεί θα συμπράξουμε με την Ασπασία Στρατηγού, πολύ αγαπημένη φίλη και υπέροχη ερμηνεύτρια. Και θα έχουμε την τιμή να μας συνοδεύουν, παιδιά, τρία βιολιά χρυσά. Ο Θεολόγος ο Μιχελής, ο Σωτήρης ο Μαργώνης και ο Νίκος ο Φάκαρος.
0: Μεγάλη συνάντηση.
1: Τι άλλο να ζητήσουμε
0: στον Αρχάγγελο
1: της Ρόδου, πραγματικά. Μετά στις 18 Ιουλίου θα πάμε στην Εύβοια, στον Άγιο Ιωάννη και στο Αλιβέρι, στον Άγιο Λουκά, τα έχω μπερδέψει. Καλά που μου τα λέει εδώ και ο Θεολόγος. Έχω βάλει άλλη ημερομηνία τον Άγιο Λουκά, δεν πειράζει. Στον Άγιο Λουκά της Εύβοιας, 18 Ιουλίου, 1 Αυγούστου Μακρικάπα Εύβοιας, στις 2 Αυγούστου στη Μυτιλίνη, στο Μόλιβο. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το θυμόμαστε. Δεν πειράζει. Στις 7 Αυγούστου.
0: Είναι στο Μόλιβο, θα είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το τσεκάρουμε τώρα εντός των ημερών. Στις 7 Αυγούστου στην Πάτμο με τον Παντελή Θαλασσινό. Θα κάνουμε μια κοινή, μια συναυλία από κοινό, έτσι, ατμοσφαιρική. Έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και οπότε σμίγουμε, είναι μαγικό. Μετά πάμε πάλι Εύβοια στις 22 Αυγούστου στον Άγιο Λουκά. 23 Αυγούστου, την επόμενη μέρα ακριβώς, πάμε στην ΚΟ, και στις 28 Αυγούστου πάμε στην Κατερίνη. Το Σεπτέμβριο δεν το λέω γιατί θα χαθούμε κάπου εδώ. Ναι. Οπότε σταματάω εδώ. οπότε θα είμαστε κυριολεκτικά από το νότο στο βορρά, και πρέπει να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να σμίγω με τον κόσμο που μας ακούει και να αλληλεπιδρώ. Δεν το αντιλαμβάνομαι ως εργασία ή ως κομμάτι του να κερδίσω χρήματα, εννοώ, γιατί κερδίζω πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Είναι και αυτό, αλλά εκτός από αυτό. Σμίγω με κόσμο που μας ακολουθεί και δεν έχει τύχει να τον συναντήσω ποτέ.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όταν συμβαίνει αυτό. Και ειδικά σε τόπους που, okay, δεν είναι η Νάξος,
0: ναι,
1: δεν είναι η Πάρος που έχουμε πάει 100 φορές και μας ξέρουν και περιμένουμε τι θα συζητήσουμε. Είναι άλλοι τόποι και για μας καινούργοι.
0: Ναι, και μπαίνει στη διαδικασία της τριβής. Γνωρίζεται με τον κόσμο, έρχεστε λίγο πιο κοντά.
1: Αυτό.
0: Και έτσι οργανώνονται και ωραίες μουσικές βραδιές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι ωραίο να έρχεται να σμίγει ο καλλιτέχνης με το κοινό από κάτω που περιμένει.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δίνω σημασία και στο μετά, να ξέρετε.
0: Και στο μετά, δηλαδή, ναι. Φυσικά, να τελειώνει η παράσταση 2 και 1. Να συνεχίζει, φαντάζομαι, μέχρι αργά.
1: Όχι και πάρα πολύ αργά, αλλά. Σε κάποια μέρη, ναι, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζεται μέχρι αργά, αλλά σε κάποια άλλα όχι. Είναι.
0: Ινάξος δεν είναι προορισμός για αυτό.
1: Ινάξος δεν ξέρω αν θα είναι. Ναι. Γενικά, Ινάξος ήταν σταθερός προορισμός όσα χρόνια ζούσα και τραγουδούσα. Ναι. Τελευταία, μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι. Όχι από πλευράς μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δηλαδή και για να.
1: Ναι, γιατί
0: να
1: εγώ όσο ήμουν μικρούλα έστελνα προτάστερα.
0: Τώρα
1: δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, δεν δύναμε.
0: Ναι,
1: από τη στιγμή που όλο αυτό το πράγμα ταξιδεύει σε τόσο όμορφους τόπους.
0: Δηλαδή ούτε μία βόλτα στην Απείρανθο, στα Σουδάκια.
1: Για συναυλία μιλάμε.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Θα πάω στην Άξο, θα πάω και κανονίζω τώρα να πάω και με την οικογένεια να κάτσουμε και να απολαύσουμε τις
0: μαχές. Υπάρχει αυτό. Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην πάω.
0: Εκεί στη σκιά, στον πλάτανο, στα δέντρα.
1: Δεν γίνεται να μην πάω. Επίσης υπάρχει και το φεστιβάλ τον Οκτώβριο που θα ξαναγίνει τα Περαθήτικα. Οπότε δεν θα πάω μόνο το καλοκαίρι, θα πάω και το φθινόπωρο. Θα περάσω. Εντάξει. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Μιλούσα πριν για το συναυλιακό κομμάτι.
0: Ναι. Αλλά ως.
1: Ως
0: ναξιώτησα
1: και έχουσα,
0: ας
1: πούμε, ένα υπέροχο σπίτι στην Απείρανθο, δεν γίνεται να μην πάω.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Η Απείρανθος έχει δροσιά.
1: Έχει κρύο. Το βλέπω πολύ γλυκά.
0: Ναι, κάποιες φορές το βράδυ χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, θέλουμε μπουφανάκι εξάπαντος. Έχει κρύο.
0: Αλλά είναι ωραίο που κάθεστε όλοι μαζί, το μεταφράζω για τους ακροατές, κάθεστε όλοι μαζί στα σκαλάκια.
1: Ακριβώς.
0: Συζητάτε τραγουδάκια, βγαίνουν τα κοτσάκια ξανά και υπάρχει αυτή η διάδραση, το παιχνίδι. Η διάδραση είναι επιστημονικός όρος. Παλιότερα ήταν το παιχνίδι.
1: Σωστό.
0: Τα χρόνια τα παλαιότερα τα κοτσάκια πήγαιναν και έρχονταν.
1: Και τα ακούνε τώρα οι ακροατές σας και λένε, α, μια από τα ίδια μας λένε τα κοτσάκια, α, η Νάξος, τα σοκάκια.
0: Είναι παράδοση. Είναι
1: και αυτό συμβαίνει.
0: Ζωντανή ζώσα.
1: Ακριβώς.
0: Και καλή παράδοση. Υπάρχει και κακή παράδοση. Εδώ είναι.
1: Συμβαίνει. Α, ναι. Υπάρχει γένα στο χωριό ακόμα. Δεν σταματάει αυτό.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί. Ξαναμπαίνουν και τα νεότερα παιδιά στο παιχνίδι και απ' την άλλη έχει ανείς και θέα το πέλαγο. Είναι πολύ σημαντικό διότι από αυτή την πλευρά της Νάξου, η οποία ευτυχώς δεν είναι η τόσο εμπορική, κανείς μπορεί να δει στα δεξιά του τις μικρές Κυκλάδες, μπροστά την Δονούσα και στο βάθος τη μύτη της Ικαρίας.
1: Ικαρίας, ναι. Και τη Βάτμο.
0: Προς τα πίσω,
1: αλλά
0: ναι,
1: και
0: όταν ανέβει κανείς ψηλά.
1: Φιλιά και στην Βάτμο, μας ακούνε και
0: ψηλά
1: στην Βάτμο
0: στο
1: τώρα.
0: Βουνό, έτσι, όταν ανέβει κανείς ψηλά στο βουνό.
1: Ναι, όταν ανέβει κανείς ψηλά στο
0: βουνό. Πάνω στο κρύο.
1: Έχει τύχει να με πάρει τηλέφωνο ο Θεολόγος και να μου λέει, έλα σου, αναβοσβήνω τα φώτα, τα βλέπεις. Φαίνεται, αχνοφαίνεται, άμα έχει καλή ώρα τότε, αχνοφαίνεται.
0: Ναι. Και εκεί είναι που καταλαβαίνει κανείς αισθάνεται στην ψυχή του την ομορφιά του Αιγαίου. Είτε είναι καλοσύνη, είτε έχει άγρο βοριά.
1: Έτσι.
0: Γιατί απλώνεται μπροστά αυτό το γαλάζιο.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι μαγικό. Ηρεμείς, φεύγεις από όλη την ταλαιπωρία, από ό,τι
1: σε
0: έχει ταλαιπωρήσει. Να πάμε ένα μικρό κοτσάκι έτσι για να προθέρμανση.
1: Από μένα.
0: Ναι.
1: Τι κοτσάκι.
0: Γιατί από μένα δεν
1: live κοτσάκι εννοώται.
0: Τη ζωντανό του τώρα, όχι.
1: Τώρα να το πούμε.
0: Ναι, τώρα.
1: Τώρα να το πούμε.
0: Τώρα, ναι.
1: Να το τραγουδήσουμε δηλαδή.
0: Ναι, αν μπορεί το
1: πάμε.
0: Το κάθε 15.
1: Για να σκεφτώ. Ποιο μπορούμε να πούμε μιας και μιλάμε για το χωριό.
0: Ναι.
1: Και να κουρδιστώ κιόλας λίγο.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Να πω και να τα αφιερώσω κιόλας στην Απείρανθο που μας ακούει, το χωριουδάκι μας το όμορφο. Του χωριού.

0: Είπα δύο.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι εδώ που παντρεύονται οι συλλαβές, έτσι.
0: Έτσι.
1: Κατεβαίνει η μία συλλαβή και συναντά την συλλαβή της άλλης λέξης.
0: Και κάνει ομοιοκαταληξία.
1: Κάνει ομοιοκαταληξία και φτιάχνει και ωραίες νέες λέξεις και είναι το πιο λαλιά.
0: Έτσι.
1: Και είναι αυτά τα ωραία και ξαφνικά με αυτά τα δύστιχα βρίσκεσαι στο νησί και είσαι στο σπίτι σου ακόμα.
0: Έτσι. Ναι. Δημιουργείς εικόνες μέσα σε δύο στιχάκια.
1: Αλλά και αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή είναι αυτή που. Η γυναικεία φωνή που χαρακτηρίζει την Νάξο, αυτή η τονικότητα που έρχεται από παλιά, που εμείς τη ζήσαμε στα άλλα πανηγύρια όταν δεν υπήρχε καν ηλεκτρικός ήχος.
0: Ναι, πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε πριν δεν υπήρχε κιθάρα, υπήρχε λαούτο, ένα βιολί.
0: Δεν υπήρχαν drums, δεν υπήρχαν
1: ούτε ηλεκτρική
0: τίποτα,
1: κιθάρα, ούτε
0: μπάσα, ηλεκτρικά,
1: ούτε
0: μπάσα, τίποτα.
1: Ούτε ηχεία, ούτε...
0: Τίποτα.
1: Δεν ήταν οι καλλιτέχνες παίζαν μόνοι τους συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Και το τραγούδι ήταν τελείωτο και ο ένας μπάλος διαδεχόταν τον άλλον και οι χορευτές είχαν σημαντική παρουσία.
0: Βέβαια.
1: Διότι ψύχωναν και όλους τους υπόλοιπους.
0: Εννοείται. Εκεί περίμεναν τα ζευγάρια πρώτα απ' όλα να ζήσουν τον έρωτά
1: τους. Χορευτές και χορεύτριες. Έτσι, γιατί ήταν άνδρες και γυναίκες. Δεν ήταν μόνο άνδρικοι το προνόμιο. Το αντίθετο. Αν η γυναίκα είχε φτερά στα πόδια, ξεσήκωνε τους πάντες. Και γινόταν διαγωνισμός για το ποιος άτυπος. Για το ποιο θα τη χορέψει, μπάλλον.
0: Έτσι. Και όταν σήκωνε το μαντήλι ο νέος, ναι, ας πούμε, για τη Στόδεν, ήταν μια κίνηση πολύ χαρακτηριστική και φλογερή, θα λέγαμε.
1: Φλογερή.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ωραία πανηγύρια. Τώρα πλέον είμαστε στη φάση των νέων πανηγυριών. Δεν πειράζει. Όλα καλά και χρήσιμα.
0: Εμείς, συγγνώμη, διακόπτω. Είμαστε λίγο με το πόδι προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω. Υπάρχει μια νεωτερική ματιά σε αυτό, ναι, που προσφέρουμε, ας πούμε, και φέτος αυτό που θα κάνουμε. Αλλά δεν επιλέγουμε κι εμείς να πάμε προς τα μπροστά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή drums και τα λοιπά και
1: όχι,
0: ηλεκτρικά μπάσα και τα λοιπά.
1: Αυτό. Κανονικός ήχος. Ήχος από το ηχείο του σώματος και από το ηχείο των μουσικών οργάνων, όπως παλιά, και θέλει και μια σχετική ησυχία. Δηλαδή μια. Ναι, για να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι.
0: Έτσι.
1: Για να καταλαβαίνει κανείς το τραγούδι. Και από πάνω και το θρόισμα του πλατάνου.
0: Έτσι.
1: Άμα φυσάει και λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Και δροσερά κυρίως. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι στο ραδιοθάλαμο Μαρία Νοματέρου.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγάρας. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Σταγάρα ο πολιτικός κόσμος. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Ζελένσκι επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι ήδη Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και είναι στο ραδιοθέαλο Μαρία Ναματερού, της οποίας ακούτε τα τραγούδια από το μακρινό της παρελθόν. Εδώ
1: η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει 19 χρόνια πίσω,
0: ναι.
1: Στο δίσκο «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά» του Λουδοβίκου των Ανογείων, που ήταν η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, η πρώτη δουλειά που αποτύπωσα τη φωνή μου τραγουδιστικά. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, όλα τα τραγούδια του δίσκου. Σε αυτό είναι και το «Σαν είδα να χορεύεις», που αυτό παίζεται γενικά, ναι, ακόμα και σήμερα. Ο Φάρος που είχατε βάλει στην αρχή.
0: Ναι,
1: ο Φάρος είναι σταθερά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, και δεν λείπει ποτέ, ούτε από την καρδιά μου, ούτε από το ρεπερτόριό μου. Συγκινητικό που σκεφτήκατε να το παίξετε αυτό. Πολύ.
0: Έχει αυτή την χαρακτηριστική, ναι, παιδικότητα,
1: ναι,
0: θα έλεγα.
1: Ναι, μας πήγατε 19 χρόνια πίσω και επειδή τα πράγματα είναι ένας κύκλος τελικά και προχωράνε, πρέπει να πω ότι κάθε βήμα που έγινε στη δική μου πορεία ήταν συνειδητό και πάρα πολύ ψαγμένο. Δεν το λέω με έπαρση αυτό. Θέλω να πω ότι ήξερα που πρέπει να πω όχι και που πρέπει να πω ναι.
0: Ναι, γιατί πάντα...
1: Οπότε χαίρομαι όταν ακούω πράγματα από το παρελθόν, γιατί δεν τρέπομαι γι' αυτά, ίσα καμαρώνω και αισθάνομαι πως δεν είναι καθόλου τυχαίο που φτάσαμε ως εδώ. Και το εδώ σημαίνει ότι έχουμε κάνει ακόμα πάρα πολλές δουλειές δισκογραφικές και μάλιστα μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι υπάρχει και μια καινούρια που κυκλοφορεί από τη Spider Music, η Σμύριδα, που έχει αγαπηθεί ήδη από τον κόσμο πολύ.
0: Η Σμύριδα.
1: Σμύριδα.
0: Αλλιώς Μυρίγλη, ορυκτό της Νάξου.
1: Ακριβώς. Και από εκεί εμπνευστήκαμε και συμβολικά βάλαμε αυτό τον τίτλο.
0: Σκληρό ορυκτό.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν σπάει με τίποτα.
1: Έτσι. Πού μπορείς να οδηγηθείς, πού μπορείς να οδηγηθείς όμως αν ακουμπήσεις πάνω σε αυτό το σκληρό υλικό.
0: Για να ακούσουμε.
1: Πού μπορείς.
0: Είναι τραχή το υλικό.
1: Είναι τραχή, άρα ο ίδιος γίνεσαι έτσι μαλακώνης, τα λέγαμε.
0: Σωστά, γιατί οδηγήσε... χρησιμοποιόταν για τη λίανση.
1: Ακριβώς.
0: Των εμφανιών, ακριβώς. Ακόμα και στους δρόμους.
1: Και ίσως είναι ένας τρόπος να οδηγηθείς προς το φως. Έτσι τουλάχιστον το είδαμε εμείς όταν προσπαθούσαμε να εμπνευστούμε πώς θα ονομάσουμε το καινούριο δίσκο, και έχοντας υπάρξει πολλές μέρες, μείνει πολλές μέρες στην Απείρανθο, και είχαμε έτσι τις εικόνες και όλο αυτό το τοπίο, και είπαμε θα το βγάλουμε έτσι, όχι Σμυρίγλη, Σμύριδα. Μας άρεσε πιο πολύ, ήταν πιο έβυχο. Και έχει μέσα και τραγούδια και από την Απείρανθο, όχι μόνο βέβαια, έχει το «Έρι Έρι» σε μια παραλλαγή.
0: Το «Έρι Έρι» σε μια παραλλαγή.
1: Παίζεται με τον τρόπο που το έπαιζαν οι τσαμπούνες παλιά και όχι στο χιτζάζ που το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι. Άρα δύσκολος. Έχει δύσκολο ήχο τώρα με την τσαμπούνα να μπει να... Είναι...
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει μέσα τσαμπούνα, αλλά η μελωδική του γραμμή ακολουθεί τη μελωδική γραμμή της τσαμπούνας.
0: Δηλαδή αν το ζητήσουμε θα το πείτε.
1: Βέβαια θα το πούμε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Δηλαδή επί τόπου το βγάζουμε.
1: Επί τόπου θα το πούμε, βέβαια.
0: Με μεγάλη χαρά θα το πούμε. Γιατί έχουμε μείνει στις άλλες εκτελέσεις.
1: Θα σας αφιερώσουμε και το πρώτο στιχάκι που ακούγεται μέσα στο δίσκο, που το έχει γράψει ο μπαμπάς μου, ο πατέρας μου, ο Δημήτρης ο Ονοματερός, και μου έχει χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές μέσα αυτό το δίσκο με τους στίχους του, και λέει λοιπόν το πρώτο.

0: Σε αυτή τη μελωδική
1: γραμμή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι σαν να είναι κανείς πάνω στο βουνό και να ακούει τον ήχο να περνά.
0: Σμίξανε τα βουνά μέσα στο
1: δίσκο. Σμίξανε τα βουνά, γιατί... Τώρα καταλαβαίνετε και τον... γιατί διάλεξαν και τη Σμύριδα.
0: Ναι, έτσι, γιατί βάλαμε και Κάρπαθο μέσα. Ναι. Βάλαμε και δύο αγαπημένα. Ναι, δεν θα το πω. Βάλαμε και δύο αγαπημένα τη Καρπάθου. Ναι. Εκτός από τα περαθετικά, το ένα ήταν το Έρι-Έρι που είπαμε πριν. Και βάλαμε και την Ποέμισσα.
1: Ναι.
0: Την ιστορία έτσι μιας μποέμ γυναίκας που πήγε στα λιμανάκια της Νοτιοανατολικής να άξουν να κολυμπήσει και ναι. Τα κύματα της πήραν τον μπονέ. Αυτό το διχτάκι που έπιαναν οι γυναίκες παλιά τον κότσο.
1: Ναι.
0: Και τη χάζευαν κάποιοι ας πούμε που ήταν πάνω σε βαρκούλες και τα λοιπά, γιατί ήταν πάρα πολύ έτσι τολμηρό αυτό για την εποχή ναι. που έγινε.
1: Ναι. Αληθινή ιστορία δηλαδή.
0: Βέβαια. Απλά εμείς τη διανθίσαμε έτσι. Βοήθησε ο Δημήτρης ο Ανώτερος και την τελειώσαμε.
1: Ναι, πάντα. Πάντα υπάρχει μυθοπλασία.
0: Έτσι. Υπήρχαν κάποια στιχάκια
1: ναι.
0: και εμείς τα εξελίξαμε λίγο και ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, ιστορία τώρα.
1: Μπράβο. Έρχεται και την Ποέμισσα και άλλα τραγούδια.
0: Έχει μέσα τον Αλατσατιανό αέρα. Που τον έχουμε διασκευάσει ακουστικά. Είναι ένα τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Εξαιρετικό. Και πολύ αγαπημένο, με ερωτικούς στίχους αυτό. Έχουμε βάλει το Σάββατο βράδυ ένα τραγούδι της Καρπάθου και τον Άγουρο και την Κόρη, τα Μάρμαρα του Γαλατά, που επί ουσίας είναι μια παραλογή. Μια παραλογή είναι ο Άγουρος και η Κόρη, που παίζεται και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της λαογραφίας της Καρπάθου. Και έτσι, γι' αυτό είπα, έχουν σμίξει τα βουνά στο δίσκο. Έχει μια τραχύτητα, αλλά νομίζω ότι. Αυτό που είπαμε στην αρχή, όλο αυτό μας οδηγεί προς το φως. Μετά βγαίνεις...
1: Και συμπτωματικά υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά» που παίζεται στην Κοσμοτέ TV και είναι κεντρικό πρόσωπο εκεί είναι ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός εθνομουσικολόγος και συγγραφέας Christopher King, ο οποίος έχει βγάλει και ένα βιβλίο για την μουσική της Ηπείρου και πήρε λοιπόν, ξεκίνησε πάνω από τα βουνά και διέσκησε όλη την Ελλάδα και πήγε στους οργανοπαίχτες, στα γλέντια, στις χοροδίες ανδρών, γυναικών. Έχει πια τελείωτο τσίπουρο, ρακί και τσικουδιά όπου και αν έχει πάει. Έχει τραγουδήσει και είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπεις έναν Αμερικάνο ο οποίος είναι με το μουστάκι του το ωραίο, το τραχή μαύρο, τις μπότες του, νομίζω ότι είναι Μινεσότα και ακούει όλους τους ψάχνει έναν έναν, τους καταλαβαίνει, δίνει ερμηνείες, ρωτάει, δίνει ερμηνείες.
0: Τι ωραίο.
1: Συνοδεύει τα λαούτα.
0: Τέλειο.
1: Ακούει τις γυναίκες που κάνουν χοροδίες πρώτες, δεύτερες, τρίτες φωνές. Φοβερό και μαθαίνεις και το τραγούδι. Το τραγούδι του ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά».
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και να που έρχεται η σύμπτωση εδώ, η δική σας που πάτε και εσείς και μαζεύετε τους ήχους των βουνών. Η δικιά σας δουλειά λοιπόν, κύριε Ματερού, είναι τώρα στο Spotify.
0: Βέβαια, κυκλοφορεί επίσημα σε όλες τις πλατφόρμες και στο Spotify, ναι, αλλά και στις υπόλοιπες, παντού είναι. Και διανθίστηκε τώρα με δύο νέα τραγούδια, πρόσφατα τώρα. Το ένα σ' αγαπώ, σε μουσική δική μου και στίχους του Δημήτρη του Ανωματερού και το Μάτια Μελιά. Ναι, θα σας αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούσετε και όποτε θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια άλλη συνάντηση να μιλήσουμε για αυτά.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πολύ.
1: Και με όργανο όμως.
0: Βέβαια και με όργανα, το υποσχεθήκαμε. Αν πλάκτη το λέμε τώρα και δημόσια και με όργανα. Με χαρά.
1: Έχουν και ένα νόημα να ακούσει και το μουσικό να παίζει.
0: Σίγουρα.
1: Είναι και δύσκολο το εγχείρημα και για το ραδιόφωνο γιατί παίζουν live χωρίς προηγούμενη πρόβα.
0: Έτσι.
1: Εκτελείται το έργο για μία και μόνη
0: εκείνη
1: φορά.
0: Τη στιγμή.
1: Όπως παλαιότερα οι δίσκοι. Έμπαινες και. Μία φορά. Δεν είχε δεύτερη.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα έχετε και νέα δισκογραφική δουλειά. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες. Τίτλος Μύριδα. Πάντα με την παράδοση να διαπερνά αυτό το αέρινο, αυτός ο αέρινος ήχος, αυτή η μελωδία που φτιάχνει, που γεννά στίχους και γεννά συναισθήματα. Πάρα πολύ ωραία και ένα πρόγραμμα μπροστά σας συναυλιών κατά διάρκεια του καλοκαιριού που θα σας πάει σε πάρα πολλά μέρη και ταυτόχρονα αυτή τη διάθεση με το κοινό, την έρευνα που κάνετε με την διαδρομή των τραγουδιών Mm-hmm. Συνεχίζεται. Mm-hmm.
0: Δεν σταματάει ποτέ αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Πάντα όλα μας τα τραγούδια συνοδεύονται από αυτές τις.
1: Το πίσω, δηλαδή, πάντα να βρει τις ρίζες στο τραγούδι.
0: Εννοείται, πάντα, πάντα. Και όταν τοποθετούμαστε για τα τραγούδια, πάντα θα πούμε και. Θα μιλήσουμε για τη λαογραφία τους. Mm. Το πώς, το πότε, το γιατί κτλ. Είναι σημαντικό για μας.
1: Ναι, δράτε μας ευχές για τους ακροατές μας να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια συγκλονιστική δουλειά υπό εξέλιξη του Παντελή Μπουκάλα. Κορυφαίου αρθρογράφου, μεταφραστή, συγγραφέα, ποιητή για το δημοτικό τραγούδι. Mm. Είναι 3 ή 4 τόμοι που έχει ακόμη τεραστίων διαστάσεων τόμοι από τις εκδόσεις Άγρα που ψάχνει όλη τη διαδρομή των τραγουδιών της παράδοσης εξονυχιστικά και παρουσιάζει όλες τους μαόλες τις ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι, αν σας ενδιαφέρει, το δημοτικό τραγούδι, το οποίο έχει επιστρέψει, αλλά δεν παίζεται στη τηλεόραση, παίζεται μόνο κάτι σκυλο, κάτι σκυλο pop, σκυλο νησιώτικα, σκυλο κριτικά, σκυλο trans, σκυλο. Όλα με σκυλιά, τέλος πάντων. Αν και τα σκυλιά είναι γοητευτικά και υπέροχα, εννοούμε σκυλίσεις φωνές. Όχι. Ξέρετε, αυτή την καταστροφή του τραγουδίου, η τηλεόραση παίζει τέτοια. Όλοι οι υπόλοιποι ακούνε κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι. Ήθελα να το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς έρχεται ο κόσμος τότε και μας ακούει.
1: Έλατε,
0: δηλαδή.
1: Δεν λέω ότι είναι πράξη.
0: Είναι
1: πράξη χαράς. Πας δηλαδή σε συναυλίες και ακούς κανονική μουσική. Πας τηλεόραση και βλέπεις ένα πράγμα το οποίο είναι.
0: Απίστευτο.
1: Είναι κάτι μονότονο. Είναι κάτι. Στερείται. Καλλιτεχνικής υπόστασης, πώς να το πω, ανθρώπινης δημιουργίας. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στα χειρότερά της. Η ανθρώπινη. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δεν αντέχεται. Σε άλλους άρεσε, τι να πούμε.
0: Όχι, κατά τη δική μας προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: και εμείς την ίδια έχουμε.
1: Είναι η Μαρία Νεματερού στο ραδιοθάλαμο του Sky, 210-48-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και άλλο ένα τραγούδι από παλαιότερη δισκογραφική δουλειά από τη Μαρία Νεματερού.

0: στιγμή ότι πας στον Sky 100,3 10 λεπτά πριν τη 1-2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα Σάββατο 30 Μαΐου 2026 άλλη μια μέρα για να φύγει αυτός ο υπέροχος μήνας για να ξεκινήσει ημερολογιακά το καλοκαίρι για να συναντήσουμε τον Ιούνιο με όλες αυτές τις προσδοκίες που κρύβει γενικά. Το αντίδοτο στο στρες, κυρίες και κύριοι, το αντίδοτο στην χυδαιότητα είναι η μουσική και ο πολιτισμός που κρύβει αυτό που πρέπει να την προστατεύουμε, να την ψάχνουμε, να την διαρευνούμε, να την μεταφέρουμε με το τραγούδι, να πηγαίνει παντού για να μορφαίνει κάπως αυτή η ζωή που είμαστε εδώ στο χρόνο τα μισά, που λέει και ο Οδυσσέας Σελίδης. Λοιπόν, οδεύοντας προς τον επίλογο, συμπαρασματικά λοιπόν, νέα δουλειά, δισκογραφική, Σμύριδα, ταξίδια, για συναυλίες και πάντα διάθεση για έρευνα και για
1: έτσι
0: μουσική δουλειά. Παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει το σύμπαν πλέον, που έχουμε εμείς σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή
1: ακριβώς
0: τη ζωή καθημερινότητας. Στη μουσική τώρα, πέρα από αυτό από τη δική σας πορεία, τι είναι αυτό που σας αρέσει να ακούτε, κυρία Ματερού, από άλλα είδη της
1: Βρίσκω σε πάρα πολλά είδη ενδιαφέρον και τα ψάχνω. Εντάξει, ό,τι
0: δηλαδή
1: έχει νόημα.
0: Λαϊκά,
1: ναι, πάρα πολύ μ' αρέσουν και τα λαϊκά.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν και κάποια pop. Μ' αρέσουν και κάποια rap. Η rap μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ακούγα και μικρή όταν ήμουνα.
0: Μ' αρέσουν. Το στίχο αυτό το.
1: Τρελαίνομαι. Ναι. Θα μπορούσα να.
0: Άνετα,
1: θα μπορούσα να ραπάρω. Ναι. Το έχω κάνει κιόλα. Ναι. Έχω ένα κομμάτι που λέγεται Ανάσα στο Νίκη. Το είχαμε βγάλει στον COVID. Θεωρώ πως μου αρέσει οτιδήποτε έχει ουσία και με αγγίζει. Mm-hmm. Εγώ θέλω δύο πράγματα. Να έχει συνέστημα, να είναι κατανοητό σε μένα και να κουμπάει την ψυχή μου.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά, επειδή είμαι και φιλόλογος και είμαι λίγο ψυχαναγκαστική με το στίχο, θέλω να είναι καλός και ο στίχος. Sorry. Δεν είπα να είναι ψαγμένος ιδιαίτερα, να είναι καλός, να είναι ουσιαστικός.
0: Ναι, να έχει
1: αυτό
0: κάτι να πει, να μην είναι λέξη.
1: Να έχει
0: σειρά
1: κάτι να πει, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το είπες τέλεια.
0: Να νοηματοδοτεί.
1: Ακριβώς να νοηματοδοτεί.
0: Ασχέτως αν είναι ρεαλιστικός ή υπερβατικός.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Mm. Να έχει νόημα και να φτάνει στις βαθιές στιβάδες.
0: Mm. Και από άλλα είδη μουσικής που δεν έχουν πολύ στίχο, ας πούμε, jazz.
1: Μ' αρέσει. Δεν θα βάλω να ακούσω στο σπίτι. Μ' αρέσει, την εκτιμώ ιδιαιτέρως. Έχω κάνει και κάποιες αναγωγές στο κεφάλι μου του πόσο ταιριάζει με τα υπηρώτικα κτλ. Έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι. Έχω στο παρελθόν ακούσει αρκετά, γιατί μελετούσα αναγκαστικά και για το τραγούδι που έκανα, για τα πτυχία του τραγουδιού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι okay, δεν είναι από τα είδη που θα βάλω να ακούσω στο σπίτι μου. Αν και μ' αρέσει και τη θεωρώ πολύ ατμοσφαιρική και σπουδαία. Η ροκ πάρα πολύ και κάποια metal κομμάτια έχουν ενδιαφέρον ενορχιστρωτικά. Εντάξει. Ναι, σίγουρα. Και πιο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, ακόμα και έχω ανακαλύψει πράγματα που μου αρέσουν και από τους Iron Maiden. Τώρα, η ροκ που αγαπώ είναι η ροκ που ακούω όταν ήμουν έφηβη. Από τα βινίλια του μπαμπά μου. Το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό. ZZ Top, Jethro Tull, Pink Floyd κτλ. Η ροκ που αγαπώ.
0: Ωραία. Φοβερή εποχή.
1: Ναι.
0: Αμφισβήτηση.
1: Τώρα μιλάμε.
0: Δυνατού στίχου, δυνατή μουσική.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Υπήρχε νόημα σε όλα. Και ακόμα και στις ενορχιστρώσεις, στις σιωπές, στις παύσεις.
0: Ναι.
1: Παντού υπήρχε νόημα σε αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, τώρα τοποθετούμαστε στο σήμερα. Το μόνο είδος που δεν έχω βρει ακόμα κάτι να μου αρέσει ιδιαίτερα είναι η τραπ, στην οποία βέβαια κατανοώ ότι υπάρχει όλη αυτή η αγάπη της νεολαίας, λόγω του ότι υπάρχει ο ρυθμός και συχνότητες που ιντριγκάρουν τον εγκέφαλό τους, χωρίς οι ίδιοι να το αντιλαμβάνονται βέβαια.
0: Είναι σαν ένας ψαλμός όμως.
1: Μέχρι στιγμής δεν λέω ότι δεν υπάρχει, δεν έχω ακούσει κάτι αξιόλογο.

0: πιστεύω ότι υπάρχει, απλά δεν έχει έρθει στα δικά μου τα αυτιά ακόμα. Δεν έχω ακούσει κάτι αισιόλογο. Το περιεχόμενο αυτής της μουσικής με βρίσκει παντελώς αδιάφορη. Δεν θα πω ότι θυμώνω ή ότι εξίσταμαι. Με βρίσκει παντελώς. Τώρα βλέπω ένα τύπο που ξέρω ότι δεν έχει καμία σχέση η ζωή του με αυτό που λέει στο τραγούδι.
1: Ναι,
0: είναι. Και πουλάει δίσκους και παραμύθι στα παιδάκια, ας πούμε, τα οποία το πιστεύουν και το τρώνε ολόκληρο. Είναι φοβερό.
1: Αυτό.
0: Αλλά έχει πλάκα, εντάξει.
1: Στις νεανικές ηλικίες περνάει πάρα πολύ, δηλαδή γοητεύονται από αυτό το προβάλλεται μέσα από το βίντεο κλιπ τη δύναμη της εξουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Που μπορεί να σου έρθει με τραγούδια και με ένα κόσμο ο οποίος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει είναι πολύ επίφοβος.
0: Η εξουσία είναι αυτό το οποίο προβάλλεται γενικά ως αξία στις μέρες μας. Το είδαμε και από την Eurovision, έτσι. Και την προηγούμενη φορά την είχαμε σχολιάσει, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν Μαρίνα στην Eurovision, που υπεραγαπώ και θαυμάζω και εκτιμώ. Και τώρα είδαμε ένα τραγούδι το οποίο, δεν το σχολιάσω, αλλά είδαμε ένα τραγούδι το οποίο είχε μέσα αναφορές στην εξουσία. Φέρτο και τα λοιπά. Ναι. Τα θέλω όλα.
1: Ναι, ήταν.
0: Εγώ δεν άκουσα πουθενά στο τραγούδι μήνυμα για τον υπερκαταναλωτισμό που είπε κιόλας. Δεν το βρήκα πουθενά.
1: Ναι.
0: Εγώ βρήκα ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω που υπήρχε.
1: Ότι θέλω την κατανάλωση.
0: Ναι. Και ότι τα θέλω όλα και θα σου πάρω αυτά που δεν είχαμε ποτέ, αλλά αν κερδίσω. Δηλαδή μας τη δίνει τη λύση. Δεν ξέρω που υπάρχει το μήνυμα αυτό.
1: Ομολογώ ότι το Ζάρι είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι, εντάξει, Μαρίνα Σάτι είναι μια περίπτωση μόνη της. Το είχαμε πει και την άλλη φορά.
1: Αν και το άλλο που.
0: Και θεωρώ ότι δεν θα πάρει αυτό που της αναλογεί
1: σε
0: αυτή τη χώρα.
1: Η καριέρα των καλλιτεχνών, μάλλον η απήχησή τους και το πώς δουλεύουν, φαίνονται όταν φύγουν από το διαγωνισμό.
0: Ακριβώς.
1: Αν δηλαδή συνεχίσουν να είναι ψηλά στις αποδοχές στο ενδιαφέρον του κοινού.
0: Συμφωνώ και παρουσιάζω.
1: Και αν έχουν διαρκώς παρουσία και νέες δουλειές και τα λοιπά.
0: Και πόση αποδοχή,
1: Ναι.
0: Ας πούμε, Μαρίνα, στο χώρο το δικό μας που είναι ένας χώρος του έντεχνου παραδοσιακού, χέρι βαθιάς εκτίμησης, ας πούμε.
1: Η οποία
0: είναι μουσικός, είναι πολίτης.
1: Είναι μουσικός, δηλαδή είναι άνθρωπος η οποία δεν υποδίεται.
0: Όχι.
1: Μπαίνει μέσα στα τραγούδια της μέχρι τέλους, δηλαδή, και είναι.
0: Ακριβώς. Και είναι αγαπημένη ηλικιών όπως είναι η κόρη μου, και εγώ χαίρομαι να ακούω η κόρη μου, ας πούμε, τέτοια pop μουσική, γιατί έχει κάνει ένα άλλο είδος pop, ψαγμένο pop.
1: Ας πούμε το λαλαλα, το αυτό ψάχνω να βρω, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όλα τα.
1: Που
0: τα
1: περνάει στις ηλικίες και στις νεότερες ηλικίες και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για τη ζωή.
0: Ακριβώς. Και το Λόλα είναι ωραίο, παρότι στην αρχή φαίνεται λίγο. Αιτικό, αλλά και το Λόλα είναι πάρα πολύ.
1: Αλλά έχει ένα πέρασμα από την παραδοσιακή μουσική.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σημείο που είναι.
1: Εντελώς.
0: Paste.
1: Ναι, είναι ακριβώς.
0: Το έχει κάνει σκεμμένα αυτό.
1: Η Μαρίνα Ματερού ήταν για μία ώρα στο ραδιοθέλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα χαρά μου είναι να μιλάμε.
1: Να μας ξαναρθείτε με όργανα.
0: Το θέλουμε πάρα πολύ. Θεολόγια, δεσμεύτηκες κι εσύ, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Στείλε φιλιά στην Πάτμο.
2: Πολλά φιλιά. Ραντεβού στα νησιά, στο νησί μου, την Πάτμο και στα υπόλοιπα. Ερχόμαστε με πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε συντονισμένοι στο 100,3. Ο Γιώργος Βραχνός ρύθμισε τον ήχο. Η Αργυρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική επιμέλεια στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Κουφόπουλος, το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά ο Μάνος Βουλάρινος, μείνετε συντονισμένοι στον Sky.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν σε ξεχνώ.